0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.

0: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
1: Παπά.
0: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα από τζόνο ατούτη για να ξυπνάμε λίγο. Έλα σαλούγκα μου, τεταρτίτσα πάει η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής δίνω μου. Μετά από Γερμανίες.
1: Τετάρτη, τετάρτη.
0: Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Να δούμε τα μάτς σήμερα. Τσουλού, ιστορίες. Αύριο Παοκάδα.
1: Παοκάδα τι ώρα παίζει αύριο?
0: 8.
1: 8.
0: Αν δεν κάνω λάθος, 8 ή 8 ή 8.
1: Για τη Σπανάδα, τέτοια
0: ώρα. 8 νομίζω, ίδια ώρα παίζουν. Και ο Παοκ.
1: 8 πρέπει να παίζουν.
0: Και η Πανάδα 8 ή ώρα.
1: Παίζει 7.30.
0: Ποιο? 8-8-8-8 και οι δύο.
1: Και οι δύο. Ζάχαρη με μέλι.
0: Σήμερα έχουμε και την ένωση στο Champions League στις 10 όμως. Όλα τα μάτσα 10 η ώρα και μετά.
1: Άντε, ακάρα σήμερα να περάσει.
0: Α, να το συνέστημα. Να το παιδιά, εγώ το είδα μόνο, δεν το είδα. Τσκούνησε χέρια, έκανε σήμα νίκη. Αεκάρα,
1: Δύσκολο θα είναι.
0: Πονηρό είναι, όχι δύσκολο. Ένα γρήγορο... Άρα, μπορεί να το απλουστεύσει.
1: Ένα γρήγορο γκολ θέλουμε στην αρχή.
0: Θα τα δούμε όλα τα τσαμπιολί, γιατί είχαμε και χθες επικές προκρίσεις. Και δυστυχώς για μένα και τους συμπαοξίδες θα δούμε άλλες δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι. Okay, να μπαίνουν ομίλου του Champions League και εγώ να τρελαίνομαι μαζί με τους συμπαοξίδες μου.
1: Αρχίστε την πάλι πάω πριν.
0: Εντάξει, φίλε. Τώρα δεν μπήκε Champions League Σαμπάχ τώρα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Ποια Σαμπάχ, ρε φίλε.
1: Ποια Σαμπάχ.
0: Ο Σεβάχ και ο Σαμπάχ.
1: Δεν την ξέρουν στον
0: Τόρντμουντ. Αχαβάχ, ναι.
1: Δεν την ξέρουν στον
0: Τόρντμουντ. Καλά, αυτή είναι σίγουρα. Δεν την ξέραν όχι στον Τόρντμουντ παντού. Φέτος τη μάθαμε. 7 χρονών ομάδα είναι. Το 17 ιδρύθηκε. Πού να την ξέρουν.
1: Πάντως, αν πάει 100 χρονών θα την μάθουν στον Τόρντμουντ.
0: Λες,
1: έτσι βέβαια.
0: Εσύ. Άμα ρωτήσει κι άλλου Σουρωμένου και κανένα δυο άλλε Σουρωμένε, μπορεί να μην του ξερούνται κι αυτού. Ρώτησε παιδιά 4 Σουρωμένε Δανέζε που τι κολούσε από πίσω, τι πείραζε, τι έκανε συνέχεια. Αχαχούμε, έβγαζε το γυαλί. Ρώτησε και 2 Αλγερινό που πραγματικά δεν ήξεραν. Δεν είχαν ιδέα από μπάλα. Ναι, φώναζαν πέναντι και μπάλα ήταν στο κέντρο. Ναι. Και έβγαλε πόρισμα τώρα εδώ ο Ντίνος μας.
1: Ενώ στο κέντρο του Ντόρμπου το ξέρανε.
0: Φυσικά. Λοιπόν, πάμε Ντίνο μου γιατί έχουμε πολύ δουλίτσα σήμερα. Να κληρώσεις κύπελο. Έτσι.
1: Αφού 4 μας σταμάτησαν και ρώτησαν τι κάνει ο Μπούζας.
0: Σταμάτα τώρα. Να κληρώσεις. Να μεταγραφάρα πάω. Θα τα δούμε και αυτά. Να πώς ετοιμάζουν
1: τι μεταγραφάρα. Να δώσετε 8 εκατομμύρια για ένα πιτσιρδέλι να πούμε.
0: Πώς θα τα δώσει. Αυτές είναι μεταγραφές. Αυτές είναι μεταγραφές. Με potential.
1: Δεν το πίστεψε κανένας.
0: Τι δεν πίστεψε κανένας.
1: Δώσετε 8 εκατομμύρια.
0: Ποιο ταξία κάνουμε τώρα. Αν δεν το πίστεψε κανένας, εσύ δεν το πίστεψε. Εγώ άλλα βλέπω και άλλαξα. Μακάρι να κάνει τέτοιες μεταγραφές συνέχεια ο Πάοκ. Τέτοιο επίπεδο μεταγραφές.
1: Το πιτσιρδέλι, 8 εκατομμύρια.
0: Το πιτσιρδέλι. Και ο Κωνσταντέλια πιτσιρδέλι και ο Καρέτσας.
1: Για την Κωνσταντέλια το πήρατε αυτό.
0: Όχι, δεν θα παίζει ο Πάοκ έτσι. Ο Πάοκ δεν θα παίζει. Ο Κωνσταντέλιας δεν αντικαθιστάται. Δεν μπορεί να μπει κάποιος από πούσα τον Κωνσταντέλιο. Ο Πάοκ θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού και θα σου πω και τι σκέφτεται και ο Λύση.
1: Ναι, τι σκέφτεται.
0: Θα τα πούμε στην πορεία, μην βιάζει. Δεν θα μάθει με τη μία όλα. Κατευθείαν στο μπαράκι πάμε στο κρεβάτι. Περίμενε λίγο. Και έναν ποτάκι ακόμα. Και να με κάνα ποτάκι ακόμα. Κάνα χορό, κάνα πριβέ, τι κάνεις εκεί κάτω στα Λουσιφέρια. Δεν τα έχεις μάθει, κατευθείαν πάμε πάνω λες.
1: Λες εκεί στο Λουσιφέρ να θέλουν τίποτα ιδιαίτερο τρόπο οι γυναίκες για να τις φερθείς, θα πούμε.
0: Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά, εσύ είσαι ο general manager.
1: Τα one night stand, να πούμε.
0: Τα άμαθες και αυτά, είδες στο αγγλικό σου μια, βγήκες τρεις μέρες, περδίκι. Το πορτοφόλι μετράει μόνο.
1: One stand day θέλουν. One
0: stand day και super day. Λοιπόν, πάμε,
1: να τη μιλήσεις με γλυκό τρόπο.
0: Πάμε, θα έχουμε.
1: Αν το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι βαθύ.
0: Τίποτα. Κόλκο Μαρόκο. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε πολλή δουλειά λοιπόν στα μεταγραφικά, στα αγωνιστικά, τις κληρώσεις, Champions League, Ευρωλίγκα. Τα λέγαμε, μας ηρωνευόντουσαν εδώ πέρα.
1: Ποιος ηρωνευότανε?
0: Κάποιοι εδώ πέρα με ηρωνευόντουσαν. Τι έγινε, κούλμονο ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Θα μας τα κάνει τα λιράκια τι γίνεται με τον μπασκετικό ΠΑΟ.
1: Σας πήρα στην Ευρωλίγκα, δώσατε 80 εκατομμύρια.
0: Δεν μας πήραν ακόμα, θα τα ακούσεις για να τα μάθεις ακριβώς.
1: Γιατί δεν σας πήρα, αφού δώσατε 80 εκατομμύρια.
0: Θα τα πούμε μετά τις 10 με τον. Μισά τα λες. Δεν είναι προεγκρίσεις αυτές τώρα. Θα μας τα πει ο Γιώργος μετά τις 10.
1: Θα σας απορρίψουν και θα είναι αδικαίο εις βάρος του ΠΑΟ, να πούμε.
0: Ποιος τα είπε αυτά τώρα.
1: Ξέρω,
0: αυτό, κάτσε να ακούσεις, να μάθεις, ρε άνθρωπε. Γιατί προτρέχεις συνέχεια. Όπως προτρέχεις και με τις μεταγραφές. Πριν δεις ένα παίχτη, τον έβγαλες άχρηστο. Τον Πετρίς προχθές που τον
1: έβγαλες. Μεγάλος παίχτης.
0: Κάτσε να το δούμε εσύ. Δηλαδή, είδες ένα 20 λεπτό, ένα 7 λεπτό σε στιγμιότυπα και έβγαλες πόρισμα.
1: Δεν θέλω περισσότερο.
0: Όχι, θέλεις.
1: Άμα το βλέπω 10 μέτρα.
0: Κανείς,
1: 10 μέτρα τον παίκτη του, ναι.
0: Ακόμα ρε φίλε και ο μεγαλύτερος σκάουτερ. Κορυφαίος σκάουτερ που το μάτι του αρπάζει. Βλέπει κατευθείαν. Άμα δεν πάει να δει 2-3
1: μέτρα. Βλέπω εγώ στις ομάδες πώς αρπάζει τα μάτια των σκάουτερ, να πούμε.
0: Ναι, εσύ όλα τα βλέπεις. Εσύ κουκουβάγια, ναι.
1: Εγώ ξέρεις ποιους παραδέχομαι.
0: Ποιους?
1: Αυτούς που βλέπουν ένα παίκτη 12 χρονών, το διακρίνουν ότι είναι ταλέντο, το πετάνε στην ακαδημία, το δίνουν εντολές στον προπονητή ότι αυτό είναι και μετά από λίγο καιρό βγαίνει παιχταρά. Το να πάρω ένα εγώ έτοιμο παίχτη.
0: Αυτό που λες.
1: Και να κάνω το σκάουτερ, το κάνει και η θεία μου η Στέλλα.
0: Αυτό που λες είναι, είναι.
1: 40 χρόνια πεθαμένη.
0: Αυτό που λες είναι εντελώ jackpot λαχείο. 12 χρόνια δεν μπορεί να δει κανένα πολλά πράγματα.
1: Πώς δεν μπορεί.
0: Θα σου πω, εκτό από την πρώτη ύλη. Ναι. Πώς
1: δεν μπορεί.
0: Μπορεί 16 αυτό ο παίχτη.
1: Ναι, ναι.
0: Να το μυαλό του να πρέπει να δει και το μυαλό τη συμπεριφορά του να τα φορτώσει τον κόκορα.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα φορτώσει τον κόκορα, να τον κερδίσει τα κομμενάκια για να μην είναι συνεπή. Συντηνώ, άστο αυτό τώρα. Είναι και θέμα jackpot, είναι και συγκυρίες. Είναι πολλά πράγματα. Ξέρεις πόσα 12 χρόνια έχουν βγει μέση και στα 15 τα έχουν διαλύσει όλα.
1: Εντάξει να κάνουμε.
0: Τι εντάξει να κάνουμε. Άστο, αφού τα ξέρω.
1: Ενώ ένα χοντροπαλάς.
0: Χοντροπαλάς δεν παίζει μπάλα.
1: Βγήκε ένα αργό, α πούμε, έγινε γρήγορα.
0: Όχι, ο αργό δεν είναι μέση. Σου είπα, εκτό από την πρώτη ύλη που μπορεί να τη διακρίνει.
1: Την πρώτη ύλη, ναι.
0: Ξέρει πόσοι έχουν ξεκινήσει έφηβοι πεδαράδε και χαλάνε στην πορεία.
1: Ή να το δει ότι δεν κάνει για εξτρέμ, α πούμε, κάνει για εσωτερικός μέσος ή να το δουν ότι δεν κάνει για
0: χαφ
1: ή να γίνει εξτρέμ να πούμε
0: να δει
1: σκάουτερ.
0: Λοιπόν, σκάουτερ. Πάμε να δούμε την ατζέντα της
1: ημέρας. Άμα μου δώσεις εκατομμύρια στο πορτοφόλι, ξέρεις τι σκάουτερ γίνομαι.
0: Γίνεσαι.
1: Άμα με δώσεις λεφτά στο που ξέρεις τι ωραία σπίτια μπορώ να σε βρω με αρχιτεκτονική να αγοράσω. Άμα με δώσεις λεφτά, ξέρεις τι άμα ξάρεις μπορώ να σε πάρω. Ας το παραμύθι με το σκάουτερ. Σκάουτερ είναι μάγκας να βρει ένα φθηνό που να είναι παικταράς. Ας τα σκάτωρ, να δώσει 8 εκατομμύρια. Ναι. Να με πάρει το σερβάκο τώρα.
0: Να βρει έναν. Όχι 12χρονο όμως.
1: 8 εκατομμύρια να πάρω το σερβό τώρα. Γίνομαι και εγώ σκάουτερ τώρα. Ας το παραμύθι τώρα.
0: Ο φίλος σου. Γιατί το λες τώρα
1: τι
0: αυτό.
1: Τι φίλο μου τώρα. Δώσε 8 εκατομμύρια.
0: Τρεις φορές ανέβηκε.
1: Να πάρω τον Οσδόευ το καινούριο.
0: Τρεις φορές ανέβηκε πάνω. Εντάξει. Τρεις φορές. Ο φίλος σου Κώστα Μαλιούφα.
1: Ναι.
0: Τρεις φορές πήγε να το δει.
1: Δηλαδή 8 εκατομμύρια
0: πάνω. Εσύ ρε φίλε πολύ προχειράτζα.
1: Τι προχειράτζα
0: τώρα εσύ.
1: Τον έδωσα το
0: Μαλιούφα. Προχειράτσα είσαι,
1: δεν δώσα το μαλλιού, δηλαδή 8 εκατομμύρια να φέρω αυτόν εδώ και δηλαδή θα τον έφερνε ένα άλλο.
0: 8 εκατομμύρια, ρε.
1: 8 εκατομμύρια τον πήρατε αυτόν.
0: 6 είναι 1,5 μπόνου. 7,5 είναι ναι, κάποια άλλα, ναι, οκ. Okay.
1: Δεν μπορώ να βρω άλλου 50 από τέτοιου.
0: Πού είναι, πάνε
1: βέβαια. Σοβαρά με 8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Θέλω να εισιτήρω με τα λαπλά.
0: Δηλαδή κάτσε μπαγάσα.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Δηλαδή, δεν σε πιάνω τώρα, χωρί να
1: με πιάνω. Δεν σε πιάνω. Πανηγυρίζετε τώρα 8 εκατομμύρια.
0: Κάτσε. Μία λε, δεν κάνετε μεταγραφέ, δεν δίνετε λεφτά. Τώρα δίνει λεφτά, λε δεν δίνει.
1: Δεν πανηγυρίζω, εγώ πήρα 8 εκατομμύρια το πιτσιρδέλι να
0: μου.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Άμα ένα παίρνω ελεύθερους. Παίρνεις ελεύθερους. Θα τη βγάζει με ελεύθερους και δανεικούς.
1: Δεν λέω γι' αυτό.
0: Παίρνεις μεταγραφή.
1: Δεν λέω γιατί.
0: Με 8 εκατομμύρια γιατί δίνω τα αυτό.
1: Δεν πείραξα τη διοίκηση.
0: Αποφασίστε τι θέλετε.
1: Δεν πείραξα τη διοίκηση.
0: Εσύ που δεν με νοιάζει με τη
1: διοίκηση. Άμα με δώσει 8 εκατομμύρια, ναι. 50 τέτοιου ευρώ.
0: Και ο Παναγιώτη πήγε να το δει με τον Κοτσόλη. Δεν είχα στράψει, δεν είχα στράψει. Εσύ είσαι εκτό χορού και δεν
1: ποιο είναι εκτό χορού.
0: Εσύ,
1: τι εκτό χορού.
0: Πώ θα πάω να πάρω εγώ να κάνω μια επένδυση αν δεν.
1: 100 εκατομμύρια ξοδεύετε και δεν περνάτε στο κόβερες λίγη ομάδα σα. Τώρα σοβαρά μιλάτε. Τι σκάουτερ είναι. Έχουμε λέει σκάουτερ.
0: Τι σχέση έχει αυτό με το άλλο τώρα.
1: Σιγά του σκάουτερ που έχετε.
0: Αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση και με το.
1: Αυτό λέω, δεν λέω ότι.
0: Εσύ λες ότι να είναι, ό,τι φανεί του Λοστεφανή μου λες τώρα. Μία μου λες γιατί δεν δίνετε λεφτά, μία μου λες τώρα που δώσατε γιατί δώσατε τόσο πολλά. Ναι.
1: Άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Ότι μου μνημονεύεις του σκάουτερ, πήγα να πάρω 8 εκατομμύρια πάνω τον 20χρονο.
0: Όχι, σου είπα άλλο πράγμα.
1: Δεν κάνω και τίποτα σπουδαίο να πω. Αυτό δεν θα σε πω. Με 8 εκατομμύρια που πήραν αυτόν, αυτό λέω.
0: Η μαγιά. Πώς έδεσαι τον Παρσέναν.
1: Να πάρει ένα τέτοιο με λίγα λεφτά και να τον πουλήσει 15 εκατομμύρια. Αυτό είναι μαγιά. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Να τον πάρω 8 εκατομμύρια και να τον κάνω 5.
0: Για καλά, Κιντόρ του έδωσε 30 για να πάρει τον Κωνσταντέλια. Τι ουν. Κιντόρ του έδωσε για τον Καρέτσα 35. 18 χρονών.
1: Μπορεί σε δύο χρόνια να του πουλήσει 50.
0: Ωραία, και ο Πάκου μπορεί να το πουλήσει 20.
1: Αν το πουλήσει 20, μπορεί να το σκάω.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει το πνεύμα σου καθόλου. Δηλαδή, πραγματικά ότι να είναι.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, άμα πάρει ένα ταλέντο και πληρώσει λεφτά, είναι κακό πάλι.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Λέω. Ότι δεν είναι δύσκολο για ένα σκάουτερ να πάρει να δώσει 8 εκατομμύρια από το μεσοδό Σαββίδη για να βρει ένα τέτοιο. Αυτό λέω. Δεν είπα κανένα.
0: Όλες οι ομάδες αυτό κάνουν.
1: Αυτό, ναι, μην μου μνημονεύετε το σκάουτερ, δεν λέω για τις ομάδες.
0: Άντε πάλι, okay, δεν σε έχω πιάσει.
1: Οι σκάουτερ και κάνανε σκάουτερ, σιγά.
0: Δεν σε έχω πιάσει, δεν σε έχω πιάσει. Πραγματικά.
1: Έκανε το καρκίνο από το έντρο και έσαι το σιγά το σκάουτερ τώρα. Πήγα να βρει.
0: Κατάξει με του σκάουτερ έχω πιάσει.
1: Οι σκάουτερ και κάνανε σκάουτερ, σιγά.
0: Δεν σε έχω πιάσει, δεν σε έχω πιάσει. Πραγματικά.

0: για επιλογές παιχτών. Ας το λέει ο Γρηγόρης, να μην ανοίξω το στόμα. Γελάς τώρα. Άρα σαν να λέει μαγιά είναι αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πραγματικά.
1: Ενώ αυτός πήγε σε καλύτερα αυτά.
0: Ο καθένας εντάξει, αλλά εσένα ό,τι σου φόρτωσα στο σακί κατευθείαν 3 δευτερόλεπτα.
1: Είδα εγώ τη σακιά.
0: Ναι, είδες.
1: Δεν είχε και τίποτα σακιά της πρωτοβουλίας.
0: Άρα κάτσε. Ναι. Εσύ πάλι τον ΠΑΟΚ επιβραβεύεις με αυτό το θέμα που λες. Ο ΠΑΟΚ όπως βγάζει τον Τζόλι, τον Μύθου, τον Χατσίδη, με 0 κόστος του βγάζει αυτούς.
1: Βέβαια. Τι βέβαια.
0: Αυτή είναι μαγιά. Τι βέβαια. Ναι, αλλά
1: αυτή είναι μαγιά.
0: Πάλι κράζεις. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω, ρε φίλε. Υπάρχουν οι μεταγραφές.
1: Και θαύμασα στην προπόνηση την K15 του ΠΑΟΚ. Πήγα ένα παιδάκι να το δοκιμάσουν, να το αξιολογήσουν στη Γερμανία. Δεν είναι, λέει, στο top επίπεδο, καλό είναι. Ναι, δεν είναι, λέει, στο από τους 15 καλύτερους στην Ελλάδα που έχουμε μαζέψει εδώ.
0: Ναι.
1: Ποιους μαζέψατε, λέω. Ήταν προπόνηση, απαγορεύονταν να πάνε οι μάνες
0: πατέρα. Καλά, χειροπολί, αυτό γίνεται παντού.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Σε όλα τα σοβαρά.
1: Πήγα να δω, λέει, δεν πας και εσύ, φύγε πίσω. Σωστός. Και αυτοί εδώ 20 που ήταν εκεί και κάναν προπόνηση τα παιδάκια αυτά εδώ.
0: Ναι, ήταν η top.
1: Είναι η top στην Ελλάδα.
0: Ωραία, σκάουτινγκ είναι γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι σκάουτινγκ.
0: Τώρα ναι, αλλά αυτό είναι.
1: Πάει 20 χρονών, τον πήραμε 8 εκατομμύρια ω σκάουτερ.
0: Να μην παίρνουμε, μα είναι τίποτα.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Να μην παίρνει, εσύ δεν έχει καταλάβει κάτι.
1: Μπράβο τον ΠΑΟΚ, κάνουμε τα γραφή.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι τίποτα να στείλει το σκάουτερ με 8 εκατομμύρια να τον πάρει αυτόν. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, αλλά αυτόν τον παίχτη μπορούσε κάποιο άλλο να πάει να τον πάρει με 15.
1: Πώς?
0: Τι πώς, 15 εκατομμύρια είχε ρήτρα αυτό.
1: Άσε τη μήτρα είχε.
0: Άσε το ένα στο άλλο. Εσύ πρέπει να καταλάβεις ότι οι επιλογές χωρίζουν το μεταγραφό σε πολλά level. Υπάρχουν μεταγραφές που είναι πιτσιρίκος και στηρίζει. Υπάρχουν μεταγραφές μέσω σκάουτινγκ. Δηλαδή ο Λουσέ.
1: Ποιος?
0: Ο Λουσέ.
1: Ναι.
0: Που τον πήρε πάω 2 εκατομμύρια.
1: Εχτάρα.
0: Σκάουτινγκ είναι.
1: Αυτό είναι σκάουτινγκ.
0: Αυτό άρεσε. Ναι. Να πάρει την Άιση.
1: Στην Άιση να αγοράσει.
0: Ίδιοι το κάναμε.
1: Άμα με στείλει εμένα η γυναίκα μου και μου δώσει 200 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και πάω και πάρω τη βαλούτα ακριβά. Θα με κάνει μούτρα μετά.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει σκάουτινγκ. Εκεί έχει συγκεκριμένα προϊόντα. Εδώ τώρα πρέπει να ψάξει να βρει.
1: Ναι,
0: πρέπει να ψάξει να βρει. Λοιπόν, anyway.
1: Καλά έκανε ο ΠΑΟΚ, μπράβο, γρήγορα.
0: Θα τη δούμε
1: μπράβο,
0: την
1: κυρία Κοντζάρεβα που έκανε τη μεταγραφή.
0: Γιατί γελάς.
1: Τι, θα πούμε μπράβο την κυρία Κοντζάρεβα που έκανε και αυτή τη μεταγραφή.
0: Η ενημέρωση που έχουν είναι ότι την έκανε ο Ιβάν Σαββίδης κατευθείαν. Δεν πέρασε από
1: εκεί. Γιατί δεν έκανε τι άλλε μεταγραφέ.
0: Μια που το ανέφερε.
1: Έπρεπε να ακούσει τα μηνύματα.
0: Μια που το ανέφερε είναι επιλογή τμήμα σκάουτινγκ κατευθείαν μάτω και είπε ο Σαββίδης, άστο το τελειώσω εγώ και τελείωσε πολύ γρήγορα. Αυτό έχω μάθει.
1: Και τι έπρεπε να περάσουν να βγάλουν καρκίνο υπαοξίδε. Θεό φυλάξει.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Θεό φυλάξει άνθρωποι να βγάλουν τι. Ναι. Δεν μπορεί να την πάρει. Δεν μπορεί να την πάρει εκεί πέρα στο Μακεδονία Παλάζα να σερβίρει του καφέδε την Κοντζάρεβα. Άσε με καημένα τώρα, μου έγινε μάνατζερ και Κοντζάρεβα
0: τώρα. Εσύ κάτι έμαθε, γι' αυτό το πέταξε. Τώρα κάτι ήξερε, γι' αυτό το πέταξε.
1: Δεν μπορεί να την βάλει εκεί πέρα.
0: Μεταγραφή την τέλειωσε η Ιβάν Σαββίδης.
1: Γιατί δεν τη κάνει ο Ιβάν Σαββίδης.
0: Γιατί δεν είναι εδώ συνέχεια να τελειώσει.
1: Δεν μπορεί να μιλάει δηλαδή ο Σαββίδης ένα μήνα με τον Μαμάτο και τον Βιερίνε και να την παρακάμψει αυτέ τι μεταγραφέ.
0: Η μεταγραφή ήταν καθαρά επιλογή τμήμα σκάουτινγκ δουλεμένη. Είχε ανέβει ο Μαλιούφα, το Μαρέι, όλοι πήγαν πάνω και τον είχαν δει.
1: Και
0: όταν
1: μίλησα με τον πρόεδρο.
0: Κατευθείαν λέει: άστο, θα του τελειώσω εγώ να το. Γιατί
1: είχε. Άμα το δίνα στην Κοντζάρα, τι θα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω απλά πώς έχει γίνει η μεταγραφή συγκεκριμένη.
1: Είχατε κολόνια Ροντρίγκε να βγάλει να πούμε.
0: Θε και Ροντρίγκε.
1: Κολόνια Ροντρίγκε
0: δεν έμαθα και τι Ροντρίγκε. Πήγαμε και αρώματα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω για το συγκεκριμένο
1: πράγμα. Την ήθελε την απλή να πούμε.
0: Ναι, δεν μπλέχτηκε η κυρία Κοντζάρεβα αυτή τη φορά στη μεταγραφή. Αυτό έχω
1: μάθει. Ακούστε, Παοξίδη, τι λέει το ρεπορτάζ.
0: Ναι, το τελείωσε ο Ιβάν Σαββίδης που ήταν
1: δηλαδή
0: εδώ.
1: Δηλαδή δεν ανακατεύτηκε η Κοντζάρεβα.
0: Σε αυτή την περίπτωση όχι.
1: Μα και έγινε καλά η μεταγραφή.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα τι έγινε. Δεν ξέρω.
1: Καταλαβαίνεις τι τραβάει ναι. Δηλαδή ο Μάτσο με τον Βιερίνη.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Ο Μαλιούφα και τα άλλα τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Εντάξει, τι μα κάνει ο φίλο ο Γιώργο ο Κοτσίκο.
1: Με ο Γιώργο τι
0: τραβάει. Ο Μαρέι, Πολυχρόνη είναι πολύ. Τσίγνα είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, όλοι αυτοί πολύ καλοί. Και ο Γιώργο εγώ το Κοστίκο έχω έρωτα.
0: Εντάξει, το ξέρω. Απλά θέλω να
1: τραβάει ο Κωστίκος από την Albright εκεί πέρα.
0: Είπαμε, είναι.
1: Η Albright εκεί.
0: Η συνέδευξη του Μάτους για μένα ήταν πάρα πολύ δικό.
1: Καλά,
0: την πήρε πολύ σωστά.
1: Ήταν και το γιο του, μπακάρα.
0: Ναι, ρε, πολύ καλό. Την περάσα στον Ντούκου, είπε ο άνθρωπος. Εμείς τους παίχτες τους έχουμε δώσει, τους έχουμε παραδώσει. Τώρα που και πέρα μετά πάει σε άλλο κομμάτι. Λέει που δεν ασχολούμαστε εμείς.
1: Ναι,
0: το κομμάτι
1: καλά είπε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, άλλο να πει τώρα.
1: Ο Μάτος, καλά είπε ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί αύριο να φύγει, να πάει σε ένα εμπορικό κέντρο και να το πούνε δύο παόξιδες ρε Μάτος, τι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Θα πει ο Μάτος, εγώ παιδιά αυτό καλά έκανε και ήταν εξωστρεφής. Γιατί απεριμένω από τη
0: διοίκηση. Είναι πολύ εξωστρεφής.
1: Γιατί απεριμένω
0: πολύ γρήγορο
1: σου. Γιατί απεριμένω από τη διοίκησή σου επικοινωνία κάηκα.
0: Όχι, κάηκεσαι. Λοιπόν,
1: μπράβο το Μάτο.
0: Σ' άρεσε το Μάτο.
1: Αμέ.
0: Το Μάτο, σ' άρεσε.
1: Πήγα παιχταράγιο. Μπακ δεξί.
0: Δεξί, μπακ ναι. Αυτό. Εντάξει, ακόμη μικρό όμω.
1: Μικρό,
0: 13-14.
1: Ευγενικό, το χαιρέτησα εκεί.
0: Φίλε, αν σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά δεν είναι ευγενικά, δεν είναι φόκου αυτό, δεν πρόκειται να κάνουν καριέρα. Αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ένα παίχτη τον βλέπει στο χορτάρι, γιατί σου λέω εγώ, μου αρέσει και ασχολούμαι έτσι. Τον βλέπει στο χορτάρι και ντάει. Και βγαίνει, τελειώνει το μάτς και έρχεσαι και μασάει την τσίχλα. Μου παίρνει τα

0: ακριβά τα ρούχα. Μου το παίζει μάγκα. Δεν πρόκειται να κάνει καριέρα. Αν είναι έτσι από τα 14. Θα πρέπει το παιδί να είναι φόκου εκεί.
1: Όχι, ταπεινά. Δηλαδή, είδα, δύο μέρες πήγα, είδα την Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Έπαθα ζημιά από, εδώ, από την οργάνωση.
0: Ρε φίλε, η Ακαδημία του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Και από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
1: Το αναδεικνύω, τι
0: έχει βγάλει Τζόλι, έχει βγάλει Κουλεράκι, έχει βγάλει Κωνσταντέλια. Έχει βγάλει Γιανούλη, έχει βγάλει Πέλκα.
1: Πειθαρχία.
0: Είναι το νο-ένα σε αυτές τις ηλικίες. Η πειθαρχία είναι το νο-ένα, να ξέρεις.
1: Επικοινωνία οι προπονητές μετά. Απαγορεύεται να βλέπουν. Τρομερό πράγμα.
0: Κούσταρες.
1: Ναι.
0: Η πειθαρχία που ανέφερες, γιατί είσαι εσύ απίθαρχος, όπως και εγώ ήμουν απίθαρχος.
1: Ποιος είναι απίθαρχος. Εγώ για τον εαυτό μου είναι απίθαρχος.
0: Γενικά είσαι απίθαρχος.
1: Όχι,
0: γενικά.
1: Δεν μπορώ να πειθαρχήσω άλλον.
0: Άλλον, ναι,
1: ναι. Πειθαρχώ μόνο μου.
0: Λοιπόν, είναι το νο-ένα σε αυτές τις ηλικίες. Αν δεν έχεις πειθαρχία, τελείωσε, δεν κάνεις καριέρα. Πρέπει να μπεις στο mood ενός ευρωπαϊκού κλαμπ. Τέλος. Ο Πάκο εκεί είπαμε το έχει απογειώσει.
1: Δώσε τα στοιχεία του παίκτη.
0: Θες να ξεκινήσουμε από αυτά.
1: Λοιπόν, μετά πάμε στα. Αφού ήταν και η μεταγραφή χθες.
0: Λοιπόν,
1: χθες είναι ο Μεσημβρινή.
0: Όμνιεν Ούγκρεσιτς.
1: Αυτό ήταν μια και με τον Κωνσταντιά, μακρομούρη είναι να πούμε.
0: Λοιπόν, εγώ τον παίχτη τον έψαξα πάρα πολύ γιατί έχω πάνω στο Βελιγράδι πολλούς φίλους. Πάρα πολλά φιλαράκια μου.
1: Βελιγράδι.
0: Έχω τον φίλο μου, τον δικό σου συντριβάνι, τον Ηλία. Έτσι.
1: Έφυγε ο συντριβάνι.
0: Έχει παντρευτεί σερβίδα.
1: Τρώει καλά.
0: Τώρα ήρθε εδώ, έκανε. Δέλωσον, ναι, έχει κάνει.
1: Σερβίδες.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες.
0: Είναι γυναικάρες.
1: Άκου να δεις.
0: Και πολύ πιστές, καλές, οικογένεια πάνω απ' όλα.
1: Οι σερβίδες καταρχήν είναι κούκλες, όπως και οι Σέρβοι, είναι ωραίος λόγος.
0: Πεδαράδες και κούκλες, ναι, αλήθεια λες.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο Γιωργάκης ο Γκαμπρός σε μια κρίση ειλικρίνειας.
2: Κουστάκι, άκουσε, αυτές είναι γυναίκες. Τες είναι γυναίκες. Δεν είναι για τα μούτρα, Κουστάκι. Τες δικές μας.
1: Τι είναι, ρε Γιωργάκη, γιατί διαφαντές. Είχε δει μια σερβίδα, είχε πάρει ένας φίλος μας.
0: Γενεκάρες, γενεκάρες.
1: Είδε ο Γιωργάκης, άρχισε την κρίνια. Ο Γιωργάκης, ξέρεις, ο το άλλο νου, τα μάξι καλύτερο.
0: Όλα είναι καλύτερα των άλλων νου. Εκτός από.
1: Για να και έχει.
0: Προσπάθησε και εσύ. Είναι το κλασικό μάτι, άμα πέσει πάνω.
1: Από τη ζύχνη, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Άκουστε, δεν ανάγκη, του βλέπεις και σεξα τον κάνε και κούκλα είναι και πυρουσία τον έδωσε και παιδιά δεν σε κάνει και φέδα σε κάνει, αλλιώ έλεγε σε εμά.
1: Μην την έπαιρνε, ρε την αδερφή μου.
0: Αν την αφήσει, πάλι να έχει σωστά.
1: Άλλοι αλλιώ σε εμά και άλλοι αλλιώ σε εμά. Μην την έπαιρνε, ρε βλάχο το λέω.
0: Λοιπόν, Όγνιεν Ούγκρεσιτς.
1: Ναι.
0: 20χρονο.
1: Ναι. Μοιάζει με τον Κωνσταντέλια λίγο.
0: 1,88.
1: Βόδαρο.
0: Ναι. 1,88. Χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμύρια.
1: Εσύ τον πήρατε 8.
0: Εμείς τον πήραμε 8.
1: Ωραίος.
0: Εμείς τον πήραμε 8, ναι. Αν τον πέραμε 12, εγώ θα δεχόμουν να μου σούξου μου.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Βέβαια, το θέμα φέτος των επιλογών και για τον Λουσέ που εγώ τον έχω πολύ ψηλά.
1: Ποιος?
0: Το Λουσέ Πάκ τον πήρε 2,5-3 εκατομμύρια.
1: Έρωτα τον έχω.
0: Ναι. 7-8 είναι η χρηματιστηριακή αξία.
1: Πολύ καλό.
0: Άρα κάτι έχει γίνει εδώ πέρα, ναι, έτσι, ναι, εντάξει, για να δίνουμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τα credits.
1: Εμείς δεν κατηγορούμε τους σκάουτερ του ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, το φίλο του Κωστίκο. Το Άγιο, το Θωμαρέι, το
1: Κωστίκο.
0: Όχι, ρε, χρόνι,
1: όχι, ρε, γενικά,
0: το Τσίγνα. Γενικά,
1: γενικά
0: μιλήσα.
1: Γενικά μιλήσα.
0: Ναι, γιατί για αυτές τις μεταγραφές πρέπει να δώσουμε κρέμα.
1: Δεν τα έχω με τους σκάουτερ.
0: Δεν μπλέχτηκε σε αυτήν
1: την μεταγραφή. Δεν τη γουστάρω την Κονζάρεφ.
0: Δεν μπλέχτηκε σε αυτήν την μεταγραφή.
1: Σε λέω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Γιατί του χώνεται και δεν του αφήνει να δουλέψουν.
0: Είναι λογικό να σου πω κάτι.
1: Είχε δίκιο ο φίλο ο δημοσιογράφο που δεν δίνει το.
0: Ναι, ποιο. Άσου, μην το μην πει.
1: Τέλο πάντων,
0: ναι. Εσύ είναι λογικό, είναι το, προηγούμενο καθεστώς με το καινούριο καθεστώς. Έχει μείνει κάποιος από το προηγούμενο καθεστώς και σου λέει αυτοί ήρθαν τώρα εδώ πέρα τι και μου κάνουν. Παίρνουν, είναι κάπως ακόμα μπερδεμένη η κατάσταση.
1: Αυτά φταίει ο γέρος.
0: Ναι, φυσικά. Τα αφήνει.
1: Αυτά ο γέρος.
0: Τα αφήνει. Τα αφήνει.
1: Ο γέρος τι.
0: Τα αφήνει. Μπορεί να τα ξεκαθαρίσει, αλλά μπορεί να του αρέσει όλη αυτή
1: και
0: η κατάσταση.
1: Έχει καλό στην Μασκάουδη και καλή ομάδα, τεχνογνωσία κτλ. Εντάξει, του βάζει κρυκλοποδιέ για τα μανατζέρι.
0: Δεν ξέρω του βάζει.
1: Για τα μανατζέρι λίγια τη κυρία
0: δεν τα ξέρω. Λοιπόν,
1: πώ δεν τα ξέρει. Λοιπόν, τα ξέρει.
0: Λοιπόν, εμένα μου κάνει και αυτό ρώτησα κιόλα να μάθω. Το παλικάράκι αυτό είναι αρχηγό στην Παρτιζάν. 20 χρονών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και τόσο απλό παράγμα να
1: έχει
0: είσαι
1: βλέμμα.
0: Αρχηγό 20χρονων.
1: Έχει βλέμμα.
0: Σκέψου ναι. Το Χατσίδι να αρχηγό στον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί όχι, σε δύο χρόνια.
0: Σε δύο. Αυτό είναι ήδη.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τέτοια ηλικία ο Σασικά.
1: Έχει ο Χατζίδης στοιχεία.
0: Τα έχει ο Χατζίδης πάρα πολύ. Σε αντίθεση με τον Μύθου, αυτό είναι πιο θρασίστικο.
1: Ο Μύθου είναι πιο μαλθακός.
0: Πιο μαλθακός. Ο Χατζίδης έχει βγάζει αυτό το ηγετιλίκι, μου αρέσει. Λοιπόν, 20 χρονών είναι ένα παίχτη στα χαρακτηριστικά του όπου τρέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Πατάει περιοχή.
1: Σκοράει
0: δηλαδή. Κεφάλι.
1: Ωραίος.
0: Πόδια και τα δύο. Θεωρητικά είναι δεξής, αλλά έχει βάλει πολλά γκολ και με το αριστερό.
1: Αξονάτος,
0: καθαρά αξονάτος είναι ορισμός του οχτάρο δέκαρου.
1: Ωραία.
0: Οχτάρο δέκαρου.
1: Ωραίος.
0: Εγώ στο μυαλό μου τον έχω σε μεγάλο world class κάτι σαν Τζουντ Μπέλιχαμ. σε πιο προσιτό για να μην παρεξηγηθώ, κάτι σαν Οσδόεφ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα Οσδόεφ, εγώ θα πω 20χρονο, με πολύ καλύτερα τρεξίματα και εντάσει.
1: Αλλά ο Οσδόεφ δεν πατάει. Πατάει.
0: Πατούσε, πώ, έβαζε γκολ και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί βάζει και αυτό γκολ. Θα το δει να βάζει με σου.
1: Εμένα, Νίκο, η χαφ που δεν είναι, είναι ψηλή, δεν είναι αργή.
0: Όχι, δεν είναι αργός.
1: Πετάει γκολ από πίσω με τα πίσω βήματα. Μαρκάρει στο μικρό χώρο και τα λοιπά. Μ' αρέσουν αυτοί.
0: Και εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι χαφ. Δεν έχει καμία σχέση με τον Κωνσταντέλια.
1: Όχι, καλά, όπως
0: είναι. Είναι άλλο εντελώς πράγμα.
1: Δεν μ' αρέσει αυτός ο Σανταχλάρα, όπως το λένε ο
0: Σανταμαρία. Είναι λίγο αργός, ναι.
1: Όχι, είναι αργός. Μιλούσα με τον, τον Μαντραχαλά τη Ευγενού που είναι προπονητής.
0: Ναι.
1: Μου λέει πολύ αργός και έχει μια καλή παλιά, μου λέει, πλάγια.
0: Καλός είναι στις μεταβιβάσεις. Τεχνίτης είναι. Άλλο αυτό, άλλο το άλλο. Για μένα δεν είναι για πολύ. Ναι. Μάτς με μεγάλες εντάσεις, όπως έχει το αυριανό, εγώ δεν θα τον έβαζα.
1: Έτσι.
0: Δεν θα τον έβαζα.
1: Ξέρεις τώρα, τα αλλάζω και με το Μαντράχαλο.
0: Φυσικά, αφού είναι γνώσης ο άνθρωπος.
1: Ξέρει καλά.
0: Τι έκανε τα σεμινάρια που του είπα.
1: Ναι, τα έκανε. Ωραία. Θα έρθει εδώ στην Ελλάδα τώρα.
0: Τέλεια.
1: Στη Δράμα έχουν στη σχολή προπονητών. Να τα πάρει να τα
0: κάνει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Είναι πολύ καλός, να ξέρεις. Εγώ τον τσέκαρα. Την πρώτη φορά το τσέκα, τον έβαλε στα μάξι. Λέω, έλα εδώ. Ένα, δύο, τρία. Είδα ότι ο του άνθρωπος έχει κάνει φόκους.
1: Στο μεταξύ τον κολούσα τα 16.
0: Μορφόπεδο είναι. Ναι.
1: Έλα, παλέψουμε να κάνουμε τώρα, δεν μπορώ να το
3: κάνω. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αστέρα και πήγε στην Τζουρκάτη, ένα εκατομμύριο.
1: Τέτοιος να βγάζει.
0: Έχει κάνει πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εγώ αν είχα τώρα χωρίς πλάκα. Άσχετα αν δουλεύω, αν δεν δουλεύω εδώ. Αν είχα ένα παιδί το οποίο θα είχε ταλέντο, επειδή στον ΠΑΟΚ γίνεται πάρα πολύ ελίτ διαλογή, θα τον πήγαινε κατευθείαν στο Μακεδονικό.
1: Ναι.
0: Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί ο Γιώργος ο Παυλάκος και όλο το team. Θα τον πήγαινε εκεί για να μπορέσει να παίξει.
1: Να παίξει. Καλές, έχει.
0: Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Άστο, δεν υπάρχει. Λοιπόν,
1: κόσμο δεν έχουν αυτοί εκεί.
0: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει σε αυτές τις ηλικίες, αν έχουμε κόσμο.
1: Όχι, ρε,
0: μας ενδιαφέρει να βγάλουμε τώρα παίχτες. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να τελειώσουμε τον Ούγκρεση.
1: Σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν τώρα.
0: Άστο σήμερα. Έχουμε πολλά. Έχουμε κλήρωση κυπέλου. Έχουμε τα ευρωπαϊκό μας εισάξι σήμερα Champions League.
1: Περάστε το ρόφι, εντάξει.
0: Ποιο, για ποιο πράγμα.
1: Εγώ πάω και με το ρόφι, δεν έτυχε.
0: Όχι, δεν έτυχε με το ρόφι.
1: Με ποιο τύχατε.
0: Άγιαξ, Μπαρτσελώνα και Μπενφίκα νομίζω.
1: Το...
0: Δεν ξέρω αν έβαλαν και καμιά Paris Saint-Germain. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις κληρώσεις του ΠΑΟΚ εδώ κάθε χρόνο. Δεν ξέρω
1: τι γίνεται.
0: Ναι, ναι. Και πέσαμε με Άγιαξ, Μπενφίκα, Μπαρτσελώνα και δεν ξέρω τι
1: γίνεται. Ελλάδος, λέω.
0: Ναι, ναι, τρολάρω τώρα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Τρολάρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάθε
1: κλαίς,
0: χρόνο.
1: Πάλι, κλαίς.
0: Δεν ξέρω, φίλε.
1: Και 32 είναι.
0: Φίλε. Πάμε break, θα τα πούμε μετά.
1: Μπράβο.
0: Πάμε, πάμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Του κάναμε και.
0: Του κάναμε και

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήστανθος Ζοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ κάνει δικό του τον 20χρονο μεσοπιθετικό της Παρτιζάν, Όγκνι Νούγκρεσιτς. Οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει για τη μεταγραφή, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό και ακόμη 1,5 σε μπόνους. Ο ΠΕΚ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και γίνεται προσπάθεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η τσεχική ιστοσελίδα InFootball αποκάλυψε επαφές του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο Βόσνιο επιτελικό μέσο με αυστριακό διαβατήριο Ερμίν Μάχνιτς της Slovan Liberec. Στο κύπελο Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη League Face εντός Όφη και ΑΕΚ και εκτός Ατρόμητου και Καλαμάτα. Ο Άρης θα αγωνιστεί εντός με Μαρκό και Πανσεραϊκό και εκτός με Λεβαδιακό και Παναθηναϊκό. Απορρίφθηκε η έφεση του ΠΑΟΚ συνέδρια για την τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο δικέφαλος ζητούσε η ποινή των δύο αγωνιστικών να μειωθεί σε μία, ώστε ο Σέρβος να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Μπραντ. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πήρε προέγκριση στην πρόταση που κατέθεσε για franchise στην Ευρωλίγκα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Η συνολική οικονομική δέσμευση των προτάσεων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ΠΑΟΚ ανέρχεται περίπου στα 80. Στη λίστα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζά, η Βίρτους Μπολόνια, η Παρί, η Βαλένθια και η Νάπολη. Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι δεν κατέθεσε επίσημη πρόταση. Στο ποδόσφαιρο των κυτρινόμαυρων, στην εξίσωση για τον αγώνα με τον Όφη μπαίνουν οι Μανού Γκαρσία και Μπόσκο Σούταλο, οι οποίοι χθες πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση. Για την ΑΕΚ κρίνεται απόψε στις 10 ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν. Η Ένωση κοντάρεται με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγου Ιναρίνα με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Στον Ηρακλή στο προσκήνιο βρίσκεται ο 32χρονος Παναμέζος μεσοπιθετικός Γιουέλ Μπαρσένας, ενώ κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις ο 31χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ρομπέρ Πιέρ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί για την απόκτηση του Ελβετού εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη. Ωστόσο, σύμφωνα με χθεσινοβραδινό ποστάρισμα του Ιταλού δημοσιογράφου Γιανλούκα Ντιμάρτσιο, η Μπολόνια έκανε δυναμικό μπάσιμο. Στο μπάσκετ, εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Περισσότερα από 9.000 εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες και το sold out είναι πρώτων πυλών. Τέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκνευρίστηκε με τον προπονητή του Άγγελο Ποστέκογλου γιατί τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα της Αλ Νάσρ με την Αλ Ιτιφάκ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.

0: Δώσε, Ερμάνου μου, δώσε καλημεράρε σε όλο το ακροατήριο. Μετρόπολη, ακούτε.
1: Άλλαξε το χαλί.
0: Όχι.
1: Το ίδιο είναι αυτή η βλακία.
0: Ακόμα το ίδιο είναι. Αυτό που γουστάρουν όλοι οι πιτσιρικάδες και οι μεγάλοι δεν μπορούν να το καταλάβουν.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι θα το έχω ξεχάσει αυτό το τραγούδι.
0: Πα, προς το παρόν μια χαρά. Το βαράνε σαν πιτσόμπαρα. Λοιπόν, ράπε εδώ.
1: Πιτσόμπαρα τώρα.
0: Ε, τον παγά. Δύο μέρες κράτησε η γλυκάδα του. Την Τρίτη άρχισε πάλι τη μύρλα.
1: Πιτσόμπαρα. Πάει άλλη από το Κορδελιό η Κοντή, τέλος πάντων η Μελαχρινή.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ύφος 48.000 καρδιολένη. Θα ρίξει και έπαιξε στον Ολυμπιακό 10 χρόνια σέντερφορ. Παρακαλώ να κάτσουμε κτλ. Δεν έχει θέση, κύριε. Τώρα δεν σηκώνει. Τέλος πάντων.
0: Γιατί τις τρως όλες τις Ελληνίδες, ρε φίλε. Ό,τι είναι από εδώ το τρως, πας έξω, βλέπεις τα ίδια.
1: Δεν λέω εγώ για Ελληνίδες.
0: Τα ίδια. Δηλαδή οι Δανέζες που είδες εσύ τι ήτανε, καλύτερες που ήταν Παρτάλος και οι τέσσερις. Τι ήτανε.
1: Κοίταξε. Εγώ μεθυσμένη γυναίκα να πίνει και να κάνει δεν μ' αρέσει.
0: Ορίστε, τα είδες μπροστά σου.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Πήγες στο γήπεδο εκεί να σου ρώσει, να πιάσει να κάνει κονέ.
1: Τώρα θα πάω στη Σάντα του Κιλκί σήμερα. Θα δω τις πόντιες.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίες γυναίκες βγάζεις στο Κιλκί.
1: Ναι, βέβαια. Έχεις μεγάλο γούστο, βλέπω.
0: Εγώ με όσες έχω γνωρίσει και συναστραφεί από Κιλκί, είναι πολύ ωραίες γυναίκες.
1: Είναι ωραίες μαγείρισες.
0: Εσύ πετυχαίνει, μαγείρισε.
1: Καθαρό θα το σπίτι.
0: Εγώ σου λέω πάρα πολύ ωραίες γυναίκες.
1: Πού τις είδες τις ωραίες γυναίκες?
0: Του Λιάκα, πώς λεγόταν, η Ξανθιά. Ψηλή.
1: Η μάνα της.
0: Άσε τη μάνα της, τον Κιλκί.
1: Η μάνα της ήταν βλάκα.
0: Η Ατμίν μου, που
1: από άλλο, από άλλο, από άλλο μέρος ήταν. Σαρακατσάνα ήταν.
0: Που είχε έρθει στον καλάτσα αδερφής μου γυναικάρα του Κιλκί, που είπε ότι φορούσε τα ωραία γυναίκα.
1: Τι ωραία γυναίκα, σε δύο καθίσματα στο αεροπλάνο. Σε δύο χρόνια.
0: Άσε ρε, μάζεψε τις κοιλιές σου και εσύ και εγώ να πούμε τώρα κράτη τους άλλους.
1: 120 κοιλιακούς εχθές έκανα σε προπόνηση συντήρηση.
0: Σιγά, χαλάρωσε εσύ με τους κοιλιακούς. Λοιπόν, να τελειώσουμε.
1: Ο Κωστίκος, ο Γιώργος, ενημερώθηκε.
0: Είναι για τις μικρές ομάδες.
1: Εδώ και 1,5 2 χρόνια, όχι μικρές ομάδες, στον ΠΑΟΚ Β.
0: Στον ΠΑΟΚ Β, ναι, δεν είναι για τον
1: ΠΑΟΚ. Και εκεί είναι σοβαρό κομμάτι, γιατί αν ο Κωστίκος δεν κάνει καλές μεταγραφές νεαρών παικτών στον ΠΑΟΚ Β.
0: Είναι πιο παλιός από όλους, εσύ.
1: Καραβάνα είναι. Και να σου πω για τον Κωστίκο, επειδή τον έχω γούστο μεγάλο,
0: ναι.
1: Σαν παίκτη, τον
0: καλά παιχτάρα, δεν το συζητάμε.
1: Ο Κωστίκος σαν προπονητής όταν πεινάγατε εδώ.
0: Δεν ξέρω, έβαζε πλάτη.
1: Με το γούμενο και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι, έφερε παίκτες και ωφελήθηκε το σωματείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που είχε κάνει κάποια στιγμή και τον πρώτο προπονητή.
0: Και ο Κώστας ο Μαλιούβας κάνει πολύ δουλειά. Αυτά τα παιδιά είναι από τους παλιούς και το ξαναλέω.
1: Εγώ για τον Κωστίκο ξέρω.
0: Έχουν έρθει και ο Κώστας και ο Μαλιούβας. Βέβαια. Και έχουν έρθει τώρα τα νέα παιδιά εκεί που
1: όταν είχατε πίνα λόρδα να πούμε και σα ειδικούσε το Πασόκ να πούμε.
0: Τώρα είχαμε πίνα λόρδα. Τώρα κάνουμε μεταγραφή 8 εκατομμύρια. Δεν σα αρέσει αυτό. Άλλο λέω. Λοιπόν, εγώ ξέρω γιατί είμαι πάντοτε άνθρωπο ο οποίο κοιτάζει. Νούμερα και αριθμούς, πάντοτε.
1: Τι νούμερα έχει αυτός?
0: Αυτός έχει
1: καλά. Καταρχήν κάπου άκουγα το Βρανά χθες το βράδυ αργά.
0: Ναι.
1: Μετά την προπόνηση 12 η ώρα έβαλα, άκουγα το Βρανά που είναι τρομερός.
0: Πάρα πολύ.
1: Έλεγε καλά. Κάτι στατιστικά για αυτόν τον παίκτη. Για τις τρίπλες και τα λοιπά. Έχει 20% μόνο τρίπλα να πούμε. Δεν είναι δηλαδή κάθετο κατάσταση να πούμε.
0: Είναι... Έχει και ενέργειες ατομικές, ναι. Βεβαίως. Έχει. Έχει 63 μάτς με την Παρτιζάν.
1: Στο στυλ του Τσαλουχίδη είναι να πούμε που έρχεται από πίσω.
0: Όχι, ο Τσαλουχίδης, ναι. Φίλε. Ναι. Στόπερ έπαιζε.
1: Όχι, χάφια έρχονταν από πίσω, τα πίσω μέτρα.
0: Και εξάρι. Αυτό είναι οχτάρι.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι, γύρισε μετά
1: και έβαλε ο Τσαλουχίδης από
0: πίσω. Με το κεφάλι. Στα κόρνερ, ναι, το θυμάμαι.
1: Έσωσε πολλούς προπονητές.
0: Αυτό είναι πιο πολύ οχτάρι. Δεν είναι εξάρι.
1: Ο Στολτίδης έρχονταν από πίσω. Ο Καφές έρχονταν από πίσω.
0: Ο Καφές έπαιζε και 10 όμως.
1: Όταν έρχονταν από πίσω από τα 8 έκανε καλύτερα. Ξέρεις κάτι. Με τον Παλί συζητούσα. Τον Τίνο.
0: Την Άρα, καλημέρα.
1: Και είχε γίνει μια κουβέντα, εγώ άκουγα και. Είχε πει ο Μπαλής ένα σωστό. Το έχει πει και ο Αλέφαντος.
0: Μόνο σωστά λέει ο Ντίνος, να ξέρεις.
1: Μου το είπε και ο Αλέφαντος αυτό.
0: Ναι.
1: Του λέω στον Αλέφαντο μια φορά και τι ίδια ερώτηση είχε κάνει για τον Μπαλή. Δεν μου λες, του λέω. Ρε Νίκο, αν τον Κούι, λέω, επειδή ο Άρης λέω δεν είχε σέντερφορ.
0: Δεν είχε σέντερφορ μπροστά.
1: Επειδή ο Άρης δεν είχε σέντερφορ για τον Ανανιάδη.
0: Ναι.
1: Ένα Βάγκη δεν είχε, ας πούμε, σέντερφορ της προκοπής. Μεγάλους. Οι άλλοι είχαν Κωστίκους, είχαν Δημόπουλους, είχαν να πούμε Αλβαρές, είχαν να πούμε Κρητικόπουλους, είχαν Μαύρους, Μπάκεβιτς, είχαν ό,τι. Αν τον έβαζε, λέω, center four, δεν θα πετούσε, λέω, 30 γκολ. Λέει, γκολ δεν θα έκανε. Και
0: πρέπει να έρχεται από πίσω.
1: Και ο Αλέφαντος με είπε και ο Μπαλής.
0: Ήθελε χώρο.
1: Είναι, λέει, κάποιοι παίκτες και ο Ματζουράκης μου το έχει πει.
0: Από πίσω,
1: αν τους βάλεις εκεί μπροστά, δεν ακουμπήσουν την μπάλα.
0: Αλήθεια,
1: είναι σωστά. Για τα πίσω μέτρα αλήθεια. Να έρχονται. Αυτός τέτοιος είναι. Άμα είναι τέτοιος.
0: Αυτός είναι οχτάρι. Ναι. Κοίταξε, στο στυλ και το σουλούπι του θα θυμίζει λίγο ο Βλαντανίβιτς. Αλλά στο πιο γρήγορο. Ναι, ψηλό.
1: Ήταν αργός.
0: Ναι, στο πιο γρήγορο. Βέβαια, ο Ίβιτς είχε και στοιχεία. Πολύ δεκαριού, έβγαινε και σαν δεύτερο σκόρο καμιά φορά.
1: Τέχνη μεγάλη.
0: Τέχνη μεγάλη.
1: Απίστευτη και δύναμη πολύ.
0: Κοίταξε, ότι έχει βάλει 13 γκολ, 4 ασίστ σε μια μισή σεζόν που παίζει στους μεγάλους. Καταρχάς έχει περάσει από όλες τις K17, K19, της Παρτιζάν. Και με το που μπήκε κατευθείαν μετά το πρώτο εξάμεινο έγινε και αρχηγός της ομάδας. Άρα έρχεται πάρα
1: πολύ. Αυτή τώρα, Νίκο, γιατί το δίνουν?
0: Δεν είχαν λεφτά.
1: Δεν έχουν λεφτά.
0: Είχαν πρόβλημα αρεστότητας.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Ναι.
0: Ο παίχτης ήταν μία ανάσα από τη Σασουόλο που του δίνει και αυτή 8.
1: Και γιατί ήρθε σε εμάς εδώ?
0: Θα σου πω. Του δίνει 8, αλλά με αρκετές δόσεις.
1: Ενώ εδώ εμείς,
0: ο ΠΑΟΚ του τα δίνει σχεδόν όλα μπράβο. 1,5 μπράβο πάρε κατευθείαν και οι δόσεις είναι πιο γρήγορες. Αυτή θα ήταν σε μάκρος χρόνου. Τα έχεις δει, τα έχω δείξει, τα έχεις μάθει ότι όλες οι μεταγραφές έχουν δόσεις. Δεν γίνονται. Εκτός αν συνοηθούν δύο μάτς και πούνε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Αυτό να το ξέρει και το κοινό, γιατί είναι μια λεπτομέρεια την οποία.
0: Δεν το ξέρει.
1: Πρέπει να τα μάθει.
0: Τα μάθει. Του κάνει το σχολείο. Ναι, η Σασουόλο του δίνει αυτά τα λεφτά τα ίδια, αλλά σε περίοδο 4-5 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ του δίνει 1,5 μπράβο και σε 1-2 χρόνια θα την τελειώσει.
1: Στον ΠΑΟΚ πέτυχε.
0: Έχουν πιάσει πολύ. Σπάσιτς, Βούκιτς, έχουν πιάσει πάρα πολύ.
1: Τζούρτζεβιτς.
0: Γενικώς με τους έβρισκε.
1: Τζούρτζεβιτς, αλλά αν δεν έβρισκε το
0: Βουλινό. Πάπριτσα.
1: Αν δεν έβρισκε το Βουλινό.
0: Ξέρω ρε, θα έκανε καριέρα.
1: Άσο,
0: πάει, βρήκε, φοράκλα.
1: Βρήκε το Βουλινό, να πούμε. Στον πρώτο γύρο δεν τον πλήρωνε.
0: Θορυκτό, θορυκτό, θορυκτό. Πολύ δυνατό παιδί.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: από τους πιο δυνατούς άντρες που έχω γνωρίσει. Τον Κατίνα το συγχωρεμένο.
0: Και τον Μίλαν.
1: Έχω δει τον
0: Τζούρτζεβιτς. Φυσική δύναμη αυτή.
1: Ναι, αυτή ήταν από τη μάνα του δυνατή. Έχω δει εγώ τον Τζούρτζεβιτς εδώ. Να έρχεται εδώ ένα βόδι
0: μπράβος,
1: ναι. Να κάνει μανούρα και το σήκωσε σαν σακί με πατάτες.
0: Και να το δένει τα λιγάκια.
1: Το σήκωσε απάνω με το. Λέω τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να είσαι.
1: Μιλάμε για δύναμη.
0: Φυσική τώρα. Δύναμη. Φυσική, ναι. Δύναμη. Λοιπόν, έχει παίξει Ευρώπη. Και εγώ ήταν η Παρτιζάν για χρήματα. Το δήλωσε κιόλας και η αντιπρόεδρός τους. Γυναίκα έχουν και αυτή η αντιπρόεδρα, αλλά είναι ενώ 2. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε πολύ καλά. Μπαμπαπ μέσα σε 3-4 μέρες, 5 τελείωσε η ιστορία. Έρχεται, νομίζω, δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα θεί σήμερα ή αύριο ακόμα.
1: Συγγνώμη, Ευρώπη είναι και δηλωμένος αυτός.
0: Αυτός τώρα, αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί με το καλό με την Πράγμα, θα περάσει.
1: Αν περάσει, θα τον βάλετε στη λίστα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επίσης, με αυτό το νούμερο, επίσης πρέπει να αναφέρω γιατί σου λέω, είμαι με τα νούμερα. Ο ΠΑΟΚ φτάνει τα 18 εκατομμύρια μεταγραφές. Με νούμερα, δεδομένα, έτσι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα 18 εκατομμύρια μεταγραφές.
1: Άρα πήρε 30.
0: 26. Τα άλλα είναι μπόνους.
1: Ναι, θα τα πάρει τα μπόνους.
0: Ναι, αυτά θα τα αναφέρουμε γιατί σου λέω δημιουργούνται πάρα πολλά στο μυαλό. Fake news, φεύγει ο ένας, κάνει. 18 έχει δώσει ήδη. Και εγώ από ό,τι μαθαίνω, εάν όλα πάνε καλά.
1: Και φόρε δεν θα πάρετε.
0: Ο φόρε επειδή τώρα επειδή θέσαμε έτσι κλείσει. Ωραία, θα το αναφέρω λίγο στον
1: κόσμο. Όχι, δεν θέλω.
0: Ο φόρε επειδή. Θα σου πω τώρα τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ με τον φόρ. Ο φόρ που ζαχαρώνει ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και.
1: Γιατί αυτό που πήρατε τον Τσαπατσούλη είναι καλό.
0: Αυτό είναι δεύτερο.
1: Τσαπατσούλα είναι, να ξέρει.
0: Πιθανότατα.
1: Δεν άρεσε σε αυτό, δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Α σου πω. Το παιδί προσπάθησε να βγει έξω να πάρει μπάλα κτλ.
0: Δεν είναι έτοιμο ακόμα σε φυσική κατάσταση.
1: Ούτε εγκεφαλικό είναι έτοιμο.
0: Ναι, δηλαδή, δεν είναι έτοιμο ακόμα.
1: Μου βγήκε έξω στα δεκάρια και πέρα να δώσει μια πάση την πετάει out. Τέλο πάντων. Εκείνο είναι μικρό το κακό.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εγώ θέλω να σου πω
1: ότι ο φορτώματα τον είδα.
0: Να, στα φορτώματα.
1: Έγιναν κάτι φορτώματα στο μάτ.
0: Ναι.
1: Και δεν βγήκε στο στόπερ απάνω. Να το βάλει πλάτη όπως έβαζε ο Κωστικός, όπως έβαζε ο Πεχταράς, ο Σέρβος που είχατε.
0: Ο Πρίγιοβιτς.
1: Ο Πρίγιοβιτς έβαζε πρώτο δοκάρι.
0: Δες Πρίγιοβιτς, Φορτούλα. Γενικώς με τους Σέρβους θα πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Βγάζει καλούς.
1: Ο Κλάους ερχόταν στο πρώτο δοκάρι.
0: Κλάους, άσο, εντάξει, το συζητάμε.
1: Δεν τον είδα στα πρώτα
0: λοιπόν,
1: δοκάρια.
0: Αυτό που πρέπει να πούμε για το Center Four, γιατί τώρα εγώ πήγα άλλο πια πράγμα να πιάσω, ότι ο ΠΑΟΚ αυτά τα 26 πήρε του Κωνσταντέλια, θα τα δώσει τα 26. Τώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα. Τα πήρε για να κάνει ένα ραν. Θα τα δώσει. Έχει να πάρει δεξί μπακ με μεταγραφή από ό,τι μαθαίνω. Στόπερ, μάλλον με μεταγραφή.
1: Α, είδατε ότι δεν κάνουν οι στόπερ σας, το πήρατε χαμπάρι.
0: Όχι, στόπερ θα πάρει ο ΠΑΟΚ αφού τα έχουμε πει, ρε φίλε.
1: Ναι, το πήρατε χαμπάρι.
0: Δεν έχουμε πει, θα πάρει και ένα aggressive.
1: Τώρα να σε πω κάτι.
0: Να με πεις.
1: Εάν ήταν οι στόπερ σας αμάν αμάν.
0: Όχι, δεν μείνει με τρεις, φίλε. Αν μείνει σε δύο διοργανώσεις.
1: Ναι, θα πέταγε και το Φαταούλα τέταρτο.
0: Μπαταούλα.
1: Θα μια χαρά. Ναι. Επειδή οι στόπερ σου είναι να μου μετρεί. Γι' αυτό το λόγο και άλλα.
0: Καθόλου μέτρη δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει εδώ και ένα-ενάμιση μήνα. Δεν είχε.
1: Δεν ήταν μέτρη.
0: Εδώ και ένα μήνα δεν ήταν.
1: Μάρτιο και Κούση.
0: Μαρθακός
1: είναι ο άλλος και ο άλλος είναι του 7. Ο Μιχαηλίδης. Καλός.
0: Το Τρουκούση δεν ήταν να φέρουμε εδώ και 20 μέρες και χάλασε. Άρα υπήρχε αυτό το πλάνο. Να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα στόπερ.
1: Δεν έχετε στόπερ, άρε.
0: Ναι, θέλουμε ένα μου κουντί. Ωραία. Αυτό πιθανόν θα γίνει με μεταγραφή.
1: Ναι. Και ο Σέντερφορ να θέλετε.
0: Ναι, μπράβο. Ένα aggressive.
1: Ένα aggressive. Ένα τέτοιο πεδαρά θέλετε.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το center four τώρα για να το πούμε. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς έχει φέρει έτσι τη μοίρα του, όπου ο center four του είπε αν παίξετε Ευρώπη, έρχομαι. Έρχομαι. Έχει βέβαια και plan B, όπου αν δεν παίξει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, έχει στην άκρη ένα παρκαρισμένο που δεν είναι τέτοιου level. Εάν προκριθεί όμως επί της Μπραν, ο Σέντερφορ θα είναι τέτοιου επίπεδου.
1: Εγώ πιστεύω θα προκριθείτε.
0: Και πολύ πιθανό, επειδή είναι πολύ ακριβώς, να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγορά και αυτόν.
1: Α, εντάξει, δεν μας ενοχλεί αυτό.
0: Καθόλου. Εάν η αγορά είναι ελεγχόμενη, δηλαδή είναι 4-5 εκατομμύρια, είναι μια χαρά. Έτσι. Θα περιμένουμε επομένως την Πέμπτη να δούμε αν θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Εάν προκριθεί, ο ΠΑΟΚ θα πάρει φόρ από το ψηλό ταβάνι, γιατί ο φόρ είπε: εγώ θέλω να παίζω Ευρώπη.
1: Καλά, έκανε ιδεάλος.
0: Ναι. Ιδεάλος υπάρχει, μάλλον ο Κουλένοβης παρκαρισμένος, μάλλον.
1: Ναι.
0: Για να τον φέρει να πλαισιώσει του άλλου.
1: Δηλαδή αυτό τον αρκουδιάρι που πήρατε τον έχετε για δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και τον πείθετε για τρίτον.
0: Ναι. Δεύτερο, εκεί θα
1: παίζουν. Δεύτερο, τρίτο θα παίζουν.
0: Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ, εάν δεν προκριθεί, χτύπα ξύλο,
1: ναι,
0: θα πάρει φόρ. Όχι όμως τον καλό, γιατί δεν έρχεται αν δεν παίζει Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Στόπερ.
1: Ναι.
0: Που ούτως άλλως να πάρει και ένα δεξιμπάκ. Εάν, πρόσεξε, εάν προκριθεί, έχει βρει και αριστερό εξτρέμ. Και αυτός με αγορά, γι' αυτό σας λέω ότι στο τέλος θα βγει μία ή άλλη. Τα λεφτά που πήραν και έδωσαν.
1: Ξέρεις τι θα γίνει.
0: Στο τέλος θα βγει μία ή άλλη.
1: Εάν προκριθείτε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αν δεν προκριθείτε, θα λέει ο κόσμος δικαιολογημένα, ναι, πολύ αργήσατε πάλι.
0: Εννοείται ότι αργήσαν. Αυτό είναι ένα άλλο
1: και
0: κομμάτι.
1: Αν προκριθείτε, πάλι το λέει ο κόσμος. Αλλά άμα αποκλειστείτε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο
1: θα
0: κομμάτι.
1: Το λέει πιο έντονα, να πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ας πούμε, θα μπορούσε να είχε πάρει τον Τουρκούση εδώ και 20 μέρες, να το τελειώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός μόλις άκουσε Ισπανία, τρελάθηκε.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
0: Τι να κάνουμε. Είμαστε η μικρή Ελλαδίτσα. Άκουσε Ισπανία, μικρή Ελλαδίτσα. Τι να κάνουμε τώρα. Τα έχουμε αυτά. Άμα δεν παίζει και Champions League Ευρώπη και δεν συμμαζεύεται.
1: Εδώ δεν μας ξέραν στη Γερμανία.
0: Ποιοι να μας ξέρουν.
1: Έκανες κανένα αυτόγραφο, έδωσε κανένα Γερμανό. Ούτε εσύ ξέραν και εσένα.
0: Καλά, δεν είδα πόσοι Έλληνες και βγήκαν έξω.
1: Οι
0: Γερμανοί πώς δεν μας ξέρουν, μιλάμε γερμανικά. Πόσοι Έλληνες, πόσους Έλληνες γνωρίσαμε, ρε φίλε, τώρα στο ταξίδι πάνω.
1: Κάποια τριανταριά.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή ήρθαν 30 άτομα σε ξένη χώρα να μας δούνε. Τι άλλο δηλαδή θες να κάνουμε. Ήρθαν 30 άτομα να έρθουν να μας δούνε. Ήρθε και ο φίλος του Σταμπασίδης.
1: Ποιος?
0: Σταμπασίδης.
1: Ναι.
0: Μορφή.
1: Ακόμα τα φάρμακα τα φέρνει.
0: Σταμάτα, εσύ μην τον τρως. Λοιπόν, για να τελειώσουμε, που πιάσαμε την πρώτη ώρα ΠΑΟΚ και να πάμε μετά σε ΑΕΚ,
1: ναι,
0: και στα,
1: ναι,
0: υπόλοιπα.
1: Εντάξει, πρώτη ώρα ΠΑΟΚ.
0: Ο Ζήφκοβιτς.
1: Έχει δολοφόνο βλέμμα. Είναι δολοφόνο βλέμματος.
0: Εγώ το βλέπω αχάπαρο.
1: Ναι, δολοφόνο βλέμματος είναι.
0: Ναι, το βλέπω αχάπαρο.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι. Α, το πιο σημαντικό. Mm. Αυτό που πληροφορούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ο Λύση πάει προς αλλαγή συστήματος.
1: Για κάτω λίγο τάλι να πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Ένα εξάρι, δύο οχτάρια. Αυτό που λέγαμε, ότι εφόσον έφυγε ο Τέλης.
1: Το 4-2-3 με τον Κωνσταντέλια θα γίνει με ένα από το τρίγωνο εξάρι και δύο οχτάρια.
0: Ακριβώς.
1: Θα πατάει ο ένας.
0: Άρα έχεις εξάρι, ναι, δεν ξέρω, το Σάντα Μαρία. Α, ο ΠΑΟΚ, αν προκριθεί η Ευρώπη, μάλλον θα πάρει κι άλλο χαφ.
1: Να πάρει κάποιο χαφ, γιατί στο ο Σάντα 6. Μαρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις δηλαδή το Σάντα Μαρία στο 6.
1: Σαν Όπελ.
0: Σαν Όπελ
1: ρέκορ ταξί είναι, να πούμε. Άστερο.
0: Ναι, και δύο οχτάρια.
1: Ναι.
0: Θες να βάλεις Ζαφίρι και Ούγκρεσιτς να πάρεις και Μπόι. Γιατί θες και Μπόι.
1: Ένα 72 δίνω Ζαφίρις.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ο Χαφ, άμα βάλεις και τον.
0: Και τον Λουσέ.
1: Ο Λουσέ πόσο είναι, 77.
0: Σχεδόν είναι 80.
1: Θες ένα ψηλό εκεί.
0: Νάτος.
1: Την τριάδα. Αυτός.
0: Νάτος.
1: Ναι.
0: Παίζει και 4-3-3. Μα θες, παίζει και με 3 οχτάρια. Ναι, σε κάποια μα που έχεις,
1: έχει διαρκεί. Έχει διαρκεί μονομαχίες στο κέντρο, κερδίζονται μάχες εκεί.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή η μεταγραφή είναι πάρα πολύ ψαγμένη και δουλεμένη. Ότι εδώ τώρα ισορροπούμε πάρα πολλά πράγματα. Εξάρι, 2 οχτάρια. Δεξιά-αριστερά Ζήφκοβιτς. Αριστερά Άλλη, Τάισον, Τσορετήρι ή άλλο που θα έρθει. Και ο Σέντεφορο καινούριο.
1: Τσορετήρι το λογιάζεται για δεκάρι ή για εξτρεμ ή και για τα δύο.
0: Περισσότερο αριστερά.
1: Ναι.
0: Τώρα σε κάποια παιχνίδια, επειδή ο Λύση έδειξε ότι είναι πολύ
1: ευέλικτος,
0: ναι, flexible, μπορεί να παίξει και με δεκάρι, ρε παιδί μου, να βάλεις και τον Μπέλκα ή τον Μπέλκα να τον
1: βάλεις. Δηλαδή θα έχει, ας πούμε, πες το αλλαγή, την αλλαγή. Τετράδα άμυνας, ωραία, τερματοφύλακας πολύ καλός.
0: Εξάρι και οχτάρια.
1: Ποιο θα είναι το εξάρι.
0: Ποιο θα είναι το εξάρι. Καλό ερώτημα.
1: Το οχτάρι θα είναι ο Ζαφίρης.
0: Ο ένας είναι ο Ζαφίρης.
1: Γιατί τον τρως το Ζαφίρι άμα το βάλεις εξάρι.
0: Όχι, ναι, θα τον πας πάλι πίσω.
1: Τον πας πίσω, ναι.
0: Το εξάρι δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και ο Λουσέ.
1: Έχει τα πίσω βήματα που λέγαμε ο Ζαφίρης.
0: Τάχει, τάχει ο Ζαφίρης. Αν μπορεί να είναι και ο Λουσέ. Δηλαδή, άμα θες μπορεί να παίξεις και 4-3-3.
1: Ζαφίρι με Λουσέ.
0: Ζαφίρι, Λουσέ, Ούγκρεσιτς.
1: Και ένα λίμπερο στα χαφ. Πολύ ωραίο. Να παίξει πιο πίσω αυτός.
0: Όχι, να παίξει το 8 αυτός. Ζαφίρι.
1: Εξάρι, εξάρι, ποιο θα βάλεις.
0: Βάζεις τον Λουσέ, σου λέω. Άμα χρειαστεί, βάζεις τον Τέιλορ.
1: Ναι.
0: Βάζεις και τον Τέιλορ. Ο οποίος πλέον λογίζεται σαν εξάρι.
1: Καμαρά έμεινε.
0: Ο Καμαρά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, άμα του έρθει μια πρόταση, θα τον πάει με κορδέλα στο αεροδρόμιο. Αυτή είναι εντύπωση έχω για τον, ναι, Καμαρά. Πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι αν έρθει πρόταση για τον Καμαρά, ο ΠΑΟΚ θα τον δώσει με κορδέλα, θα τον πακετάσει.
1: Πόσο, κάνα τεσάρι.
0: Τι τεσάρι, ρε, και 2 εκατομμύρια να έρθει, πανηγύρια, τζάμπα τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ πάλι τον Καμαρά.
0: Ναι. Στο 4-3-3 τον βάζει που χάνουμε πίσω.
1: Χάρισε ένα 0.
0: Ναι, όχι, okay, μαζί
1: σου. Γιατί Το πετάς και δεύτερο φορά να έρθει και αυτός από πίσω σου κάνει.
0: Μόνο έτσι.
1: Στα καλά του.
0: Όπως ήταν η πρώτη χρονιά.
1: Εγώ πέρσι που δεν πήγε καλά, μόλις έμπαινε, έλεγα στο Μάτζιο: Μάτζιο,
0: βάλε μου Καμαρά.
1: 10 ευρώ σκόρερ Καμαρά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Πότε γυρίζει ο Ντεσπότοφ? Ο Ντεσπότοφ θα ξαναδοκιμάσει.
1: Αρμέγει τις αγελάδες εκεί στο κτήμα της γυναίκας.
0: Όχι, όχι, το παιδί εντάξει θα ξαναδοκιμάσει αρχές Σεπτέμβρη.
1: Ω, τεμπελόσκυλο.
0: Αρχές Σεπτέμβρη. Τι τεμπελόσκυλο.
1: Το δάχτυλο έχει.
0: Φαγώθηκες εσύ.
1: Τι είναι το δάχτυλο.
0: Ε?
1: Τι έχει το δάχτυλο.
0: Το κόκαλο του βγήκε, έβγαινε προς έξω.
1: Τι έβγαλε φλάσκι και βγήκε στο δάχτυλο.
0: Ναι, το κόκαλο του βγήκε, έβγαινε έξω και τον πίεζε και δεν μπορούσε να, ούτε να σουτάρει ούτε να κάνει τίποτα. Λοιπόν,
1: τι είναι η θεία μου Σουλτάνα.
0: Ο Σέρβος Μπέλιχαμ μου λέει εδώ ο Πάο Κρέτρο.
1: Ο Σέρβος
0: Μπέλιχαμ. Δεν θα διαφωνήσω στον τρόπο παιχνιδιού. Έτσι σαφώς το επίπεδο είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά αυτά είναι τα στοιχεία του.
1: Άμα είναι Μπέλιχαμ είναι πιο 18 άλλο 10. Δεν μπορεί να το βάλει κόφτη αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν μπαίνει ο κόφτη σου.
1: Δεν μπορεί να βάλει κόφτη.
0: Αν και έχει παίξει και σε θέση 6 σε κάποια μάτς. Αλλά κυρίως
1: όταν χάνουμε και θέλουμε μια πιο επιθετική νότα, τον πετάμε εξάρι αυτόν. Χάνουμε ένα 0 και τον Καμαρά.
0: Λέω, αυτή η μεταγραφή για μένα είναι προς το σωστό δρόμο. Αυτή είναι η μεταγραφή. Πουλάς ένα παιχταρά, παίρνεις ένα πάρα πολύ καλό πιτσιρίκο νέων, το φτιάχνεις με ποντέσιαλ για να το δημιουργήσεις, να το ξανακάνεις.
1: Έτσι δημιουργεί.
0: Το ποντέσιαλ είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό τώρα
0: σου κάνει δυο. Είναι προοπτική. Με προοπτική.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό σου κάνει μια καλή χρονιά και από τα 10 πάει στα 17 εκατομμύρια. Είναι 20 χρονών.
1: Τον πουλήσει, Κοντζάλεβα.
0: Α, τον πουλήσει, δεν πειράζει. Αρκεί.
1: Το Ροντρίγκε στα άρωμα να βρει.
0: Να τον πουλήσει. Να τον πουλήσει 17, πει ναι. Αλλά πάνε φέρε καπάκι να είσαι έτοιμο σαν οργανισμό να φέρει άλλον ένα τέτοιο.
1: Ναι. Πρόσεξε όμω. Η ΑΕΚ.
0: Ναι. Τι έκανε η ΑΕΚ.
1: Πήρε το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Παγιά τη. Ωραία. Και δικαιότατα το πήρε.
1: Ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Έδωσε τον Πινέδα, γκρινιάζανε.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Ωραία. Τερματοφύλακα. Τετράδα άμυνα ίδιοι.
0: Ναι.
1: Λεωφόρο ίδιοι.
0: Και ο... Γι' αυτό λέμε ότι η ΑΕΚ.
1: Και ο Μάριν
0: ίδιο.
1: 8 στου 11.
0: Γι' αυτό λέμε ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο πάλι για το πρωτάθλημα.
1: Έχει καλό προπονητή.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Έχει καλό τεχνικό διευθυντή και έχει μια ομάδα η οποία δεν την πείραξε.
0: Όχι πολύ. Εκτός από τη μεσαία γραμμή που αναγκάζεται να βάλει κάποιον άλλο στη θέση του Πινέδα. Ο Μάκιν είναι αυτός, δεν μπαίνει στα παπούτσια του. Είναι άλλο στυλ παίχτης. Καλά. Να δώσει από τη Σπάρτα
1: Πράγα. Ένα εξάρι που είχαν πάρει και έπαιξε τα ευρωπαϊκά μας δίπλα στον Μάριν.
0: Τον Μπρούγιτ πέρσι.
1: Ένα ψηλό. Φέτος ένα εξάρι.
0: Το Μάκιν είναι. Εντάξει, ναι, το Μάκιν. Α. Ια.
1: Ια. Τι α.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Κούλ για αυτούς που γκρίνιζαν, λέει τώρα γιατί δεν γκρινιάζουν για τις μεταγραφές. Λέει σχεδόν 20 εκατομμύρια. Τα είπαμε, φίλε. Τα είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ πάνω κάτω θα δώσει γύρω στα 25 εκατομμύρια για τις μεταγραφές. Το θέμα είναι να ήταν εδώ στην ώρα τους, στο σωστό time για να μην υπάρχει μοίρα και γκρίνια.
1: Αν περάσετε αύριο, τελειώσανε οι γκρίνιες. Παίρνεις κανονικά. Αν δεν περάσεις, θα αρχίσει το σκηνικό πάλι να μπεσταφέρει.
0: 100. Αν προκριθείς και κατευθείαν ανακοινωθεί και ο Σέντερφορ, ο οποίος είναι τέτοιου level.
1: Το ξεχάσανε.
0: Πολύ πιθανό. Ναι, μετά ξέρεις τα λένε. Θα σου πω εγώ τα λένε. Ξέρεις τα λένε. Πάμε να πάρουμε τον double. Αυτό θα σου πω.
1: Γιατί να μην το πούνε.
0: Ναι, και φυσικά ο γιατί να μην το πούνε. Ναι. Φυσικά γιατί
1: δεν θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, θα αντιμετωπίσουν τρεις ομάδες όπου είναι στα ίδια κυβικά. Τώρα ποιος θα είναι καλύτερα, ποιος δεν θα είναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, χθες. Α, ναι, θα έχουμε και φιλικό με την Παρτιζάν μέσα σε όλα.
1: Και ο Άρης με την Ντόρτμουντ θα έχει.
0: Πότε τα μάθεις αυτά.
1: Τα μάθα, πώς δεν τα μάθα.
0: Ποιος τα είπε αυτά. Εγώ μίλησα χθες πάνω με Γερμανία, δεν μου είπα κάτι τέτοιο.
1: Στη Γερμανία το είπαν.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα οι Έλληνες εδώ με είπαν ότι τους είπανε για κάνα μήνα, ενάμιση δεν μπορούμε, αλλά μέσα στον Οκτώβριο λέει θα κάνουμε ένα φιλικό.
0: Λοιπόν, μέσα στον Οκτώβριο ίσως γίνει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν. Αν δεν γίνει, γιατί δεν έχει βγει ακόμα, είναι στα πλαίσια της μεταγραφής. Όπως είχαμε πει ότι στα πλαίσια μεταγραφής του Γιαννούλη είναι και φιλικό ΠΑΟΚ Άουγκσμπουργκ, αλλά αυτό είναι για το καλοκαίρι το επόμενο.
1: Άντε βρε κρυάδες τώρα ΠΑΟΚ Άουγκσμπουργκ.
0: Τι ρε φίλε, παραγίνω. Ή Άουγκσμπουργκ, πάω κάπου στην Ολλανδία, κάπου στην Γερμανία.
1: Και περιμένει εισιτήρια τώρα εσύ να κάνει φιλικό.
0: Όχι, δεν έχουμε σχέση εμείς με τα εισιτήρια. Δεν έχουμε σχέση. Γιατί να πάει στη Γερμανία, Άουγκσμπουργκ, πάω στη Βαβαρία, δεν θα πάνε 5.000 Άουγκσμπουργκ για πλάκα.
1: Τι να δούνε, ρε.
0: Να δουν τον πάω.
1: Να δουν τον Γιαννούλη.
0: Το Γιαννούλη, να παίζει με την Άουγκσμπουργκ. Λοιπόν, υπάρχει και το φιλικό με την Παρτιζάν, πολύ σωστά. Έτσι. Ο οποίος, ο Φορ, παιδιά, δεν είναι ο Στρέλετς, με ρωτάτε. Ο ΠΑΟΚ χθες εδώ, δεν ξέρω αν θυμάστε όσοι ήσασταν εδώ, κάναμε μια ανάλυση και εγώ είπα στον Κωστή, εγώ δεν θα τον έπαιρνα. Θα θυμάσαι αυτές σου είπα.
1: Λόγω ότι είναι σε κατηλίκη.
0: Λόγω του ότι δεν θέλω να ρισκάρω σε μια τόσο κομβική θέση, με
1: σημαντικός.
0: Πολλά λεφτά, ένα παίχτη ο οποίος έχει ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να μου εμφανιστεί σε 2 μήνες ξανά.
1: Δεν τον παίρνει.
0: Σου είπα και χθες. Δεν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήξερα τι θα γίνει στην πορεία και στη διάρκεια τη ημέρα μαθαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ το αφήνει λίγο στην άκρη.
1: Το είπε γιατί φοβούνται, λέει, το. Μη του βγει Fiat 128.
0: Ναι. Δεν μας πειράζει, λέει ο δανεικός για του χρόνου καλοκαίρι. Παιχταράς να είναι μόνο. Αρκεί να μην διαπραγματεύεται ότι Κοντζάρεβα κάνει τετράμενο πάλι. Μην ξεχνάς τι κάνει. Ναι, οκ. Okay. Λέει ο φίλος μας εδώ πέρα. Για φόρ μου λένε Όχι, δεν ισχύει ο συγκεκριμένος φόρος.
1: Αυτά δημιουργή. Εδώ τα site που...
0: Ο φόρος είναι ευρωπαίος που ήταν στο εξωτερικό.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εφημιστικό.

καλή σας ημέρα. Εντός του φθινοπόρου αναμένεται η πλήρης ενεργοποίηση του Market Pass 2026. Στόχος είναι η οικονομική στήριξη για περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά έναντι των ανατιμήσεων σε βασικά είδη. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Σε περιοχές του Λεκανοπεδίου πραγματοποιούνται ήδη εντατικοί ψεκασμοί, ενώ γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις σε φρεάτια και σημεία όπου λιμνάζουν στάσιμα νερά. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών στο flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της 5ης θα γίνει αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Καβάλα Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Υψηλές θερμοκρασίες και μεταβαλλόμενοι άνεμοι θα εκδηλωθούν σήμερα με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 39 βαθμούς. Μέχρι την Κυριακή, οι θερμοκρασίες θα φτάνουν κατά διαστήματα και τους 40. Επόμενο δελτίο στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
8: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκεπτές, αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα το ζήσουμε στο φουλ με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, first of the best. Για πάντα, εσύ και εγώ. Καλημέρα ρε Σαλούγκα, σιγά σιγά γεμίζει. Έτσι, έρχονται, επιστρέφουν τσουκουτσούκους. Να Δευτέρα νομίζω θα είμαστε άπαντες εδώ. Μέχρι να έρθουν και φοιτητές, να έρθουν και τα σχολεία, να έρθουν να ανοίξουν όλες οι επιχειρήσεις. Γιατί ακόμα κάποιες.
1: Στη Γερμανία τα σχολεία δύο του μηνός ανοίγουν. Αυτοί εδώ πέρα οι Τεμπέλκανες.
0: Έχουν άλλοι, εντάξει.
1: Οι Τεμπέλκανες πρέπει να γίνουν του Σταυρού.
0: Έχουν άλλες.
1: Δύο Μητσοτάκης θα πει. Δεν,
0: μην του τρώσει. Έχουν άλλες αργίες αυτοί. Δηλαδή σχολεία Ελβετία, Γερμανία,
1: τι αργίες έχουν.
0: Αυτά σταματάνε και το χειμώνα. Κανονικά, δύο εβδομάδες. Σταματάνε τώρα τον Νοέμβριο, οπότε ξέρω τα σχολεία σε Ελβετία. Σταματάνε και τον Φεβρουάριο και άλλους δύο εβδομάδες.
1: 130 μέρες το χρόνο δεν δουλεύει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κύπελο είχαμε χθες. Ναι. Κλήρωση, να τελειώσουμε και με αυτό για να πάμε στο Τσουλού.
1: Κάουτ, Νίκο.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτά.
0: Αυτά είναι πλήρη αγωνιστική δράση.
1: Τέσσερις ομάδες παίζουν μεταξύ τους.
0: Ναι. Είναι κανονικό μίνι πρωτάθλημα 16 ομάδων.
1: Στην έδρα του ένα, στην έδρα του κι ο άλλος.
0: Έχει βγει το πρόγραμμα.
1: 8 μάτς είναι.
0: Όχι, ρε, δεν είναι 8. Πρόγραμμα κανονικά.
1: Πόσες ομάδες είναι. 8 ομάδες.
0: 16 ομάδες είναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ή όχι. 16 ομάδες είναι.
1: Τετράδα δεν είναι σε όμιλο και περνάνε οι δύο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε.
1: Κάτσε,
0: στο League Face. Πρώτη αγωνιστική, 1-3 Σεπτεμβρίου. Έχει βγει κλήρωση κανονικά για θα γίνει. Λοιπόν, Λάρισα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, έτσι με ομάδες Β' Εθνικής, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Πάο Κόφι, Συντούμπα, Πάο θα παίξει με τον Κυπελού Χόφι, Μαρκό Κηφισιά και Νέστο ΣΑΕ.
1: Ναι.
0: Άρα βλέπουμε πρώτη αγωνιστική.
1: Από αυτού τώρα πόσες ομάδες είναι, 2-4.
0: Εσύ 16 ομάδες είναι.
1: 16 ομάδες.
0: Και περνάνε. Στις 16 οι 4 πρώτες περνάνε στα πρώμη. Τελικά από τις 5 έως 8 θα παίξουν μαζί. Ο 5ος με τον 10ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον
1: 9ο.
0: Και ο 12-16 αποκλείεται. 13-16.
1: Οι 4 πρώτοι περνάνε.
0: 4 πρώτοι περνάνε κατευθείαν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: άρα τον Άρη το βάζετε πάλι 5ο.
0: Δεν ξέρω πώς θα είναι. Πες ο Πάουκ ήρθε 8ος ήρθε.
1: Πώς?
0: 8ος ήρθε και μετά το έπαιξε. Ναι. Απέκλεισε Ολυμπιακό, απέκλεισε Παναθηναϊκό και πέρασε. Απλά εδώ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΛ Β' Εθνική, ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλ Β' Εθνική.
1: Άστινα,
0: η ΑΕΚ με τον Έσο Χρυσούπολης Β' Εθνική.
1: Πάει και ο
0: Χρυσούπολης. Και ο Πάουκ θα παίξει με τον Όφη. Ναι. Δεύτερη αγωνιστική.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική. Ο Πάουκ έχει ρεπό, ο Άρης πάει στη Λιβαδιά.
1: Οχ.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Βόλο, η ΑΕΚ παίζει με τον Πανσεραϊκό. Και Όφη με τον Έστω. Τρίτη αγωνιστική. Ο Πάοκ πάει στο Περιστέρι να παίξει με τον Ατρόμητο. Ο Άρης παίζει με τη Μαρκό.
1: Α, Παύρο το Σούλη.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει πάλι με την Κέντου και Φυσιά. Τέταρτη αγωνιστική. Ο Πάοκ παίζει με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχουμε και ντέρμπι κανονικά. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Μαρκό. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη. Έτσι.
1: Χρυσούπολη Καλαμάτα, Χρυσέρες Βόλος.
0: Την πέμπτη αγωνιστική που είναι 2 Δεκεμβρίου και γίνονται όλο 5 αγωνιστικές είναι. Ο ΠΑΟΚ πάει μέσα στην Καλαμάτα. Η ΑΕΚ παίζει με τον Λεβαδιακό. Ο Άρης με τον Πανσεραϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει μέσα στον Ολυμπιακό. Το δεύτερο ντέρμπι.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ναι, αλλά αυτοί έχουν να παίξουν και ένα με ένα Μαρκό, με ένα Νέσο Χρυσούπολης.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει 4 παιχνίδια με ομάδες Super League.
1: Ένα κλάψο.
0: Με την ΑΕΚ,
1: ναι.
0: Με τον Όφη, τον Κυπελούχο, με τον Ατρόμητο σε Περιστέρι και με την Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Στις κληρώσεις. Όλα τα ημιτελικά που έχετε παίξει, μονού οι αγώνες, ο παλιά πέταξε χθες στην Τούμπα.
0: Η τελική που του έπαιζα.
1: Στην Αθήνα.
0: Στην
1: Τούμπα ημιτελική.
0: Σταματάει η κουβέντα εδώ.
1: Έφαγε και τον Αλέφατο.
0: Προτιμώ να έπαιζα ημιτελικού στην Αθήνα και τελικό στην Τούμπα.
1: Πήρε και ένα κύπαλο που έσφαξε τον Αλέφατο με τον Πιέρικο. Τον έσφαξε.
0: Σιγάρε.
1: Μάθει η ιστορία.
0: Τα ξέρω σιγά. Τι φαγέ δικέ μου τελικού.
1: Καφτατζόγλιο Πιέρικο.
0: Α πούμε τώρα σε έπιασε η
1: Ελλάδα. Για όλα τα καλά Γερμανίδη τι έγινε.
0: Επειδή ήταν ο φίλο του Αλέφατο τώρα.
1: Για όλα τι φαγέ έφαγε ο Αλέφατο β' εθνική ομάδα ο Πιέρικο.
0: Α λέει δεν είναι μόνο η ομάδα. Το πρόγραμμα του κυπέλου ούτε ο Λιόπουλος λέει να το έφτιαχνε.
1: Για όλα τα τον Ασλανίδη να πούμε. Και τον Αχιλέα στα ημιτελικά που πέσατε
0: πάνω στην Τούμπα. Δεν πείθεις κανέναν, ούτε τον εαυτό δεν πείθεις.
1: Φάγατε τον Πιερικό.
0: Ένα μας με τον Πιερικό.
1: Φάγατε τον Πιερικό.
0: Το έχεις κάνει σημαία και το κουνάς τώρα εδώ. Άστο. Έχω παίξει 25 τελικούς στην Αθήνα.
1: Φάξατε τον Τραγανό να πούμε.
0: Δεν πείθεις ούτε το μικρόφωνο.
1: Εγώ δεν πείθω.
0: Ενημέρωσε τον άσχετο ότι στη Γερμανία έχουν πιο πολλές αργίες από την Ελλάδα. Του τα λέω, δεν μ'
1: ακούει. Ποιες είναι πιο πολλές αργίες.
0: Και πού να ξέρεις εσύ τώρα τι αργίες. Έχουν
1: έχετε
0: πιο πολλές.
1: Έχετε κάνει τα κόκαλα των Αγίων και αργία να πούμε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τρεις μήνες το καλοκαίρι, 90 μέρες. 15 και 15.
0: Αυτά.
1: Τέσσερις μήνες.
0: Αυτά.
1: Τι αυτά.
0: Οι άλλοι, σου λέω, έχουν.
1: 25 Μαρτίου, 24 Οκτωβρίου.
0: Αυστρίες,
1: απεργίες.
0: Το ξέρεις ότι σταματάνε τον Νοέμβριο δύο εβδομάδες πάλι.
1: Α, σήμερα.
0: Το ξέρεις ότι σταματάνε ξανά και τον Φεβρουάριο δύο εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα ηλίκη, ναι. Σταματάνε διάμεσα. Εγώ να σου πω ένα αλήθεια, προτιμούσα το σπαστό. Κούλες στην Σερβία λέει πανηγυρίζουν, λέει. Ναι, πανηγυρίζουν για τα λεφτά, αδερφέ. Ότι πούλησαν, είναι από τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Παρτιζάν. Και ο ΠΑΟΚ, από τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Και ο ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά.
1: Με 9 η ώρα θα ασχοληθούμε με τους άλλους τώρα. Ας τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εγώ απαντάω σε μηνύματα, ρε φίλε.
1: Θα δω ραγωτάκι είναι τα μηνύματα.
0: Τι να κάνω, μην απαντήσω σε μηνύματα. Να μην έχουμε διάδραση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ναι, σας είδαμε και με την πεσινή κλήρωση που κάνατε και έλα στη Λιβαδιά, λέει ο Ρίγκο.
1: Ναι, καλά λέει ο Ρίγκο.
0: Πήγαμε αφιψηλού εκεί. Πήγαμε πολύ αφιψηλού. Εδώ μου στέλνουν ένα παίχτη.
1: Τι?
0: Ένα παίχτη εδώ μου στέλνουν. Για τον Center Four. Δεν είναι αυτός, παιδιά. Λοιπόν, Νίκο τα 18 είναι πλασματικά, λέει. Δεν πλήρωσε, τα βρήκε με αυτά που. Πού το ξέρει, ποιο είπε δεν τα βρήκε με. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ρε φίλε. Για την μεταγραφή, λέει, του Χατζηδιάκο. Πού τα ξέρετε σε αυτά, είστε μέσα στη βόλια.
1: Χατζηδιάκο?
0: Ναι.
1: Μάτς και κάρτα.
0: Άλλο αυτό, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Καλά, εσύ δεν, λέει, δεν έλεγε ότι θα έχουμε γκαγκάτσι, θα έχουμε καλέ κληρώσει. Τώρα λέει που η κληρώση να λε, λέει. Πέσου τα, αδερφέ. Πέσου τα, πέσου τα.
1: Ρε Πονίρη, είστε και χαϊβάνια. Σα πιάσανε κότσο. Πληρώσετε τις ενώσεις να βγάλετε τον Καγκάτσι. Τον Καγκάτσι τώρα σας έχει στην απέναντι να πούμε. Χαϊβάνια.
0: Ο Μάξ ο Καγκάτσι ζει, εργάζεται και επικοινωνεί καθημερινά με Αθηνέα.
1: Εσύ με τώρα, εσύ δεν τον βγάλετε.
0: Εσύ άμα. Τι σχέση έχει.
1: Πώς τη σχέση.
0: Εγώ βγήκα από εδώ πέρα, φεύγω, πάω στο άλλο ραδιόφωνο, θα υπηρετώ.
1: Σοβαρά μιλάτε.
0: Θα υπηρετώ τα συμφέροντα του άλλου ραδιοφώνου.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα κάνει ο καθένας μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Καγκάτσι. Είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, θα κάνει λακκυρτή στον πάγκο.
1: Πάρε το Σαββίδι ένα τηλέφωνο και ρώτα το. Πόσα λεφτά έδωσε.
0: Λάθος του. Λάθος του.
1: Για να βγει ο Καγκάτσι πρόεδρος.
0: Είναι από τα λάθη του.
1: Τσίτριν πίτριν θα αρχίσει να φωνάζει να πει.
0: Ναι ρε παιδί,
1: θα κατέβει από τη φοράδα και θα τρέχει πιο γρήγορα από τη φοράδα μα το πει.
0: Ωρε φίλε εδώ δε σε διακοπές στο εξωτερικό.
1: Για να γεμίσει.
0: Από 30 Μαρτίου ως 11 Απριλίου, 11 μέρες.
1: Ωραία.
0: Από 20 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου.
1: Από 20 Ιουλίου.
0: 20 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου. Από 17 Οκτωβρίου ως 31 Οκτωβρίου.
1: Εσείς από 15.
0: Από 23 μέχρι 7.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε τώρα γίνεται χαμός.
1: Μέτρατες.
0: Τι μέτρες είναι, πάνω κάτω οι ίδιες θα βγουν. 75 μέρες χωρίς λέει Σαββατοκύριακο έχουμε αργίες λέει στη Γερμανία. Το ίδιο είναι και εδώ.
1: Ναι.
0: Τι κρινιάζεις. Τι κρινιάζεις, δηλαδή πώς τα δικά μας
1: αργία. Του Γρηγορόπουλου αργία.
0: Έχουν καθεί διάφορα. Έχουν Thanksgiving given day της Γαλοπούλας.
1: 1453.
0: Έχουν και αυτοί, μην νομίζεις. Έχουν. Μην τα βλέπεις μόνο τα δικά μας. Άιντε κατευθείαν. Λοιπόν.
1: Εκεί πληρώνουν. Ιδιωτικοί αυτοί να μάθουν τα παιδιά τους μαθηματικά ή τα μαθαίνουν στο σχολείο.
0: Οι άλλοι έχουν μέχρι και γιορτή του Λουκάνικου. Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα.
1: Τι έχουνε λέει.
0: Τρίμερη αργία για τη γιορτή του Λουκάνικου.
1: Ρε.
0: Τι ρε.
1: Τα φροντιστήρια έτσι είναι όπως είναι εδώ.
0: Και κάθε πόλη και κάθε περιοχή και στη Γερμανία και τις δικές της ξεχωριστές αργίες.
1: Ναι.
0: Πώς έχουμε εμείς εδώ μία φορά του Αγίου Δημητρίου. Ναι. Αυτοί έχουν γιορτές Λουκάνικου.
1: Αυτό γιορτές... τον Άγιο Δημήτριο γιατί το γιορτάζετε εσείς εδώ.
0: Άσο τώρα δεν είναι τη στιγμή. Τώρα πάλι τα ίδια θα λέμε το γιορτάζουμε. Είναι ο πολιούχος της πόλης μας. Λοιπόν, Champions League. Πάμε για να δούμε και την ΑΕΚ.
1: Ο πολιούχος της πόλης σας ο Σαββίδης ήταν για 10 χρόνια.
0: Όποιος
1: ήθελε δουλειά στο Σαββίδη πήγαινε. Όποιος είχε πουλήσει σπίτι στο Σαββίδη πήγαινε. Όποιος πάθαινε έβρεμα στο Σαββίδη πήγαινε. Αυτός ήταν ο πολίουχος.
0: Υπάρχει φήμη.
1: Στο λιμάνι έβαλε καμιά 5.000 άνθρωποι.
0: Εντάξει, ναι, βοηθάει.
1: Βοηθάει το Άγιο Δημήτριος.
0: Ναι. Αφού δεν του αρέσουν οι αργίες, τότε γιατί κάθεται, λέει, στις αργίες. Να κάτσει να δουλέψει, λέει.
1: Ποιος λέει να δουλέψει.
0: Στις αργίες, εσύ.
1: Κάντε βρέσει κολύμπτη εδώ να δουλέψει.
0: Εντάξει, αυτό με τα λουκάνικα δεν ισχύει. Εντάξει, είπα λίγο υπερβολή τώρα, λίγο για να του την πω κι εγώ, παιδιά. Κάτι πρέπει να πω. Μου λέει 1002, να του πω κι εγώ κάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά τι, Βούρστ. Έφαγε το Βούρστ, άρεσε.
1: Το Βούρτς Μάρς.
0: Άρεσε το λουκάνικα.
1: Απλά ήταν μικρό το ψωμάκι.
0: Έτσι τα σερβίρουν. Να προεξέχει το άλλο σαν να είναι μη ποτή.
1: Γιατί να προεξέχει.
0: Να το δαγκώνεις και...
1: δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Δεν μ' άρεσε το ψωμάκι.
0: Άρεσε, δεν σ' άρεσε.
1: Το λουκάνικο μ' άρεσε.
0: Α, ναι.
1: Γιατί το ψωμάκι είναι μικρό δηλαδή. Εγώ άμα βάλω με μελάτα.
0: Μα μελάτα.
1: Με βούτυρο στο ψωμί το βάζω ζόλο. Τι αυτά τώρα. Τσιγκουνιές κάνουν. Να...
0: ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ουργός. Θα είναι μόνο στο ραδιόφωνο, λέει. Γιατί μαθαίνουμε ότι θα είναι μόνο στο ραδιόφωνο φέτος. Λέει δεν θα είναι με το Ράπλε στο κανάλι. Δεν ξέρω.
1: Ποιος?
0: Ο Γρηγόρης.
1: Α, κανονίζει ο Γρηγόρης. Εγώ γιο δεν έκανα. Κόρη έχω.
0: Ναι.
1: Τον έχω υιοθετήσει τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη τον πήγα εκεί.
0: Ναι.
1: Άνθρωπος ενήλικας είναι να συνονοηθεί εκεί να βρει δουλειά.
0: Ναι.
1: Το ανοίξει την πόρτα να δουλεύει. Αυτό αρχεί άμα δεν τα βρήκε μαζί του. Δεν θα κάνω τώρα.
0: Λοιπόν, Champions League. Χθες είχαμε, για να πάμε σιγά σιγά και στην ΑΕΚ, ουσιαστικά εκεί θα μεταφερθούμε στην Ένωση. Χθες είχαμε τα πρώτα παιχνίδια του Champions League. Όπου...
1: Αυτά τι είναι όμιλοι, είναι.
0: Όχι, Ρεντίνο, μην με μπερδεύει. Τι όμιλοι, Champions League. Α, πρώτα, νοκάουτ είναι που παίζει και η ΑΕΚ.
1: Αυτά είναι τα πρώτα μάτς, ναι.
0: Όχι, Ρεντίνο, μην με μπερδεύει. Τι όμιλοι, Champions League. Πρώτα, νοκάουτ είναι που παίζει και η ΑΕΚ.

0: πέρασε και τότε και τότε.
1: Κιζηρίδη ο εξτρέμο, δικό μα Έλληνα.
0: Πήγε στην Τουρκία. Όταν είχα
1: πάει. Τα Γιάννησά που είναι το παιδί αυτό.
0: Σκίδρα.
1: Σκίδρα, ναι.
0: Πάρα πολύ καλά. Όταν είχα πάει Σκωτία, είχαμε μιλήσει, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Μετά έφυγε, πήγε με μεταγραφή στην Τσόρουμου.
1: Όπου να πάρει λεφτά το παιδί.
0: Μια χαρά, έκανε μεταγραφάρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Σαμπάχ ανέτρεψε το σκορ με την Περσεβά. 5-2 στην παράταση.
1: Δηλαδή πήγε η Σούλη Σαμπάχ και δεν
0: πήγε. Η Σούλη Σαμπάχ ή μπει ο Μήλου. Κατάλαβε γιατί εγώ τρελαίνομαι. Κατάλαβε γιατί τρελαίνομαι και ουρλιάζω.
1: Ουρλιάζω και φωνάζω.
0: Κατάλαβε γιατί τρελαίνομαι και ουρλιάζω. Ναι, είναι μαύρη κοιλίδα για τον Πάοκ.
1: Ναι.
0: Και για τον Ιβάν Σαββίδη ότι ο Πάοκ δεν έχει μπει Champions League.
1: Αφού περάσει
0: δεν
1: γίνεται καλά.
0: Δεν με ενδιαφέρει ο Άρης. Δεν με ενδιαφέρει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχει μπει λοιπόν η Σαμπάχ στο Champions League.
1: Ναι.
0: Πέρσι είχε μπει η Καϊράτ.
1: Όπως και δεν πήγε η Ξένια Καλογιόπουλου.
0: Είχε μπει η Τούν.
1: Ναι, η Τούν.
0: Η Μιάλμπη. Η Κουτσή Μαρία. Και ο Πάοκ είναι εκεί 13 χρόνια.
1: Και ναι, μάλλον αυτοί κάνουν δεν έχει βγει το καλοκαίρι, γι' αυτό μπαίνουν.
0: Πολύ πιθανό.
1: Μάλλον.
0: Υπάρχει προγραμματισμό. Κρατάει κόρμο, δεν γίνεται αλλιώ. Λοιπόν, η Σαμπάχ με ανατροπή 5-2.
1: Πόσο έκανε 2-0 η Σαμπάχ.
0: Όχι, είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι, το ανέτρεψε. Το ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια και στην παράταση το πήρε. Κέρδισε 3-2, είχε χάσει 2-1.
1: Πέταξε
0: και έβαλε 2 γκολ στην παράταση και προκρίθηκε. Αλλά το ματς, το wow έγινε στην Αυστρία.
1: Ναι.
0: Η Λίντσερ.
1: Ναι.
0: Και η Λίντσερ στου ομίλου του Champions League.
1: Ναι.
0: Που εγώ γελούσα με τη Λίντσερ. Μπήκε και η Λίντσερ στο Champions League.
1: Μου χουριάζω, φωνάζω.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Αυτό είναι μαύρη κοιλίδα για μένα. Είναι μαύρη κοιλίδα, θα το λέω μέχρι να μα γίνει η μόνη ιδέα για να μπούμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βέβαια θα μου πει με τη Σέλτικ έπαιζε, δεν έπαιζε με τον Άγιο
1: Σκάφη. Δεν τίποτα στα εκτό έδρα. Πάτε κανένα πολιτισμικό σοκ θα πάθουν οι άλλοι.
0: Λοιπόν, Λίντσερ Σέλτικ, εδώ τώρα τι έχει γίνει. Γιατί το έκατσα, το είδα το μα το πρωί. Σηκώθηκα και έκατσα να δω αναλυτικά.
1: Το πρωί.
0: Ε?
1: Είδε τη Σέλτικ.
0: Ναι, έκατσα, είδα αναλυτικά όλο το.
1: Εσύ και εσύ.
0: Όχι, σηκώθηκα 6 ώρα και λέω κάτσα εδώ τι έγινε στα μάτια.
1: 6 ώρα γιατί σηκώθηκε.
0: Ζέστη πολύ. Το έκλεισα το ερκοντήσιο κάποια στιγμή.
1: Έχω μια ανεμιστήρα εγώ.
0: Δεν ανεμιστήρα δεν θέλω. Το έκλεισα κάποια στιγμή να πάθουμε και τίποτα. Πάθουμε και ψήξη. Λοιπόν, η Σέλτικ είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Προηγείται κάπου εκεί στο 20 λεπτό με ένα σουτ που κοντράρει και μπαίνει γκολ. Κάνει 0-1.
1: Ωραία.
0: Και λες τελείωσε το παιχνίδι και η πρόκριση.
1: Ωραία.
0: Είναι με 4 γκολ πάνω και μένουν 60 λεπτά. Η Λίντσερ τελειώνει το ημίχρονο έτσι και η Λίντσερ κάνει 1-1 στην τελευταία του δεύτερου χρόνου. 2-1. Με το Λιούμπισιτς, δηλαδή αυτή, η ΑΕΚ πραγματικά πιάνει με το ποπό πράγματα, έτσι, δεν το συζητάμε, ψάρια. Κάνει ο γκολ ο Λιούμπισιτς, κάνει 2-1, 3-1 και στην τελευταία φάση του αγώνα ενώ έχει χάσει μαλλιά, δοκάρια, τέταρτα, το κάνει 4-1 η Λίντσερ, δεν βγαίνει οριακά offside και πάει το μάτς στην παράταση. Και βάζει γκολ και ένα γκολ στην παράταση γιατί του έβαλε στα δίκια, 5-1 και πέρασε η Λίντσερ. Έτσι, μια μικρή πόλη, μια μικρή ομάδα εκεί τη Αυστρία, δεν είναι ούτε Στουρμ Γκρατς, ούτε Ζάλτσμπουργκ, ούτε Αύστρια Βιέννη. Η Λίντσερ είναι σαν να βγει και Champions League.
1: Έχει το μεγάλο
0: ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Λαό μεγάλο σαν τον Πάοκ έχει.
0: Έχει λαό η Λίντσερ. Όλο το Λίντς είναι Λίντσερ.
1: Πόσα διαρκείας έχει.
0: Δεν ξέρω, πάντως χθες στο γήπεδό της πρέπει να είχε τουλάχιστον 15 με 20.000.
1: Α, εντάξει.
0: Έχει κόσμο. Δεν είναι. Οκ, okay, εγώ τώρα το τραβάω λίγο γιατί πονάω. Αλλά. Τι να σου πω.
1: Πονάς, ουρλιάζεις και φωνάζεις.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να πάει Champions League η Κουτσή Μαρία και να μην έχει μπει ο Πάο. Το ξαναλέω, είναι για μένα η πληγή. Τώρα.
1: Και να μπει που θα πάει.
0: Δεν έχει σημασία, ρε. Ναι. Δεν έχει σημασία. Ας μπω με ο Μήνος και ας τρώω πεντάρες. Δεν με νοιάζει.
1: Να φεύγεις εδώ τριήμερα.
0: Η Λίτσερ, ναι, το γήπεδο σχολιάζει.
1: Με σεντώνει, εσύ.
0: 19.000 χωράει το γήπεδο.
1: Μια χαρά.
0: Γεμάτο ήταν χθες. Μόνο στα επίσημα είχε λίγο κάποια. Σιλίντζερ, η οποία παίζει, όπως σου είπα νωρίτερα, και ο Λιούμπισης που τον έχει δώσει ιδανικό η ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Πολύ καλή ομάδα κατά τα άλλα, δουλεμένη με τον Κουμπάουερ προπονητάρα.
1: Κουμπάουερ.
0: Η Λίντζερ, η οποία έτσι για να το κάνουμε τα λιράκια δίνω μου, φέτος πήρε 6 εκατομμύρια που πούλησε τον center back της. Έκανε κανένα 2 εκατομμύρια αγορές, αλλά είχε ομάδα. Δεν έκανε κάτι αμάνα, ξέρεις. Στα πάρε και δώσε τη. Το Λιούμπισιτς πήρε και έναν επιθετικό χάφο
1: από την. Πήρε Λίγκ.
0: Και μπήκε Champions League, ναι.
1: Δεν στέλνει την κόντρα, Γκοντζάλεβα, δεν είναι εκεί. Θα θρέψει μάγουλο.
0: Ωραία η Αυστρία.
1: Ναι,
0: θα
1: τη
0: αρέσει.
1: Κομμένη τη βλέπω.
0: Η Αυστρία είναι υπέροχη σαν χώρα. Ναι. Θα την επέλεγα για να πάω να μείνω. Την Αυστρία.
1: Αυστρία.
0: Ναι. Καταπληκτική χώρα. Πανέμορφη.
1: Με αυτό το.
0: Τατουάζ, ναι, με αυτό το. Αυτό.
1: Θα παίρνει και τη μοκέτα μαζί.
0: Τη μοκέτα την άφηνε εδώ, αμανάτη. Καταπληκτική χώρα. Λοιπόν. Και πέρασε και η Λίντσερ, πέρασε και η Σαμπάχ, πέρασε και η Μπόντο Γκλιντ. Ο Ολυμπιακός τυχερός ήταν που αποκλείστηκε από την Αϊμέκεν γιατί θα τρώγε και αυτός πολλά.
1: Και
0: θα είχαμε γκρίνια.
1: Ναι,
0: 2-3 έριξε η Μπόντο Γκλιντ στην Αϊμέκεν. Χθες έπαιζε και με 10 η Αϊμέκεν. Προκρίθηκαν, θα είναι στου ομίλου του Champions League.
1: Ωραία.
0: Μπόντο, Λίντσερ και Μπακού. Σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα μπει και η δικιά μας η ΑΕΚ. Και πάμε να δούμε τι και πώς το ματς.

0: είναι εύκολο το μάτς.
1: Πονηρό.
0: Είναι πονηρό, το είπαμε και την αρχή της εκπομπής.
1: Ναι, είναι πονηρό το παιχνίδι σήμερα. Αλλά η ΑΕΚ και καλύτερη ομάδα έδειξε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι. Και θα έχει και την έδρα μαζί της. Βέβαια, να μας που οι στιγμές πάντοτε παίζουν ρόλο. Αν δεν έχεις τις στιγμές μαζί σου γενικότερα στη ζωή, μπορεί να καταδικαστείς.
0: Επιθετικά αυτή την ομάδα εγώ δεν την είδα. Θα μου πεις.
1: Τι έκανε, δεν έκανε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Επιθετικά δεν έκανε
0: ούτε
1: τίποτα.
0: Ούτε έκανε τίποτα επιθετικά.
1: Ήταν λίγο πιο ζωή.
0: Συμβιβαστήκανε.
1: Στο 0-0.
0: Και οι δυο σου λέει ότι τις μπουνιές θα τις παίξουμε στη ρεβάνς. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Χαμηλό τέμπο. Η ΑΕΚ είναι ανώτερη ποιοτικά. Αυτό
0: δεν είναι. Κανένας απάνω ψηλά. Mm-hmm. Χαμηλό τέμπο. Στο μισό γήπεδο άμυνα μικρές πασούλες ο ένας. Στο μισό γήπεδο άμυνα μικρές πασούλες ο άλλος. Πονέσαν τα κεφάλια μας. Ζέστη είχε. Τελείωσε.
1: Μην πάλι δείτε. Ζέστη θα έχει.
0: Ναι.
1: Θα έχει και το καμίνι στη Φιλαδέλφια που θα είναι ζήγα 32.000 κόσμος.
0: Ναι, καμίνι.
1: Δεν θα είναι καμίνι.
0: Είναι καμίνι, είναι.
1: Πώς, είναι πολύ δυνατή η αδερφή. Πούμε δεν είναι.
0: Είναι.
1: Πλάκα με κάνεις.
0: Είπαμε. Το γήπεδο δεν μ' αρέσει.
1: Κοίταξε. Εμένα δεν μου αρέσουν τα γήπεδα αυτά τα οποία είναι δίπατα
0: τα
1: και, δεν είναι δεν είναι πλέξι, και δεν είναι μεγάλο.
0: Έχω πάει εγώ Φιλαδέλφια γήπεδάρα με τους Ορθίους εκεί.
1: Α, στο. Πήγες τώρα και στον Ντόρτμουντ, ποιος σε πιάνει τώρα στους Ορθίους.
0: 26.000 όρθιοι.
1: 26.000 όρθιοι, 27.000.
0: Λεβίτη βγάλαμε όλοι.
1: 27.000 όρθιοι.
0: Λεβίτη βγάλαμε όλοι.
1: Ένα πέταλο, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τουρπέντο σφυρίζει, ο Γάλλος στο ματς.
0: Ύποπτος.
1: Γιατί ύποπτος.
0: Και Γάλλος.
1: Α. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης, ο οποίος είναι παιχτάρα. Δηλαδή αυτή είναι πολύ καλή μεταγραφή της ΑΕΚ, όπως και ο Βάργα. Η ΑΕΚ πήγε και πήρε τον καλύτερο χαφ και τον καλύτερο φορ.
0: Άμα λείπει ο Βιτάλης εκεί, ποιο θα βάλει. Τον άλλο το εξάρι.
1: Τώρα θα δώσουμε ποιοι θα.
0: Ας πάμε δεκάδα.
1: Θα δώσουμε δεκάδες.
0: Παίζει με δύο φορ κανονικά.
1: Με δύο φορ, Βάργα Γιώβιτς. Βάργα Γιώβιτς λοιπόν
0: το
1: μπροστά.
0: Δίνει 4-2-2-2 γιατί δεν έχει εξτρέμ. Δεν είναι έτσι η διάταξη.
1: Κοϊτά Μάιερ.
0: Κοϊτά.
1: Πίσω από τον Γιώβιτς και τον Βάργα.
0: Κοϊτά.
1: Και Μάριν Καρίνεν.
0: Αργή ομάδα.
1: Πώς αργός είναι ο Κοϊτά και ο Μάιερ.
0: Ο Μάιερ.
1: Και οι δύο γρήγοροι είναι.
0: Ο Μάιερ είναι γρήγορος.
1: Γρήγορος είναι.
0: Τώρα ξεκίνησα προπόνηση χθες. Ναι. Σε 4 μέρες θα το πετάξω 30 μέτρα σπριντ.
1: Η τετράδα πίσω της δεν αλλάζει.
0: Ρέντας,
1: Μπουτί, Ρώτα, Πήλιος και
0: Σταρακώσα. Πες μου από την τετράδα και μπροστά ένα γρήγορο. Έξι παίκτες έχεις. Δεξιά τρεις.
1: Γρήγορος είναι ο Κοϊτά.
0: Ένας.
1: Καρίνεν Μάριν δεν είναι γρήγορη. Ο Μάριν είναι κανονικός, ο Καρίνεν είναι αργός.
0: Φόρκαρας είναι γρήγορος. Όχι.
1: Καλή είναι, νορμάλ είναι.
0: Για ταχύτητα μιλάω.
1: Καλή είναι. Και ο Γιώβης και ο Βάργα είναι καλή.
0: Δύο χαφτιά πες ποιοι είναι.
1: Μάριν Καρίνεν.
0: Μάριν
1: και Καρίνεν.
0: Καρίνεν. Όπερα ρέκορτ. Αγοραίων. Κατερίνη. Παραλία Κατερίνης. 5 ευρώ Opel Record. Τι να φτάνει, καρούτες είναι στην ταχύτητα αυτή.
1: Ναι. Η άλλη με τον μπάλα, τον Ρεϊνάλντο και τον Άμστρο Κουφλέξ.
0: Αυτό το match.
1: Σαρτζίνιο Μούμπαρικ, κάτσε λίγο Μαϊκόν.
0: Ναι.
1: Και επίσης ο Αλνταϊρ, ο Σεραφίμοφ και ο Ντιμήτροφ, οι δύο στόπρε που είναι οι Βούλγαροι και ο Βίτσοφ ο τερματά. 4-3-3 παίζει.
0: Ωραία.
1: 4-3-3 παίζει.
0: Αυτό το match που δεν έχει τα εξτρεμ, θε να πλατιάσουν οι μπακ. Ποιοι παίζουν μπακ στην ΑΕΚ. Ο Ρώτα και ο.
1: Ρώτα Πήλιος είπαμε, δεν αλλάζει. Ωραία. Συνταγή επιτυχίας.
0: Ωραία. Εντάξει. Τρίχες. 4-2-2-2.
1: Η Λεύσκη,
0: ναι.
1: Αυτό πρέπει να το πω. Η Λεύσκη είναι σφιχτή.
0: Ναι.
1: Δυσκύλια γενικότερα. 0-0-0-0. Αλλά εκτός έδρας σκοράρει πάντοτε.
0: Ο Αντεράκια στείλε εδώ.
1: Θα είμαι εδώ.
0: Ο φίλος σου.
1: Σήμερα θα το δω το μάτς μαζί του.
0: Ναι.
1: Θα πάμε να το δω το απόγευμα στο σπίτι του. Εκεί θα είμαι.
0: Πού μένει αυτός?
1: Στο Πανόραμα.
0: Α, Πανοραμάκια είναι.
1: Ναι, Πανοραμάκια.
0: Τι λέρε.
1: Ναι.
0: Φτωχός δηλαδή. Το 90% χρωστά στις τράπεζες.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι και πώς. Εντάξει, okay,
0: η μύτη ψηλά 10 μέτρα. Τα μάξι γρήγορο. Το σπίτι υποδικευμένο. Προς το λέω εγώ και το πανόραμα. Το πανόραμα, ρε.
1: Λοιπόν,
0: 15% είναι η.
1: Μαζί με Αντεροβγάλτη θα δω το μάτς σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι λέει για αυτό το μάτς, δεν λέει Άντερ. Εγώ το παίξα άσο και 2-3 γκολ.
1: Δεν το μίλησα.
0: Άσο και 2-3 γκολ το έχω.
1: Άσο και 2-3 γκολ. Ναι, εγώ πιστεύω ότι εάν καταφέρει
0: και προηγηθεί. Χ2 και άντερ 3,5 Παναθηναϊκό και πάω και εγώ.
1: Πόσο?
0: Χ2 και άντερ 3,5.
1: Ναι. Ξέχασα να πω κάτι σημαντικό πριν. Ότι προπονητής της Σαμπάχ είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής που εγώ τον έχω πολύ ψηλά. Δηλαδή, άμα ερχόταν κάποιος μήκες στον ΠΑΟΚ θα έλεγα: οκ,
0: ποιος είναι?
1: Ο Νταμπράουσκας.
0: Α, ναι.
1: Όπου ήταν στον Όφη. Ναι, ναι, ναι. Τους έβγαλε Champions League. Τους έβγαλε Champions League. Ο Νταμπράουσκας.
0: Ναι, καλό.
1: Είχε περάσει και εδώ ένα φεγγάρι από τον Όφη.
0: Ναι, καλό.
1: Καλός προπονητής.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποιος λέει τι?
1: Όχι, για μεταγραφές με ρωτάνε πάλι. Α, εδώ πέρα που δεν μπορώ να πω πράγματα τώρα. Έχουμε.
0: Είναι ζώρικο το μάτς σήμερα για την ΑΚ. Δεν είναι εύκολο.
1: Εάν καταφέρει και προηγηθεί, νομίζω θα το ελέγξει το
0: μάτς.
1: Εάν
0: καταφέρει.
1: Απλά το ξαναλέω ότι η Λεύσκη, όσο σφιχτή και αν είναι, εκτός έδρας παίζει πολύ καλά στο χώρο. και συνήθως βγάζει γκολ. Το έκανε και με την, στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Δεν το φοβάμαι τον Νίκολιτς για το χώρο. Mm-hmm. Δεν θα μείνει ανοιχτός.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Δεν θα γίνει σαν τον Κόβατς επάνω. Έπαιξε την Μπάγκερ, θα έρθει και ήταν.
1: Ναι, αλήθεια λες.
0: Δεν την πατάει, είναι προπονηταράς.
1: Αλήθεια λες. Το μας είναι 10 η ώρα. Θα το δούμε. Θα
0: εγώ
1: το...
0: στη Νέα Σάντα θα απολαμβάνω και τις γυναίκες στη Νέα Σάντα.
1: Νέα Σάντα. Απολαμβάνεις η Νέα Σάντα. Έτσι. Μια χαρά είναι στη Νέα Σάντα. Εγώ θα κάτσω να το δω μαζί με τον Αντεροβγάλτη το μάτς. Νομίζω ότι θα έχει 2-3 γκολ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσαν στα Ζοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ βάζει στη μηχανή τον 20χρονο μεσοπιθετικό της Παρτιζάν, Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει για τη μεταγραφή, με τον ΠΑΟΚ να καταβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό και ακόμη 1,5 σε μπόνους. Ο παίκτης θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο και γίνεται προσπάθεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η τσεχική ιστοσελίδα InFootball αποκάλυψε επαφές του ΠΑΟΚ με τον 21χρονο Βόσνιο επιτελικό μέσο με αυστριακό διαβατήριο Ερμίν Μάχνιτ της Σλόβαν Λίμπερετ. Στο κύπελο, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη League Face εντός Όφη και ΑΕΚ και εκτός Ατρόμητο και Καλαμάτα. Ο Άρης θα αγωνιστεί εντός με Μαρκό και Πανσεραϊκό και εκτός με Λεβαδιακό και Παναθηναϊκό. Απορρίφθηκε η έφεση του ΠΑΟΚ στην UEFA για την τιμωρία του Αντρία Ζίβκοβιτς. Ο δικέφαλος ζητούσε η ποινή των δύο αγωνιστικών να μειωθεί σε μία, ώστε ο Σέρβος να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνση με την Μπραν. Στον μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πήρε προέγκριση στην πρόταση που κατέθεσε για franchise στην Ευρωλίγκα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Η συνολική οικονομική δέσμευση των προτάσεων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ του ΠΑΟΚ ανέρχεται περίπου στα 80. Στη λίστα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, η Βίρτους Μπολόνια, η Παρί, η Βαλένθια και η Νάπολη. Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι δεν κατέθεσε επίσημη πρόταση. Στο ποδόσφαιρο των Κιτρινόμαυρων, στην εξίσωση για τον αγώνα με τον Όφη μπαίνουν η Μανού Γκαρθία και Μπόσκο Σούταλο, οι οποίοι χθες πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση. Για την ΑΕΚ κρίνεται απόψε στις 10 ο πρώτος μεγάλος στόχος στη σεζόν. Η Ένωση κοντράρεται με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγο Ιναρίνα με φόντο την πρόκριση στη League Face του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Ιστορικές στιγμές ζει Σαμπάχ που απέκλεισε με 5-2 στην παράταση την Χάπου Ελμπερσεβά και θα δώσει το παρόν στην κεντρική σκηνή του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στον Ηρακλή στο προσκήνιο βρίσκεται ο 32χρονος Παναμέζος μεσοπιθετικός Γιοέλ Μπαρσένας, ενώ κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις ο 31χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ρομπέρ Πιέρ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί για την απόκτηση του Ελβετού εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη. Ωστόσο, σύμφωνα με ποστάρισμα του Ιταλού δημοσιογράφου Γιαν Λούκα Ντι Μάρτσιο, η Μπολόνια έκανε δυναμικό μπάσιμο. Στη λίστα των Ερυθρολεύκων για το δεξιάκρο της άμυνας βρίσκεται ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν της Τωρίνο. Στο μπάσκετ εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία στις 31 του μηνός. Περισσότερα από 9.000 εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες και το sold out είναι πρώτων πυλών. Τέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκνευρίστηκε με τον προπονητή του Άγγελο Ποστέκογλου γιατί τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιφάκ. Όλη η δισογραφία της ημέρα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
2: Μυρίζει λουκουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Smart School στο Pleep.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Pleep.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν οι άλλοι όλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Ridges Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως και 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Όλα αυτά μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ακόμα με πας εκεί.
0: Θα πάμε, είπαμε μια Πέμπτη, δεν είπαμε.
1: Θα πάρουμε πάλι 500 ευρώ.
0: Άντε πάλι, δεν θέλω να παίξω σαν λεφτά, ρε φίλε. Εγώ...
1: Τι είναι 500 ευρώ.
0: Να παίξω 100 ευρώ.
1: Παλιά παίζατε χιλιάρικα.
0: Βρε, παίζαμε, ναι, οκ. Okay, δεν θέλω.
1: Αυτά που σαν τα...
0: Παίζαμε, ναι, παίζαμε.
1: Κουλοχέρι,
0: θέλω πλέον να τα τρώω τα λεφτά μου στα ταξίδια. Ναι. Όπως το λέω. Προτιμώ να τα τρώω στα ταξίδια.
1: Θα με πας εκεί να φάω λεφτά.
0: Θα πάμε να φάμε λεφτά. Εντάξει, οκ, θα πάμε. Αυτό δεν το συζητάμε. Η Σαμπάχ λέει κουλ μόνο με 17 εκατομμύρια μπάτζ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που σας το έχω πει 100 φορές. Δεν αρκεί μόνο η χρηματιστηριακή αξία, οι μεταγραφές. Ναι, παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα. Ο ίδιος προπονητής, η συνοχή, η δουλειά που γίνεται.
1: Τώρα ναι. Αυτό τώρα στέλνει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει παίκτη που θα ρωτήσει τον Μπάχ με 200 χιλιάρικα.
0: Τι εννοείς?
1: Ή 300 χιλιάρικα.
0: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε, λέει για το χρηματιστηριακή αξία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Να τη, Σαμπάχ. 17 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Γήπεδο 13.000. Νταμπράουσκα προπονητή.
1: Εκεί έρχεται παίκτη με 200 και 300 χιλιάρικα.
0: Έρχεται, ναι.
1: Στον ΠΑΟΚ δεν έρχεται. Μπορεί να πάρει παίκτη με 200 χιλιάρικα.
0: Πώ μπορεί.
1: Πούντο.
0: Με 200 χιλιάρικα.
1: Ναι, να πάρει παίκτη, να του δώσει 200 χιλιάρικα το χρόνο. Για να πει παίξε μπάλα. Κανεί δεν έρχεται. Τα λέω όλο παίρνει 500, 1,5 εγώ ήταν πάνω 200. Άρα η Σούλη Σαμπάχ, πώ τη λένε αυτή.
0: Ναι.
1: Έχει ένα μπάτζετ τέτοιο. Σε αυτά τα
0: κινείται σε άλλες αγορές, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες κινούνται αλλού, σε άλλες αγορές. Τι να κάνουμε, αλλά μπορείς να πάρεις και ένα παίκτη.
1: Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι η ΑΕΚ 100% εκατομμύρια. Είναι ο Ολυμπιακός 100% εκατομμύρια.
0: Ναι, λες
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Ότι... εκατομμύρια. Και δεν βγαίνει ο Champions League κανένας.
0: Κι όμως εδώ βλέπω πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις. Δηλαδή έχει πάρει ένα δανεικό το Λασάπ από την.
1: Για τη Σούλια Σαμπάχ.
0: Ναι, για τη Σαμπάχ. Ναι, από την Σέφλιτ πήρε έναν Νιγηριανό, τον Τσουατσούκου, πώς το λένε. Στη Σίβα πήρε έναν ακόμα. Εντάξει, έχει.
1: Πόσα εκατομμύρια μπάτζετ έχει ο ΠΑΟΚ?
0: Πάρα πολλά.
1: Πόσα έχει? 100.
0: Χρηματιστηριακή αξία,
1: αξία λες. Ναι.
0: Εκεί θα φτάσει.
1: 100.
0: Εκεί θα φτάσει. 17.
1: Εσείς με 100 εκατομμύρια δεν μπορεί να βγει και τα Champions League.
0: Ναι, σου λέω παίζουν άλλα ρόλο όμως. Ναι. Ακόμα και η τύχη, δηλαδή η ναι. Σκληρός αυτή ναι, έπαιξε ναι. Με η Σαμπάχ έπαιξε με την Περσεβά. Μάλιστα. Για να μπει ο Μίλους. Ναι. Εμείς παίζαμε ρε φίλε με τον Άγιαξ και την Μπενφίκα. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Ναι. Τώρα?
0: Τι τώρα?
1: Που έχετε 100 εκατομμύρια μπάτζετ.
0: Δεν παίξαμε, δεν πήγαμε τσάπιους.
1: Ποιος παίζετε?
0: Αφού δεν κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό να παίξουμε προκριματικά.
1: Και θα σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και για τις τέσσερις ομάδες.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι και λογιστικά αυτά τα ποσά. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Όχι, λογιστικά δεν είναι. Δεν είναι λογιστικά. Αυτά είναι άσχημα.
1: Είναι λογιστικά.
0: Λοιπόν.
1: Αγαθοκλέου, στείλ να πούμε.
0: Όχι, αυτά δεν είναι λογιστικά. Δεν υπάρχουν λογιστικά. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάω, Ζήφκοβιτς δεν θα παίξει αύριο. Έτσι βγήκε η απόφαση χθες αργά το απογευματόβραδο. Ο Ζήφκοβιτς έφαγε τιμωρία γιατί θεωρήθηκε ότι έκανε βίαιη προσέγγιση.
1: Μαγκίτσες έκανε. Πήγε να πουλήσει μαγκιά στον πώ το έκανε το στόπερ. Που κράτησε την μπάλα, ποιο ήταν ο στόπερ.
0: Ο Μπιανκόν.
1: Σκοτεινό ο Μπιανκόν, του τραβήξει καμιά.
0: Τον Μπιανκόν.
1: Θα τον αφήσει ανέστητο.
0: Λοιπόν,
1: μαγκές αυτός,
0: τελειώσαμε με την ΑΕΚ. 10 η ώρα θα την δούμε.
1: Ναι.
0: Είπαμε δεκάδα.
1: Ναι.
0: Το μάτς είναι πονηρό, αλλά η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι ανώτερη. Και άμα επιβάλλει ρυθμό, θα κάνει αυτό που πρέπει.
1: Ναι, νομίζω,
0: να δούμε ξανά ομάδα Champions League.
1: Θα ανοιχτεί η ΑΕΚ.
0: Δεν χρειάζεται να ανοιχτεί. Το παιχνίδι χρειάζεται να κάνει. Να επιβάλλει την ανωτερότητά της και να. Γιατί να ανοιχτεί. Θα κάνει το παιχνίδι της. Δεν έχει.
1: Ούτε εκεί ανοίχτηκε.
0: Ούτε εκεί ανοίχτηκε. Ναι, ναι. Μπορεί να δούμε κανένα 0-0.
1: Πάλι. Δούμε καμιά φόλα πάλι.
0: Μπορεί να το δούμε. Το 0-0. Δεν, εντάξει, το μάτς πάντως.
1: Γιατί η ομάδα της ΑΕΚ είναι αργή.
0: Τι αργή ρε εσύ.
1: Είναι αργή ομάδα.
0: Είναι η ίδια ομάδα με η Πεσινή,
1: ναι.
0: Απλά στη θέση. Του,
1: είχε πιο
0: του Πινέδα
1: είχε πιο πήγε
0: αυτός ο Μάκηνες.
1: Είχε πιο ο
0: Βασίλης.
1: Ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Το οποίο τον εκτιμώ.
0: Πάρα πολύ καλός ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης τον εκτιμώ πολύ.
0: Πάρα πολύ καλός. Και στην ανάλυση του καταπληκτικός.
1: Έκανα την ανάλυση μου εγώ μετά το μάτι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και μετά έπεσα στον Πολποκυλό. Κάτσε να δω τι λέει και ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Να δω συμπίπτω είναι απόψη μέχρι τώρα. Και είπε ένα πολύ ωραίο.
0: Mm.
1: Λέει, εμένα δεν με προβλημάτισε λέει, που χάσαμε δύο ευκαιρίες ή ξέρω κτλ. Τι τον προβλημάτισε? Ότι 90 λεπτά δεν πιάσαμε ένα δεκάλεπτο, ένα ρυθμό. Ένα ρυθμό στο παιχνίδι.
0: Αφού οι άλλοι το σπάγανε αυτό το, ναι. Το τέμπο.
1: Να πιάσω 10 λεπτά, να πω ρε παιδί μου, ναι.
0: Δεν σε αφήνει η Λεύσκη.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα που σε σπάει, ναι. Τα νεύρα. Θα καθυστερήσει, θα αργήσει το ρυθμό, θα γυρίσει την μπάλα πίσω.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ υπομονή στο παιχνίδι της.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δουλειά του προπονητή της. Έτσι. Λέει, παιδιά, εμείς έτσι παίζουμε. Αυτό το αργό, το
1: σου.
0: Ναι.
1: θα πρέπει 2 δεκάλεπτα στα ημίχρονα να πιάσει ένα τέμπο η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι αργή ομάδα, το ξαναλέω. Φοβάμαι ότι δεν μπορεί να πιάσει τέτοιο τέμπο.
0: Λες δηλαδή ότι η αλλαγή του Πινέδα με το Μάκινεν την κάνει ένα κλικ πιο πίσω.
1: Εγώ σου είπα, εκτός από τον Κοϊτά. Εκτός από τον Κοϊτά.
0: Ο Μάιερ καλός είναι, ρε. Μην τον τρώσε
1: ταχύτητα. Ο Μάιερ πολύ αργός.
0: Όχι αργός ο Μάιερ τώρα.
1: Και μετά και στη γραμμή να πούμε.
0: Κανονικά εκεί παίζει.
1: Ναι, στη γραμμή παίζει. Θα το χαίρεστε.
0: Ακραίος είναι κανονικά.
1: Ακραίος είναι.
0: Πιο πολύ ακραίος είναι.
1: Α κάτσω μπάκι εγώ να με περάσει τρίπλα. Δεν κάνει, ρε.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν τον βλέπετε ότι είναι παίκτη κέντρου.
0: Και ποιον θα έβαζε.
1: Γιατί έχει τον Ελίασον που τον έχει.
0: Τον Ελίασον,
1: ναι,
0: τον έδωσε.
1: Με τον Κατσίνοβιτ θα παίξει.
0: Τον Ελίασον τον έδωσε. Μπορεί να
1: άμα
0: το δείχνω,
1: παίξεις με τον Κατσίνοβιτ.
0: Μπορεί να το δίνουν δεκάρι. Αν παίξει
1: με
0: τον ναι.
1: Άμα δεν το παίξει, να πούμε πώ λένε Σιμεώνε με 4 οχτάρια στη μεσαία γραμμή, 2 φορ και τετράδα. Η μπάουξ σου πρέπει να είναι πολυβόλα, όχι open record.
0: Ναι.
1: Τα μπάουξ σου πρέπει να είναι πολυβόλα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πολυβόλα η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ τον έβαλε δεξιά, ναι. Δεξιό ρουμού τον έβαλε.
1: Ξώνα.
0: Τον Μάιερ, ο
1: οποίο δεν χαίρεστε.
0: Δεξιό ρουμού.
1: Είναι αργή. Οι δύο κόφτε είναι αργοί. Ένα κοϊτά είναι. Οι δύο φόροι είναι αργοί. Οι δύο στόπερ είναι αργοί. Ο Ρότα δεν είναι γρήγορο. Δεν είναι γρήγορη ομάδα ρε, να πιάσει ρυθμό. Καλή ομάδα είναι.
0: Καλή ομάδα
1: είναι.
0: Καλή ομάδα δεν θα συζητάμε.
1: Αλλά δεν θα με συναρπάσει εμένα να πιάσει, να πει ώρα κανένα 10 λεπτά. Αυτό που έλεγε ο Μπορμπόκης έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ένωση το βράδυ θα το δούμε. Τώρα υπάρχουν πολλά μεταγραφικά μέτωπα ανοιχτά.
1: Πού?
0: Στην Ελλάδα. Και για τον Ολυμπιακό τώρα λίγο θέλω να πάω.
1: Εκεί έχω χάσει την μπάλα εγώ.
0: Ολυμπιακός αφού
1: έχω χάσει την μπάλα, δηλαδή πρέπει να κάτσω κανένα μήνα να μελετήσω τι έγινε. Δηλαδή είναι μελέτη μεγάλη να πούμε.
0: Ολυμπιακός είναι. Εντάξει.
1: Okay. Πουλήσει, έχει πάρει. Πουλάει ακριβά. Αγοράζει ακριβά.
0: Τώρα πουλάει τον Ζέλσον.
1: Καλά κάνει.
0: Στην Κράζοντα.
1: Ρώτησε ένα τον Ολυμπιακό.
0: Και θα φέρει τον Βάργα, όπου άμα βέβαια δεν είναι τόσο τελειωμένη μεταγραφή.
1: Ναι. Ο Βάργα είναι παιχτάρα.
0: Παιχτάρα, ναι. Αλλά μπήκε σφίνα λέει και η Μπολόνια.
1: Άμα μπήκε η Μπολόνια.
0: Μπήκε σφίνα χθε εδώ, λέγαμε ότι είναι μια ανάσα.
1: Θα μυρίσουμε κολόνια.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ως τώρα στις μεταγραφές, κάτσε λίγο να δω λίγο τι γίνεται, φίλε, γίνεται πανζουλισμός.
1: Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να έχω
0: δει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Ήρθανε.
0: 15 ήρθανε.
1: Και πόσοι φύγανε, Νίκο.
0: Άλλοι τόσοι.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Έχει άδικο ο προπονητής να λέει.
0: Όχι, πριν. Ρε.
1: Έχει, εγώ δεν δίνω μεγάλα δικιά σε αυτό το κομμάτι. Στα άλλα που τον κρίνουμε
0: κάτσε
1: είναι άλλα.
0: Και ναι. Πώς έχουν φύγει.
1: Ναι.
0: Σολάκης Λουίς 2, Κοτσίνια 3, Ορτέγκα 4, Στρεφέτζα 5, Μπιακόν 6, Ταρεμή 7, Λάιτνερ 8, Καλογερόπουλος 9, Παπακανέλος 10, Πεντακούρ εντάξει δεν έπαιζε 11, ο Μπότης εντάξει πήγε στην Πογκό 12, Νασιμέντο πήγε στην Πορτογαλία 13, Μαφέο που τον πήρα και τον έδωσε 14, Μασούρες 15 παίχτες. 15 πήγαν, 15 ήρθαν.
1: Αυτή ήταν που ήρθανε.
0: Ναι.
1: Στο Σάλιακα δεν έβαλες.
0: Τον έβαλα, τον έβαλα.
1: Έβαλες.
0: Έβαλα, τον έβαλα, ναι.
1: Άλλη με τριούμπα.
0: Ήρθαν 15.
1: Άλλη με τριούμπα αυτός.
0: Εγώ θα τον ήθελα τον Μανώλη τον Σάλιακα για πίσω από το γέννη. Ναι.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Όχι για βασικό.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Όχι για βασικό.
1: Αυτό είναι τίμιο.
0: Θα τον ήθελα. Τίμιο παίξ, ακριβώ. Μια χαρά. Ναι. Μια χαρά είναι ο Μανώλη ο Σάλιακα. Εντάξει, ο Ολυμπιακό έχει χάσει την μπάλα.
1: Και δεν τον έχει τώρα όμω τον Σάλιακα βασικό να πούμε 30 μάζα
0: βγαίνει. Όχι, όχι. Αλλά να τον έχω κανονικά εδώ πέρα.
1: Εντάξει, αντιλήρατζι καλό είναι.
0: Αντιλήρατζι.
1: Αντιλήρατζι καλό είναι.
0: Ναι, ακριβώ. Καλημέρα Νικόλα λέει από Νέα Βρασνά. Ρε φίλε έχεις πολύ δυνατή γάμπα. Τώρα είδα αυτά που ανέβασε ο Ίσταρ Παμωτάς. Ναι γάμπα και όμους.
1: Ο Κουλιανός
0: τραπεζοειδή, ναι.
1: Το φωνάζω μίνι μπράβο.
0: Ναι το ξέρω.
1: Είναι δυνατό παιδί και έχει δυνατά πόδια, δυνατά χέρια, δυνατό κορμό.
0: Κορμός, απλά κορμός, είναι κορμός. Λόγω του κολυβιλτηρίου.
1: Είναι
0: ναι.
1: Πάρα πολύ δυνατό παιδί.
0: Γι' αυτό με λες μίνι μπράβο. Ναι.
1: Και αν έκανε την προπόνηση που κάνω εγώ, θα ήταν ναι.
0: Τώρα έχω τον Πασκάλη εκεί που είναι μαζί με τον
1: Ζήκο.
0: Μου λέει: θες να σε κάνω, μου λέει του Μπανέρος, λέει σε 6 μήνες. Είσαι μικρό, εύκολο κορμί. Απλά να προσέξεις λίγο και διατροφή. Πού να τα εγώ, άμα εδώ πίτσα, ρε φίλε, ορμάω. Μην πω σαν τι ορμάω.
1: Απλά τον πήρα εκδίκηση, τον πήγα σε ένα. Τον πήγα σε ένα τουρκικό πρώτη μέρα με τον άλλον.
0: Ναι,
1: πέταξα κάτι με υπεργέ τσούσκε σαν τη μύτη του Λουτσέσκου.
0: Εγώ δεν μπορούσα να φάω, αυτός έβλεπε, έβαζε χέρια, πόδια.
1: Ήδρωσα μετά.
0: Ήδρωσε τουρκαλά, κοιτούσε, λέει τι κάνει αυτός εδώ. Ήπιε και το τσάι του μετά που πίνουν οι τουρκαλάδες. Ο Κοϊτά πάντως
1: εξηγεί. Αυτό πάλι το τσάι γιατί μας το έδωσε.
0: Το έχουν έτσι, αγχωνευτικό. Μετά φάγαμε και το άλλο το κιουνεφέ. Με στα σιρόπια και με αυτά.
1: Η πρώτη μέρα ήταν ατασταλία μεγάλη.
0: Ήταν. Ναι, ναι.
1: Και το γλυκό του ήταν ωραίο.
0: Καλό είναι το
1: δεν ξέρω
0: κουνεφέ.
1: Τι μπακλαβοειδή ήταν αυτό.
0: Απλά έπρεπε να το κάνουμε παγωτό. Το κιουνεφέ είναι μπακλαβοειδή με κασέρι μέσα τέτοιο και
1: πολύ
0: σιρόπι.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο γλυκό.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Από τα γλυκά που.
0: Εσένα. Τυρί μέσα, κασέρι, κρέμα τέτοιο και γανταΐφι, ξηροπιαστό, αλλά κανονικά σε βρίσκεται με παγωτό. Αυτή δεν μα
1: σώσε. Τον άλλο μήνα δεν το γλιτώνω το χάπι του Ζαχάριο.
0: Παγωτό καημάκι.
1: Αυτά που έχουμε φάει εκεί πέρα δεν το γλιτώνω το χάπι του Ζαχάριο. Ο γιατρό, ο φίλο, ο Πανιώτη θα με το χώρισε. Θα σε κάνω ένα έλεγχο, μια καμπύλη.
0: Ευτυχώς δεν βλέπετε εμένα από σημείο, γιατί με είχε πει κιόλας πέρσι πως πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής. Πρέπει να κάνεις. Εγώ ό,τι έκανα συνεχίζω και κάνω. Απλά τώρα λίγο γυμναστική παραπάνω. Νικόλα Β' Λυκείου, σας ακούμε τώρα στις διακοπές στα ασπρόμαυρα Ζαγοροχώρια. Α, ωραίοι. Είλε και τι δεν θα έδινε να πήγαινα τώρα Ζαγοροχώρια.
1: Τι να κάνεις εσά Ζαγοροχώρια.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Να δεις το Ζαγοράκι να πούμε.
0: Ζαγοράκι, κάνα καφέ. Είλε δροσούλα.
1: Α, για αυτό το ψεύταρο να πούμε. Όλο καφέ μας λέει και τίποτα.
0: Αφού δεν βρεθήκαμε.
1: Τίποτα δεν κάνει να πούμε.
0: Α, σε σταμάτησα και έλεγχο. Μας ακούνε, ναι, φυσικά μας ακούνε.
1: Γιατί Ζαγοροχώρια τι είναι, βουνό δεν είναι. Κάτι νερά δεν βγάζουν, το Ζαγόρι
0: δεν βγάζουν.
1: Βαρύ νερό.
0: Νερό, έχει το Βίκο εκεί το.
1: Το Βίκο.
0: Ναι, το Βίκο, το ναι. Grand Canyon που έχουμε, εμείς έχουμε το Βίκο εκεί πέρα.
1: Εκεί που βγαίνει Βίκο κόλλα και από εκεί βγαίνει.
0: Όχι. Το Φαράγγι. Το Φαράγγι.
1: Α, το Φαράγγι, ναι.
0: Πού να δεις όταν βγάζει ο Μιτσάρας εκείνο το κουκουνάρι, ένα ταψί σπανακόπιτα και άλλα δύο πιάτα με πάστες.
1: Α, ναι, ειδικά σπανακόπιτα.
0: Πήγαμε πάνω στο κουκουνάρι εκεί, είδες τι φάγαμε, στο φίλο μας το Μίτσο,
1: Πάνω στο κουκουνάρι πήγαμε, ναι.
0: Στον Άγιο Παντελήμωνα.
1: Πότε πήγαμε στον Άγιο Παντελήμωνα?
0: Δεν πήγαμε μαζί, αλλά πήγαμε τμηματικά. Εγώ πήγα τώρα πριν 10 μέρες, είχες πάει. Πού σε είχε δώσει το. Το χάσα το τέτοιο, δεν ξέρω, δεν το βρήκα στην κατάσταση.
1: Α, επάνω,
0: ναι.
1: Στο βυθό.
0: Όχι στο βυθό, στο κουκουνάρι είναι πάνω.
1: Επάνω πανέβη.
0: Ναι.
1: Φοβερό παιδί.
0: Εντάξει, μου φοβερό μέρος. Είναι και καταπληκτικό μέρος.
1: Ναι. Τόση χαιρετίσματα, ναι.
0: Ράπ, σήμερα θα σε απολαύσουμε στο χωριό στη Σάντα.
1: Ναι, γυναίκες μη φέρετε και θα βάλω καλά ξύλο.
0: Τι θα γίνει, δούμε γυναίκες. Λοιπόν.
1: Με ρμήξαν την άλλη φορά.
0: Καλά σε κάνα, γιατί τις λες πολλές φορές και πρέπει να σε βάλουν δάχτυλο.
1: Και ήμουν και με την Τζέννη και ορμήξανε.
0: Αλλά.
1: Αυτή πρώτη φορά. Πρώτη φορά ήξερε τι είχε.
0: Ναι.
1: Καλά, καλά
0: η Τζέννη με ευχαρίστησε. Μου λέει ευχαριστώ που ανέλαβες τα καθήκοντα babysitting για τρεις μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαλάβεσαι το μυαλουδάκι μου. Έτσι.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι καλά περνάω με την Τζέννη. Αυτή δεν έχει παιδί.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ παιδοφέρνω.
0: Ναι. Είναι σαν να σε παιδάκι.
1: Σαν μαμά με έχει.
0: Κουπέπε.
1: Αν με περνούσε και καλά 2-3 χρόνια, γιατί την περνάω εγώ 2-3
0: χρόνια. Την περνά, ναι. Θα ήταν κανονικά.
1: Θα ήταν κανονικά μαμά.
0: Κανονικά. Μου λέει πώς την πάλεψα, λέω μια χαρά. Λέω έβγαινε από σκάλες από άλλα κτίρια, τον ψάχναμε εδώ, τον κυνηγούσαμε εδώ, έτρωγε πρωινό, το μισό πρωινό ήταν κάτω από το τραπέζι, ερχόντουσαν μετά οι άλλες, λέει τι έγινε εδώ, βομβαρδισμός, τι έγινε. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Λοιπόν, Κούλη με Ρίο Τζανέιρο είναι 4 ώρα το χάραμα και περιμένω να ακούσω νέα Παοκάρα. Θα πεις τίποτα ή να πάμε για ύπνο?
1: Πώς να πας για ύπνο, τα είπαμε τα νέα της Παοκάρας.
0: Δε Αργύρη, τα είπαμε. Είπαμε για τη μεταγραφή του Πάου, για την κλήρωση.
1: Βάλε ξανά την εκπομπή να την ανεβάζει. Με κάνουν παράπονα, δεν ανεβάζει τις εκπομπές.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς, δεν φταίμε εμείς.
1: Ναι. Μα εγώ ακούω πινελίκη.
0: Α, το καφέ και το τσάι είναι για να σας διώξουμε τρόπο. Ο πεθερός μου το έλεγε σιχτήρ καφέ.
1: Σιχτήρ καφέ.
0: Ναι.
1: Αυτό το μας έδωσε το καλάς.
0: Εμείς το παραγγείλαμε. Όχι, τώρα άδειο ήταν και το μαγαζί. Εμείς πήγαμε ώρα που πεινούσαμε. Κιουνεφέ να με φέρεις από τα πορόγια, λέει ο Στέφανος, ο φιλαράκος μου.
1: Ναι.
0: Να πάθεις πλάκα.
1: Πορόγια, σερών.
0: Από τα πορόγια.
1: Ναι. Τα λόγα τα εκεί απάνω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί έχει καταπληκτικό Κιουνεφέ.
1: Έχει ωραία εστιατόρια εκεί.
0: Τι ωραία εστιατόρια. Εκεί πάνω.
1: Ναι, αμέ.
0: Πάμε εκεί να κανονίσουμε καμιά εξόρμηση.
1: Καμιά μονοήμερη.
0: Μονοήμερη, μπαμπά, ναι. Πεταχτούμε να φάμε.
1: Καμιά πέστρεφα πιο πέρα,
0: Μπράβο. Αυτό μπράβο. Ακριβώς.
1: Κάνουμε σάντουιτς.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τα του Ολυμπιακού μεταγραφές. Περιμένουμε το Βάργα. Το Ζέλσον θα το δώσει, είπαμε, στην Κράσνονταρ. Όπως φαίνεται.
1: Εγώ πριν δύο μέρες που έκανα μια εκπομπή με τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Λέω τι θα γίνει με αυτό, λέει με 6 εκατομμύρια το δίνουμε.
0: Θα τον δώσουν.
1: Θα τον δώσουν.
0: Πάει να φέρει τον Ιωακίμ Μέλε, ένα πάρα πολύ καλό μπακ αριστερό, ο Δανός που ήταν στην.
1: Πάει ο Ορτέγκα.
0: Ναι, τον Ορτέγκα τον έδωσε. Τον πούλησε.
1: Γεια σας. Πάει ο Ορτέγκα.
0: Αριστερά έχει.
1: Φαινόταν ότι ήθελα να τον δώσει.
0: Αριστερά έχει τον.
1: Ο Αναμαϊκή.
0: Τον Τικνιζιάν.
1: Ναι.
0: Που είναι και αυτή μεταγραφή.
1: Αρμένιος. Αρμένιος.
0: Ρωσοαρμένιος.
1: Ρωσοαρμένιος.
0: Και τον Μπρούνο Νιμαέτσι.
1: Εμένα ο Νιμαέτσι μ' αρέσει. Πιο πολύ από τον Ορτέγκα μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινή.
0: Ναι. Και θέλω να πάρει και τον Έτσον Άλβαρες, άλλον ένα Μεξικανό που είναι στη West Ham. Τονίζω ο Μεξικανός που πήρε ο Ολυμπιακός, ο Αρμάντο Γκονζάλης.
1: Καλά έλεγε ο Φουκαράς με τη λίπα σε αυτό το κομμάτι. Ξεκινάω προετοιμασία χωρίς να υπάρχει λόγος να κάνω προετοιμασία. Μου έρχονται άλλοι παίκτες.
0: Φέρτε μου τόσο τι παίκτες θα έχω τον Αύγουστο.
1: Και αυτός για να τους φέρει σε φόρμα θέλει άλλο ένα με ένα φυσική κατάσταση. Που σημαίνει εγώ δεν μπορώ να πρεσάρω ψηλά. Αν στην τακτική μου έχω βάλει.
0: Σωστά μιλάς.
1: Θέλω να πρεσάρω. Για να πρεσάρω πρέπει να έχω εντάσεις.
0: Ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. όταν ήρθε το πρώτο εξάμηνο. Που η ομάδα του ήταν.
1: Το πρέσ που είχε, ναι.
0: Ούπανο,
1: βέβαια.
0: Και πρέσινγκ πήρε και το κόμφερες.
1: Βέβαια, με το πρέσ πήρε το κόμφερες. Δεν κάνει καμιά, ξέρω εγώ, passing game και από πίσω, ξέρω εγώ, θεαματικό ποδόσφαιρο, όχι.
0: Κούλι, πάει πρέπει να δώσω κανένα ζαφύρι τώρα που πήραμε τον Ούγκρεσις. Φοβάμαι πολύ, λέει, τέτοιο σενάριο. Δεν μας βγαίνει τώρα.
1: Εάν δυσαρεστηθεί ο Ζαφύρης.
0: Ναι, θα εξαρτούν πολλά από το μάτς της Πέμπτης.
1: Αν αύριο δεν περάσετε, μπορεί να αρχίσει να κλαίει και αυτό σαν τον Γιαννούλη. Ωαου, να κάνει.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί, ναι, τι
1: να υπάρχει μια τέτοια πληροφορία.
0: Ναι, ναι. Σε έχουν κάνει ντου, λέει, και εδώ οι γυναίκες, λέει ο Χολύπτης. Μια ταξιτζού είχε έρθει εδώ και σε έκανε ντου.
1: Α, ναι, δεν την άφηνε να βγει.
0: Ναι.
1: Και ήρθε μια από κάτω από Πελοπόννησο, να πω, μια ωραία γυναίκα, η οποία τέλος πάντων ήταν και. Το σεξ, ας πούμε.
0: Είχε άλλες
1: πολύ ωραίες αυτές.
0: Ναι,
1: μ' άρεσε, και μιλούσε με το Λί και με τον Νι. Ήρθε εδώ πέρα, ο κόκκινος στο μάτι, να πούμε αυτό. Και
0: Γαρίδα.
1: Γυναικάρα.
0: Άρεσε δηλαδή.
1: Γυναικάρα, ναι, ήρθε εκεί, λέει τσαμπουκάς. Εμένα μ' άρεσε που ήρθε εδώ.
0: Ναι.
1: Με έκανε ντου.
0: Πάντως δεν βλέπω αυτό το σενάριο που είπατε για τον Ζαφύρη να έχει βάση του. Ότι ο Ζαφύρης χαλάστηκε πάρα πολύ που έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Είναι λογικό και ανθρώπινο. Το ξαναλέω, ήρθε και για τον Κωνσταντέλια εδώ. Να παίξουν μαζί, να βγουν Champions League και ξαφνικά βλέπω ότι αυτό το πλάνο χαλάει. Δεν θα χαλαστεί.
1: Και τι να κάνουμε,
0: ναι. Είναι σαν να ξεκινάμε εδώ εκπομπή και ξαφνικά μετά από τρεις μήνες φεύγεις εσύ.
1: Το παίρνω.
0: Δεν θα χαλαστώ εγώ.
1: Εντάξει, το παίρνω 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Ζαφύρης είναι ένα παίκτη όμως με μεγάλη προοπτική γι' αυτό.
1: Και τι ήρθε στον πάγκο για προοπτική Champions League.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πέσε το Ζαφύρη να πούμε να κάνει τεστ IQ που ήρθε στον πάγκο να περάσει Champions League. Πολύ αισιόδοξο ήταν.
0: Ρε φίλε, εδώ η Σαμπάχ και η Λίντσε πέρασαν.
1: Εντάξει.
0: Η Τούν και η Μιάλμπι πέρασαν. Δηλαδή για το
1: Θεό. Τι ομάδα είναι ο Ζαφύρης.
0: Τι ομάδα είναι.
1: ΠΑΟΚ είναι.
0: Δεν έχει ομάδα.
1: Α, δεν έχει.
0: Στο εξωτερικό μεγάλωσε.
1: Ναι,
0: στο εξωτερικό μεγάλωσε το παιδί. Η Νορβηγία εκεί αδρώθηκε. Εντάξει.
1: Σε πολιτισμένα μέρη.
0: Κλαίω μερά που κορόδευε χθες ένα αριανό το μεσημέρι με το ρο.
1: Ναι, ο. Ναι.
0: Γιατί κοροδεύεις.
1: Όχι, ωραία μιλούσε, αλλά. Μου την είπε να πούμε.
0: Νίκο, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Έχουν δυνατότητα μήνυ προετοιμασίας από 20 Σεπτεμβρίου 10 Οκτωβρίου που θα έχουμε και διακοπή. Ναι, θα έχουμε διακοπή. Εκεί θα μπορούν να φορμαριστούν κάποιες ομάδες. Ναι, άρα σου λέω άλλος, εγώ το καλοκαίρι μην το χαλάσω. Ας κάνουμε μια μήνυ προετοιμασία τότε και τελείωσε.
1: Δεν έχει
0: σημασία. Θα και το ρόστερ.
1: Δεν έχει σημασία που με κάνουν κανένα ντουμπαλέ αυτές εκεί.
0: Στο Κιλκίς.
1: Πώς λεγόταν εκεί που πήγα.
0: Στη Νέα, κοίταξε, εγώ σε αυτούς εδώ τους όμορους νομούς έχω πάρα πολύ πέραση. Γιατί είναι πάω νομοί όλοι. Δηλαδή Κιλκίς,
1: Καφρονομή,
0: Κυρία, Σέρες,
1: Μπέρια. Εγώ πήγα σε Αριανό που έκανε και ο Σούπερ 3 σε συνέδριο. Πώς λεγόταν το μέρος που πήγα. Και η Τζέννη φοβήθηκε να πούμε.
0: Γιατί ρε.
1: Ήρθαν εκεί κάτι πόντιες και με ορμήξαν. Κανονικότατα όμως, όχι η πλάκα.
0: Α, για ντου. Ντου από παντού.
1: Και όταν έφυγα ήρθε μια με τα μάξια από πίσω και φώναζε. Και η μια λέει. Τι σεξ κάνω εγώ.
0: Όπα.
1: Λέω, πού να ξέρω, κυρία.
0: Να τα μα αργήσαμε, αλλά αρχίσαμε. Ναι.
1: Τα πίσω που μα λε, λέει αυτά και τα λοιπά, και τα πίσω άντρα τη. Και λέω, τι λέω, ναι, λέει, έχει δίκιο, λέει ο άντρα τη. Λέω, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Σε κυνηγάνε και γυναίκε τώρα. Σε κυνηγάνε
1: και γυναίκε. Κανονικά και ήταν κάτι γεροδεμένε, θα πούμε.
0: Στο θέμα του Ζαφύρη, πάντω υπάρχει και άλλη ανάγνωση, παιδιά. Εγώ θα καθόμουν, λέει εδώ, γιατί θα ήμουν πλέον ο νέο ηγέτη τη ομάδα μετά τον Κωνσταντέλια. Για να δείξω πράγματα. Συμφωνώ κι εγώ. Εγώ συμφωνώ, είναι ευκαιρία. Πλέον δεν είναι πλέον ο Πάοκ του Τέλια.
1: Ο Ζαφύρη. Πόσα μάτσα έπαιξε το παιδί.
0: Λίγα έπαιξε, δεν έχει παίξει πολλά ακόμα.
1: Και στα 10 μάτσα έχει στρες.
0: Αυτό το πιστεύω κι εγώ. Έχει ένα άγχος, ένα βάρος που πρέπει να.
1: Το οποίο θα πρέπει
0: να το αποβάλει για να πάει ο Μάτος. Ναι.
1: Να πάει ο Μάτος με τον προπονητή, να τον πιάσουν.
0: Ασχολείται ο Μάτος με αυτά τα θέματα, να ξέρεις.
1: Αυτό το στρες που έχει σου κάνει κακό.
0: Δεν υπάρχει λόγος
1: κιόλας. Δείχνεις και στον κόσμο ότι είσαι αγχωμένος. Περνάς και στο συμπαίκτη ότι είσαι αγχωμένος. Για ποιο λόγο, τι έχει να αποδείξει.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Χρήστος, να ξέρετε.
1: Πολύ στρες.
0: Είναι υπερβολικά καλό παιδί. Και ακόμα και αυτό το ότι είναι πιο ακριβή μεταγραφή μπορεί να το βαραίνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πολλά πράγματα.
1: Πάντως
0: μπήκε πολύ καλύτερα φέτος.
1: Να του φύγει αυτό ο Βραχνάς.
0: Και για μένα ο ΠΑΟΚ του Τέλεια πλέον δεν υπάρχει. Μπορεί να γίνει ο ΠΑΟΚ του Ζαφύρη. Από να το δει και έτσι. Ο ΠΑΟΚ του Τέλεια δεν είναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν του Τέλεια,
1: λέγαμε. Θα το φορτώσουμε κι άλλο άγχο δηλαδή τον άνθρωπο.
0: Άμα το φορτώσουμε, τότε κάντε το. Ο ΠΑΟΚ του Ζήφκοβιτς και τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι μασάι αυτό, είναι άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Δεν μασάει.
1: Σέρβος είναι επάγγελμα.
0: Ναι. Δεν μασάει ο.
1: Σέρβος σημαίνει και Ρουμάνος είναι επαγγέλματα αυτά.
0: Παιδιά, από τότε που αποσύρθηκε και ο Βιερίνια πλέον και πλέον και ο Τέλεια, ο ΠΑΟΚ είναι του Ζήφκοβιτς, πότε θα γίνει κούλτο συμβολό του. Μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ και ο ίδιο θέλουν.
1: Με τον άλλο τον τετραπόντιο θα κάνετε κανένα συμβολό.
0: Και με αυτόν μετά τα μας με την Μπραν τελειώνει. Στην αρχή θα μιλήσει λογικά ο Μάτος που είναι αθλητικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Και μετά όταν θα μιλήσουν οι ατζέντιδες, οι μανατζαρέοι, η προεδρία.
1: Αλλά δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Ναι.
1: μην κάνει η Γκοντζάλεβα το μάτο ό,τι έκανε η Βούλγαρη τον άντρα τη.
0: Τι τον έκανε.
1: Καταγγελία.
0: Έλα. Δύο φορέ τον έκανε.
1: Δύο.
0: Δύο φορέ καταγγελία τον άντρα τη. Φοβερά πράγματα.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, αν ακούσει για το άλλο του μεγάλου και τα λοιπά, ξέρει, υπάρχει καταγγελία από πίσω. Δεν κρατάει αυτό το έργο πολύ.
0: Ναι, αλήθεια λε. Ναι. Αλήθεια λε.
1: Και δεν τη χόρεψε αυτή να.
0: Ποια?
1: Δίπλα στον άλλον τον Πασοξή εκεί πέρα στο Μέγκα ήταν αυτή.
0: Ναι, νομίζω.
1: Δεν την πήραμε καλό μάτι εδώ και
0: το
1: μήνες.
0: Χασαπόπουλο δεν ήταν.
1: Τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο.
0: Μαζί, δεν την εμένα που σε έλεγα μα αρέσει.
1: Και τι σου έλεγα εγώ.
0: Εμένα μ' άρεσε.
1: Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Και έκανε καταγγελία τον ναι, άντρα τη.
1: Ναι,
0: ωραία, φίλε.
1: Δυο φορέ κιόλα. Και κουκλεντένο άντρα. Κουκλεντένο.
0: Πεδαρά, ναι, πεδαρά.
1: Ωραίο ζευγαρμένο. Τι είναι, λέει.
0: Ωραία είναι. Εσένα δεν σ' αρέσουν οι σκούρες, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι ωραία γυναίκα.
1: Από πού είναι ωραία γυναίκα.
0: Είναι ωραία, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
1: Τι ωραίο έχει δηλαδή.
0: Μελαχρινό έχει, τύπο έχει, στυλ.
1: Τι τύπο έχει, ρε.
0: Δεν σ' αρέσουν οι σιρτάρος. Οι σιρτάρος.
1: Η σιρτάρο μου αρέσει.
0: Σιρτάρο.
1: Τι στυλ έχει. Γλάστρα είναι.
0: Α, δεν σ' αρέσει, είναι γλάστρα. Μάλιστα.
1: Στη δουλειά ο Χασαπόπουλος είναι ο ηγέτης.
0: Λοιπόν, για τον Έμριν Μάμιτς.
1: Είναι σαν τον. Ο Χασαπόπουλος. Σαν το Μανούσι ήθελε, δεν ήθελε δίπλα του τη γυναίκα να μιλάει.
0: Άρα άστρα ξεκούρασε το κόρισι. Έχει κάνει εδώ αυτές τις μέρες που λείπαμε 7 εκπομπές έκανε.
1: Παράγει την αγαπάω γιατί είναι υπέροχη. Μαχήτρια να πούμε. Τρία παιδιά, το γορίλα να πούμε. Το σήμα το
0: για το Μάμις, παιδιά που το θέλει μισή Ευρώπη, δεν υπάρχει περίπτωση που με ρωτάτε γιατί ο Πάκ πήρε παίχτη ακριβώς εκεί, σε αυτή τη θέση. Οχτάρι, ο Μάμις, οχτάρι και ο συγκεκριμένο.
1: Το αφεντικό είπε εξάρι είναι αυτό.
0: Εξάρι, οχτάρι θα παίξει, δεν θα είναι εξάρι.
1: Λες.
0: Ναι, έτσι
1: θα το δούμε.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, Μιλφάρα λέει.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τι κάνετε κυρία Ραπτόπουλε?
4: Καλά εσείς, ποια είστε?
3: Μια χαρά. Είμαι αυτή που δεν αφήνατε να βγει χθες στον αέρα και ήρθα να βγω μόνη μου.
4: Ποιος την έφερε αυτήν εδώ, ρε?
3: Και αν θέλετε βγάλτε με έξω. Αν έχετε τα κότσια και είστε άντρας εδώ και τώρα, βγάλτε με έξω.
4: Γιατί δεν σας βγάλω, πώς ήρθατε κατά
3: κόμμα? Πώς κόβετε τη γραμμή στον αέρα? Πώς κόβετε τη γραμμή στον αέρα και δεν αφήνετε τον κόσμο να μιλήσει?
4: Μα πελάτησα είστε.
3: Εννοείται ότι είμαι πελάτησα. Από τη στιγμή που παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σου, είμαι πελάτησα, ναι.
4: Ωραία, τι θες να πεις τώρα?
3: Για το Παναθηναϊκό μου θέλω να πω, όπως και χθες, και θέλω να μου εξηγήσεις γιατί οι γυναίκες είναι τόσο απ' έξω από αυτή την εκπομπή.
4: Μην μου βγάζεις αντισεξουαλικότητα τώρα. Αυτή η εκπομπή είναι αντρική.
3: Με θεωρείς δηλαδή αντισεξουαλική?
4: Για να είμαι ειλικρινής, όχι, αλλά για να είμαι και επίσης ειλικρινής, ταξιτζού και ποδοσφαιρίστρια, σε αποθεί θηλυκά αυτό το πράγμα. Θα ανοίξουμε γραμμές.
3: Αλήθεια.
4: Αλήθεια.
3: Για κοίτα με και πες το μου.
4: Στο λέω.
3: Ναι.
4: Στο λέω.
5: Δεν σου βγάζει κάτι σεξουαλικό, δηλαδή.
4: Ρε παιδάκι μου.
5: Δεν σου βγάζει.
4: Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν.
5: Αν σου ζητήσουμε εδώ να φύγετε, πες την όχι.
4: Έλα ρε κόκκινε. Βγες μαζί εσύ.
5: Εγώ θα έβγαινα, ναι.
4: Βγες μετά εσύ. Να αλλάξετε και όλα, να κάτσει εσύ μπροστά και αυτή να κάτσει από πίσω.
3: Την καλημέρα μου.
4: Να είστε καλά.
3: Να πω ότι χάρηκα.
4: Δεν νομίζω να χάρηκε και πολύ.
3: Δεν νομίζω. Δεν πιστεύω να μην σε ξαναδώ.
4: Μα μην με ξανακούει κιόλα.
3: Bye bye.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Καλή σας ημέρα. Στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ θα είναι οι συνταξιούχοι, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και των οικογενειών.
6: Αδειοδοτήθηκε η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας την σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο της πόλης. Από αύριο το μετρό θα φτάσει στην Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Το Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, Νίκος Ταχιάος. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι το έργο έχει ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο. Εντός του φθινοπόρου αναμένεται η πλήρης ενεργοποίηση του Market Pass 2026. Στόχος είναι η οικονομική στήριξη για περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά έναντι των ανατιμήσεων σε βασικά είδη. Υψηλές θερμοκρασίες και μεταβαλλόμενοι άνεμοι θα εκδηλωθούν σήμερα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι και την Κυριακή οι θερμοκρασίες θα φτάνουν κατά διαστήματα και τους 40 βαθμούς. Επόμενο δελτίο στις 11. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
11: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Δώσε, δώσε, ερμάνο μου. Καλημεράρες, μποτζόνος, όλα τα φιλαράκια μας. Μετρόπολης, ακούτε Rap and Cool Show, ένατη σεζόν. Ένατη.
1: Ένατη ζωή να έχουμε εδώ, ζωή για κουρατές, ζωή τα αφεντικά, ζωή.
0: Όλοι, όλοι, όλοι, να είναι γεροί.
1: Να πούμε.
0: Να, εδώ να.
1: Όσο το δυνατόν πιο αργά να φύγουμε από τη ζωή, να πούμε να κάνουμε εκπομπές.
0: Να τσιγκλιζόμαστε, να πειραζόμαστε, να ενημερώνουμε, να μας κράζουν, να. Όλα να γίνεται.
1: Πάντως, τηρώ αυτό που σου είπα ότι. Περνάω τη μέρα μου σαν να είναι τελευταία.
0: Σου είπα κάθε μέρα άλλη μέρα.
1: Παρακάνω λίγο, ε.
0: Κάθε μέρα άλλη μέρα.
1: Παρακάνω λίγο, ε.
0: Εντάξει, εντάξει. Κουλ θέλουμε θηρίο, θέλουμε παραλυπόμενο από τον πιφ του ράπετ. Αυτό, παιδιά, έγινε το 2009.
1: Ναι, είχε έρθει εδώ. Τέλος πάντων.
0: Το έγινε το 2009. Τι να σας
1: πούμε για φαγητό και τα λοιπά. Γιατί πήγα να μπλέξω.
0: Α, πήγες να μπλέξεις με την
1: ρήφα. Να μπλέξω.
0: Τα ρήφαγε. Λοιπόν.
1: Σε ένα γουστάρο να πούμε.
0: Γούσταρες, ε. Ναι, ήτανε. Ναι, ναι. Αλάνισα.
1: Αυτό το λύκειο το είχε μια κορμή.
0: Ναι.
1: Α, μεγάλο.
0: Είδε που κι εγώ βρήκα, σου λέω, μια φορά μια ταξιτζού δυνατή.
1: Καλή κοπέλα ήταν.
0: Δεν θα ήταν καλή.
1: Με δύσκολη ζωή και τα λοιπά. Την γνώρισα μετά. Καλή, καλή κοπέλα.
0: Εντάξει, τώρα, τώρα έχουμε το καλύτερο εδώ.
1: Ναι, ναι, καλή κοπέλα ήταν.
0: Λοιπόν,
1: πιο μεγάλη από μένα.
0: Να πω ότι ο Τάχα Άλλη ταξίδεψε στην Νορβηγία.
1: Ο Τάχα Άλλη.
0: Μια ενημέρωση.
1: Παίζει κάτι τέταρτο, γνωρίζω, λεπτό, μπορεί να μπει να.
0: Δεν ξέρω, να πέταξε πάντως από ό,τι νομίζω με την αποστολή κανονικά. Αν μπορεί
1: τα
0: να
1: ενημέρωση 0 από την ΠΑΕΠΑΟ, κάνω ο παίκτη είναι καλά.
0: Είναι, όχι, όχι, ο παίκτη έχει επιστρέψει προπονήσει. Όχι, έδωσε άδικο. Μια χαρά. Έχει ενημερώσει, έχει επιστρέψει προπονήσει απλά επειδή. Το όμως είναι λίγο περίεργος και επικίνδυνος, μην το ρισκάρεις κατευθείαν. Δηλαδή, μία φορά, άμα γίνεται έτσι, το χάσουμε.
1: Τον πάρω στο γυμναστήριο ή κάτι γαϊδούρια.
0: Ναι, αυτό σου λέμε. Για να, λίγα, για να είναι ελάχιστες πιθανότητες να ξανατραυματιστεί.
1: Ναι,
0: το πάμε σιγά-σιγά. Είναι παίχτης game changer αυτός. Αυτός μπορεί να μπει πραγματικά σε 75 αν είναι 0-0 και να σε κάνει γιάχμα και να πάρει την πρόκριση.
1: Ναι, ναι, είναι καλός παίκτης, το ένα μέναν, είναι ελαφρύς. Τριπλαδόρος χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ελαφρύς,
0: ελαφρύς και τριπλαδόρος είναι και ο Γιώργος Πετρίδης. Καλώς όνα, Γιώργο, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Καλή σεζόν να έχετε για εσείς.
0: Τι γίνεται.
1: Τσάκη, καλή σεζόν ο Άτιμος, γιατί το μπάσκετ έχει ανέβει.
0: Έχει ανέβει πολύ το μπάσκετ και τώρα έτσι πως βλέπω.
1: Και θα και ντέρμπι και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Καλά, τώρα ξεκινάμε με τουρνουά. Μάνι-μάνι, έτσι. Σεπτέμβριο. Πάω Παναθηναϊκός.
2: Ναι, έχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Παύλος Γιαννακόπουλος. Ναι, η Μπουρκ και
2: πιάλι. Στην Ιταλία και η Παρτίζαν.
0: Και Παρτίζαν, μπράβο.
2: Και στην Ιταλία θα πάει ο Πάο και με τη Μιλάνο θα παίξει.
1: Έχει τέτοια αυτά, ε.
0: Τώρα είναι τα φιλικά, στο πούμε έτσι.
1: Πώς μεταξύ, τόσα
2: τα πρώτα είναι στο Μέτσοβο τώρα, βέβαια. Ναι.
1: Δεν ήξερα ότι ο πατέρας μου έχει παίξει Super Cup.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Α, νόμιζα για μπάσκετ το
1: δαμένο. Όχι, έχει παίξει Super Cup.
0: Είδε που παίζανε τότε Super Cup και σταματήσαμε 25 χρόνια, 30 δεν είχαμε τίποτα.
1: Έχασε βέβαια από τον Παναθηναϊκό 2-1.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν το πήρε.
0: Με τον Άρη ήταν με
1: τον Άρη.
0: Το 70.
1: Το 70 το χάσαν 2-1.
0: Δηλαδή είχε Super Cup το 1970.
1: Ναι, και το διάβαζα
0: το 85. Μέχρι το 2020 δεν είχαμε Super Cup.
1: Δεν είχε Super Cup.
2: Έτσι ακριβώς είναι και στο μπάσκετ. Πολλά χρόνια. Έγινε μια φορά, μια σεζόν στα 80s. Και επανήλθε πριν από 4-5 χρόνια.
1: Εντάξει, βλέπω και έχει αξία γιατί πανηγυρίζεται κανεί να είναι.
0: Σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, βέβαια είδε προχθέ που πήγαμε στο Super Cup τη Γερμανία, το σνομπάρουν οι φανατικοί.
1: Εγώ είδα 80.000
0: κόσμο. Καλά, και εγώ 80.000 κόσμο.
1: Είδα 80.000 κόσμο.
0: Είναι ένα τίτλο. Είναι ένα τίτλο.
1: Πολιτισμό είδα, αλλά είδα ότι το μετράνε. Εντάξει, φανατικοί μπορεί άνθρωποι. Εντάξει, αλλά είχε 80.000 κόσμο.
0: Να, ο άλλη, να και η φωτογραφία του. Άρα κανονικά πηγαίνει και αυτό τώρα το είδα. Έτσι, Ζαφύρης, Λουσέ, Γιαννούλης, Πέλκας, Βαταούλας βλέπω.
1: Ο Ζαφύρης θα μπορεί να ήταν ραλίστα στο Ράλι Ακρόπολης, στη μάπα του.
0: Λοιπόν, ναι, αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, πάμε στα μπασκετικά.
1: Λοιπόν,
0: γιατί
1: τώρα, τα 80 εκατομμύρια.
0: Ίσως να είχαμε την είδηση της χρονιάς. Αν και λίγο πολύ εσύ το προλόγιζες και το είπαμε, το λέγαμε το καλοκαίρι.
1: Εντός ο Πάου Βαρντάσο, τέλει.
2: Ναι. Αυτό, το δείχνουν, αυτό το δείχνουν οι πράξεις του.
1: Μάλιστα,
2: δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς.
0: Ναι.
2: Τώρα και αυτό που λες, Νίκο, το είχαμε.
0: Είχαμε πει ότι ο Πάμπ του χρόνου θα είναι στην Ευρωλίγκα. Και κάποιοι
2: δυσανασχέστηκαν. Από τις ημέρες της συμφωνίας. Θεωρούν μετέχμιο εκεί πέρα για τον ΠΑΟΚ. Της συμφωνίας με τον Όσμαν.
0: Ναι.
2: Έλεγα τότε, χρησιμοποιήσω τη λέξη αυθαίρετα, ότι θεωρούσα δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Euroleague της επόμενης
0: σεζόν.
2: Αυθαίρετα, το ξαναλέω. Αυθαίρετα με την έννοια ότι δεν προέκυπτε από κάπου επίσημα.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, όλες οι κινήσεις του ΠΑΟΚ προς εκεί οδηγούσαν. Απλά χθες ήρθε η επιβεβαίωση. Τώρα, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τι έγινε, τι προέκυψε.
0: Είναι η δυσάρα, έτσι. Είναι η δυσχολία στο μπάσκετ για μένα.
2: Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Βάζει και επισήμως η EuroLeague τον ΠΑΟΚ σε αυτόν τον δρόμο, στον δρόμο της νέας εποχής της διοργάνωσης. Χθες, επί της ουσίας, ανακοινώθηκε ότι προεγκρίθηκε ένας αριθμός 11 οργανισμών, 11 ομάδων, από μια λίστα 20 πλάς ομάδων. Θυμίζω ότι προ μερικών εβδομάδων, μηνών, είχε υπάρξει μια ανακοίνωση ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 20 και πλέον ομάδες να γίνουν franchise, να μπουν στην Ευρωλίγκα με το νέο καθεστώς, γιατί αλλάζει το καθεστώς της Ευρωλίγκας. Δεν θα είμαστε πια με τα δεδομένα τα σημερινά των μετόχων και των ομάδων που έχουν κάποια χρόνια συμβολαίου ενός μέχρι τριών. Mm-hmm. Θα πάμε στα franchise όπως είναι δηλαδή το NBA. Ναι. Αυτό που έγινε χθες είναι ότι οι 20 πλάς ομάδες περιορίστηκαν στις 11 και μέσα σε αυτές είναι ο ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιπες 7 είναι ομάδες που είναι στη EuroLeague.
0: Ολυμπιακός, αλλά... Παναθηναϊκός.
2: Όχι. Αυτή είναι μέτοχη. Αυτή είναι δεδομένα στην εποχή της EuroLeague. Είναι η Χάπολ Τελ Αβίβ.
0: Ναι.
2: Ο Ερυθρό Αστέρας, η Παρτίζαν, η Virtus, η Dubai BC, η Παρί και η Βαλένθια είναι οι 7 ομάδες που παίζουν στη EuroLeague, αλλά δεν έχουν μόνιμη θέση, να το πω έτσι, στην διοργάνωση. Οπότε πάνε να κάνουν franchise και να έχουν τουλάχιστον μια δεκαετία σίγουρα μπροστά τους. Έτσι. Οι υπόλοιπες μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι η Maxima Roma, όχι του Doncic, η άλλη ομάδα της Ρώμης, οι London Lions και η Νάπολη.
0: Ναι, που ετοιμάζει καινούριο γήπεδο αυτή από ό,τι μαθαίνω. Το
1: βέβαιο. Συγγνώμη, τα κριτήρια, γιατί ο κόσμος τώρα μπορεί να μην ξέρει.
2: Μπράβο, ναι.
0: Πάμε να δούμε ποια τα κριτήρια.
2: Έχουμε ένα σχετικό θέμα στο μέτωπο.gr για τα κριτήρια, τα οποία βέβαια επισήμως δεν ανακοινώνονται. Προφανώς ένα βασικό κριτήριο, Κωστή, είναι το οικονομικό. Αυτό που ανέφερε νωρίτερα, δηλαδή, ότι ο Τέλης Μυθακίδης, ο ΠΑΟΚ, δίνει.
1: Α πούμε, εγώ το διάβασα, συγκλονίστηκα. Δίνει άλλη ομάδα αυτά τα λεφτά ως, ας πούμε, ανταγωνίστρια του ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό.
2: Ναι, φυσικά. Ναι. Καταρχήν οι ομάδες που προκρίθηκαν, όλες δίνουν ένα
0: ποσό. Θα δώσω ένα ποσό από 60,
2: από 60 μέχρι 100.
0: 100 ακριβώς.
2: Δίνει 80.
0: Όλες
2: δεν είναι πληστηριασμός. Ναι. Είναι μια απόδειξη οικονομικής.
1: Ότι έχουμε λεφτά.
0: Έχουμε λεφτά. Έχουμε λεφτά.
2: Ναι, γιατί η EuroLeague την πάτησε και με τη Μονακό.
1: Αυτά τα καταθέτουν ή είναι κάπου, ας πούμε, παρκαρισμένα.
2: Λέχε, τέτοιες λεπτομέρειες δεν ανακοινώνονται.
1: Ναι. Σαν εγγυητική,
2: μπορεί,
1: ας πούμε.
2: Ένας
1: τρόπος... 80 εκατομμύρια να δώσεις κάπου.
2: Όχι,
1: είναι,
2: βέβαια.
1: Σαν
2: όχι,
1: εγγυητική, βέβαια. Όπως το γήπεδο που λέει. Έχω αυτά τα λεφτά σαν εγγυητική.
2: Δεν σημαίνει ότι τα παίρνει η EuroLeague και τα διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι η λογική τουλάχιστον. Απλά επιβεβαιώνει ότι έχει μια οικονομική δυναμική.
1: Μπορώ να ξοδέψω σε βάθος χρόνου αυτά τα λεφτά.
2: Ακριβώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί μπορεί
0: να τα έχει κάπου, ρε παιδί μου, για να λε: εδώ είναι, να τα λεφτά. Δείτε.
2: Έτσι.
1: Το άλλο το κομμάτι ποιο είναι, το γήπεδο.
2: Κοίταξε, υποδομές, ξεκάθαρα. Το γήπεδο δηλαδή. Και εδώ έρχεται η κουβέντα για τον Άρη, γιατί χθε υπήρξε μια ανεπίσημη θέση του Άρη, ο οποίο δεν είναι σε αυτό το group των 11 ομάδων. Λέει, εμείς δεν καταθέσαμε πρόταση για franchise για να μπούμε βράδυ στην EuroLeague. Ακόμη το μετράει ο Άρης. Ένα εμπόδιο για τον Άρη είναι ξεκάθαρα το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Οποίο, όπως και να το κάνουμε, όσες παρεμβάσεις και αν γίνουν, είναι ένα παλιό γήπεδο.
0: Και μικρό.
2: Εδώ συζητάμε για τον ΠΑΟΚ που είναι γήπεδο του 2000.
1: Και παίζεται.
2: Και ακόμη έχουμε αμφιβολίες για το σε ποιο βαθμό μπορεί να παρέμβει.
1: Θέλω στον Τζόλα να δω τα μάτς. Να δω την προπόνηση του ΠΑΟΚ και εκεί δεξιά ήταν το προπονητήριο που γίνεται.
2: Το είδες.
1: Ναι, το είδα.
2: Ναι.
1: Πάρκαρα εκεί, λέω κάτσε να δω, λέω, γιατί να πάω τους κολλήσεις αύριο.
2: Λίγο ένα λίγο θα ανεβάσουμε ένα θέμα στο
1: αλλά
2: site.
1: Αλλά επειδή δεν μίλησα,
2: ναι,
1: να σε ακολλήσω, είδα τι γίνεται.
2: Όχι, ναι, μα δεν γίνεται, τελειώνει.
0: Τελειώνει
1: προς το τέλος.
2: Θα βάλουμε ένα θέμα στο site.
1: Και φαίνεται από τον δρόμο, ψιλοφαίνεται από τον δρόμο.
0: Έχει μπει παρκέ πλέον μέσα.
2: Είναι στην τελική ευθεία, θα μπει και το κτίριο που είναι εξωτερικά της φούσκας, με τα αποδυτήρια και όλου του χώρου που χρειάζονται.
1: Αυτό μετράει τα βοηθητικά και.
2: Αν μετράει με ποιο τρόπο.
1: Σε αυτό εδώ το της EuroLeague.
2: Φυσικά είναι υποδομές.
1: Είναι υποδομές.
0: Ότι έχουμε προπονητήριο.
1: Ότι προπονητήριο, ναι.
2: Τώρα βέβαια στο γήπεδο η αλήθεια είναι ότι ο Μυθακίδης και οι συνεργάτες του θέλουν να κάνουν άλλα
1: κάτι
2: πράγματα.
1: Άλλο.
2: Πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Στο αλλά, γήπεδο το παλατάκι.
2: Ναι,
1: τι
2: αλλά
1: να
2: η συμφωνία με τον Εραστέχνη όμως είναι για ένα χρόνο. Και
0: ακούγονται πολλά για το γήπεδο, έτσι.
2: Ναι, να σου πω κάτι και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό που έχει να κάνει με τη διαδικασία της EuroLeague. Το κρατούμενο είναι ότι η συμφωνία είναι για ένα χρόνο.
1: Κατάρα των ομάδων η Ελλάδα.
0: Κάτσε λίγο να ακούσουμε.
2: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να χτίσει κάτι με αυτόν τον ορίζοντα της δεκαετίας με συμφωνίες ενός χρόνου.
0: Όχι.
2: Και με παρεμβάσεις στις οποίες δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο που θέλει να φτάσει. Νομίζω η απάντηση είναι προφανής. Τώρα, αν πάμε εκεί που λες, που είναι κάτι που συζητιέται πολύ έντονα εδώ και μήνες. Είναι θέμα χρόνου. Πια
0: είναι
2: να το
0: θέμα
2: δούμε.
0: Χρόνου. Εγώ μαθαίνω
2: δεν και λέω ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, ναι, αλλά είναι θέμα χρόνου να το δούμε ξεκάθαρα.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ βάλει για τα καλά το νερό σαυλά, ναι, και αυτό που έλεγες και εσύ αυθαίρετα και εγώ γνωρίζω τον Σόμος.
2: Ναι, και το λέγα τον Όσμαν Νίκο, γιατί Οκ, Τριγκέρι. Είναι προπονητή.
0: Είχαν δήλωση δηλαδή, εσύ, Γιώργο. Ήρθε... Είπαμε, ήρθαμε σε ομάδα Eurocup, ναι. Η οποία όμω είναι Ευρωλίγκα.
2: Δηλαδή ήρθε ο Όσμαν, elite παίκτη στα 30 του, για να πει θα παίξω 2-3 χρόνια στο Eurocup και βλέπουμε.
0: Με τίποτα.
2: Εντάξει,
0: με τίποτα.
2: Αυτό λέει η κοινή λογική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Απόφαση θα έχουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο τη Euroleague. Αποφασίζουν οι μέτοχοι ουσιαστικά. Όλες οι ομάδες προφανώς
1: ψηφίζουν.
2: Ναι, κάπως έτσι. Όλες οι ομάδες προφανώς έχουν τα πλεονέκτηματά τους. Αποφασίζουν οι μέτοχοι ουσιαστικά. Όλες οι ομάδες προφανώς
1: ψηφίζουν.

0: Και μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο του ναι, ποδοσφαίρου, έτσι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν,
1: οπότε από το χρόνο αλλάζει η Ευρωλίγκα, σαν μορφή κιόλας.
0: Ναι. Καταρχήν, αυτό που ανακοινώθηκε επίσης χθες είναι ότι. Το ξέραμε, αλλά είναι πλέον και επίσημο ότι οι ομάδες από 20 γίνονται 24. Εξού και το 13 που είναι οι μέτοχοι που έχουν δεδομένη θέση.
2: Γιατί για τηλεοπτικούς λόγους, παιδιά.
0: Όχι, είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Μεγαλώνει διαρκώς η Ευρωλίγκα και το ευρωπαϊκό μπάσκετ και από τη στιγμή που υπάρχουν παράγοντες να επενδύσουν, δεν θέλουν να τους αφήσουν να παίξουν. Λογικό.
2: Προσθέτουν δηλαδή.
0: Ναι, ανοίγει
2: χρήμα,
0: η διοργάνωση.
2: Ναι.
0: Βέβαια θα αλλάξει το φόρμα, δεν μπορεί να συνεχίσει με τον τρόπο που είναι σήμερα. Ωραία. Όλοι εναντίον όλων εντός και εκτός έδρας. Mm-hmm. Θα πάμε σε δύο περιφέρειες πιθανότητα.
1: Μπράβο, θα
0: αλλά,
1: σε δύο περιφέρειες.
0: Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε πώς θα το διαμορφώσουν το φόρματ. Περιμένουμε τώρα σε λιγότερο από ένα μήνα.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει την πόρτα από το κλαμπ της Ευρωλίγκα, είναι μέσα, μπαίνει και περιμένει να τον βάλουν και το ποτό για να επισημοποιηθεί.
0: Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Είναι στο Μέτσοβο, βρέθηκε χθες και ο κύριος Μιστακίδης.
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμη εκεί, πάντως για
1: μόνο για μια μέρα
0: εκεί.
1: Πήγε εκεί, μου πήγε μόνο για μια μέρα.
2: Για μια εβδομάδα ανοίξει η όρεξη, θα παχύνει, γιατί εκεί θα πάει εγώ φάει 4 κιλά κασέρι, πολύ ψηλά.
0: Στο Μέτσοβο,
2: ναι.
0: Καλό. Ναι. Εντάξει.
2: Ναι. Είναι χειμωνιάτο περίοδο να πας εκεί.
0: Τέτοιος προορισμός είναι.
2: Εντάξει, ωραία,
1: χειμερινός. Ναι.
2: Έτσι.
0: Εντάξει, γι' αυτό πήγε και εκεί η ομάδα, γιατί είναι καλύτερες οι συνθήκες για να.
2: Η υδροσιά, να ξέρεις τώρα.
0: Ναι, τώρα σχέση με τους 35 πλάς εδώ, σίγουρα θα είναι καλύτερα.
1: Με ρωτάει ένα φιλαράκι, αν γνωρίζεις, τώρα αυτό είναι ψαγμένο ερώτημα, πες στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Για τον τρόπο που πήραν Χαραλαμπίδη και Σπανό. Τους έχουν κάνει συμβόλαιο αυτούς τους πιτσιρικάδες.
0: Κοιτάξτε, συμβόλαιο δεν μπορούν να υπογράψουν τυπικά.
1: Γιατί είναι
0: ανήλικοι. Υποθέτω, χωρίς να το ξέρουμε βεβαιότητα, ότι έχουν υπογράψει.
1: Δύο τεράστια ταλέντα, να πούμε για τον κόσμο.
0: Θα σας πω κι άλλα. Ναι. Έχουν υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά. Ο Σπανός είναι από Σέρες, ο Χαραλαμπίδης είναι από Θεσσαλονίκη. Από την Νεάπολη, είναι ο γιος του Κώστα Χαραλαμπίδη.
1: Του
0: μπασκετμπολίστα. Πρώην προπονητή στον ΠΑΟΚ. Είναι assistant του Σπανούλη στον Άρη. Ωραίο αυτό, έτσι.
1: Ο μπαμπάς στον Άρη, assistant, ο γιος στον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς, ο γιος στον ΠΑΟΚ. Και τα δύο παιδιά είναι μαζί με το Μάνι, ένα άλλο πολύ μεγάλο ταλέντο του ΠΑΟΚ, είναι στο Μέτσοβο. Δουλεύουμε την πρώτη.
1: Τους πήρε εκεί,
0: βεβαίως. Παίρνουν εικόνες από την
2: καλά
0: πρώτη
2: έκανε,
0: ομάδα.
2: Καλά,
1: τώρα μιλάμε για 15χρονα, έτσι.
0: Ο Σπανός είναι γεννημένος το 10, ναι. Ο Χαραλαμπίδης γεννημένος το 11.
1: Καλά, 15χρονα, αυτό σου λέω.
2: Γαϊδούρια όμως.
1: Ναι, είναι ψηλά τα παιδιά.
0: Ο Σπανός είναι ψηλό παιδί, είναι 2-2-2-3.
1: Εντάξει,
0: πολύ μεγάλο ταλέντο. Ο Χαραλαμπίδης είναι πιο κοντός, είναι guard. Κοντεύει όμως το 1,88-1,90. Επειδή έχω εικόνα και από τους δύο, αλλά ειδικά από τον δεύτερο, μιλάμε για πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά με πολύ μεγάλες προοπτικές και νομίζω ότι θα δουλέψουν στη νέα τάξη πραγμάτων στον ΠΑΟΚ. Ήδη λειτουργεί η συνεργασία με τη 10, ήδη ουσιαστικά έχει λειτουργήσει η απορρόφηση και με τους προπονητές και με τα παιδιά της 10, στο παιδικό και στο εφηβικό. Και εκεί περιμένω ο ΠΑΟΚ να αρχίσει να παράγει ταλέντα, να βγάζει αποτελέσματα. Και αυτή είναι η στόχη.
1: Και αυτό, συγγνώμη,
0: και αυτό,
1: ναι,
0: και αυτό μετράει. Βέβαια, όχι με τον ίδιο τρόπο που μετράει, ας πούμε, το οικονομικό ή το
1: θέμα
0: των υποδομών, έτσι. Αλλά σίγουρα και αυτό μετράει, ότι ο ΠΑΟΚ δουλεύει πάρα πολύ, έχει στοχεύσει και σε αυτό, στο επίπεδο της EuroLeague, λέω.
1: Και για μένα μετράει πάρα πολύ, γιατί αν θες να κάνεις πραγματικά διαφορά και να μειώσεις την ψαλίδα ή να την μηδενίσεις, θα πρέπει να βγάλεις νέους Έλληνες παιχταράδες που δεν βγαίνουν σε τέτοιο level όπως είχαμε Σπανούλη, Διαμαντίδη και δεν συμμαζεύεται.
0: Ισχύει. Αν και βέβαια αυτή η φουρνιά
1: των
0: δεκάριδων είναι καλή.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε πολύ μακριά στο Ευρωμπάσκετ που έγινε πρόσφατα, αλλά είναι ίσως η καλύτερη που έχουμε σε αυτές τις τελευταίες γενιές.
1: Ναι.
0: Οι δεκάριδες, ναι.
1: Έχω και μια ενημέρωση πληροφορία ότι θα έχουμε και. Γελάς, έτσι. Θα έχουμε και γλυκό.
0: Έχει πέσει το ζαχαρό σου.
1: Ναι, θα έχουμε και γλυκό. Και θα είναι μπαμπάτσκο, κιουνεφέ. Πώς θα έτρωγε εδώ.
0: Ωραίο το κιουνεφέ.
1: Πολύ δυνατό.
0: Έφαγα στη Σμύρνη που πήγα προετών. Πολύ δυνατό.
1: Εγώ έφαγα το πιο ωραίο, γιατί έκανα όλο το tour της Τουρκίας. Το πιο ωραίο το έφαγα στο Συναλκανασό, στο Μπουντρούμ. Αυτό που φάγαμε πάνω στη Γερμανία ήταν μέτριο.
0: Εντάξει.
1: Άσε τώρα που πανηγυρίζει αυτό.
0: Έχει πολλούς Τούρκους η Γερμανία, οπότε δεν πέρασαν και εκεί.
1: Αυτό φάγαμε εκεί.
2: Το καταβοηδές εκεί.
1: Αυτό είναι. Έχει καλύτερα, σου λέω, στην Τουρκία.
0: Στην Τουρκία είναι καθάνε καλύτερα.
1: Τι λένε τα ραντάρ σου, τα δικά μου έπιασαν κάτι που θα αγγίξει τα όρια του Οσμάν.
0: Κοίταξε, αυτό το ακούμε καιρό, καιρό, η αλήθεια είναι. Και συζητιέται πολύ.
1: Και
0: καιρό.
1: Η παρουσία του κύριου Μητσακίδη είχε να κάνει και με αυτό, ναι, στο Μέτσο.
0: Κοίτα, σίγουρα βέβαια έγινε κουβέντα και με τον Τρικέρι, ας πούμε, και τις εξελίξεις του Euroleague. Έτσι. Τώρα γι' αυτό εδώ, επειδή η αλήθεια είναι, επειδή το συζητάμε καιρό, ναι, θα λέγαμε ότι το συζητάμε από τις μέρες που έκλεισε τον deal με τον Όσμαν. Όσμαν, ναι, μιλάμε, ναι, για ένα μήνα δηλαδή. Νομίζω, Νίκο, ότι καλό είναι πια απλά να το,
1: να το περιμένουμε.
0: Να το περιμένουμε. Ναι. Δηλαδή δεν προσφέρει τίποτα. Γιατί βλέπω γράφονται.
1: Τρελαίνονται.
0: Τρελαίνονται.
1: Αλλά ας το περιμένουμε.

0: Και είναι, όταν θα σκάσει.
1: Είναι γλυκή προσμονή αυτή, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται. Και βλέπεις ότι από το ένα πάμε στο άλλο. Από το προπονητικό πάμε στη EuroLeague. Από την EuroLeague πάμε στο γήπεδο.
0: Είναι οργασμός όμως.
1: Μα είναι τόσα πολλά τα θέματα που είναι πολύ μεγάλα κατά δεδομένα του ΠΑΟΚ που πριν από ένα χρόνο δεν είχε.
0: Συζητούσαμε το μπάτζετ του να είναι 800.000.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή έχει σταθερά. Κυριολεκτικά από το. Από τον Αδύσο Ζενίθ.
1: Βέβαια, έχει σταθερά ένα από τα μικρότερα μπάτζετ της κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ζούσε. Χάρη στο όνομά του, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: το brand name που brand είχε πριν από 20 χρόνια και 25 χρόνια.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε διαφορετική.
0: Έχουμε κάτι άλλο γύρω-γύρω από τα υπόλοιπα μπασκετικά. Γιατί το ξαναλέμε, η είδηση αυτή είναι τεράστια για τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για την Ευρωλίγκα. Θα τα περιμένουμε τα επίσημα, νομίζω, 20 Σεπτεμβρίου, αν διάβασα καλά κάπου.
1: Ναι, εκεί προσδιορίζεται. Θα γίνουν, φαντάζομαι, κάποια μια εκδήλωση ως, σαν εγγένεια.
0: Στάνταρ.
1: Εκεί η αλήθεια και αυτό φημολογείται ότι θα συνδυαστεί με κάτι ακόμα. Εν πάση περιπτώσει. Το περιμένουμε.
0: Το πρωτάθλημα πότε ξεκινάει, τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
0: Α, Οκτώβριο.
1: Προηγείται το Super Cup.
0: Όπου συμμετέχει ο ΠΑΟΚ μαζί με ΑΕΚ και.
1: Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Η πρώτη τετράδα του περσινού πρωταθλήματος. Και ενδιάμεσα.
0: Πού θα γίνει αυτό στην Κύπρο.
1: Στη Ρόδο.
0: Α, στη Ρόδο τελικά. Γιατί στην αρχή κάτι για Κύπρο.
1: Υπήρξε μια σκέψη, αλλά θα συνεχίσει στη Ρόδο.
2: Δεν μα στέλνει τα αφεντικό εκεί με σένα.
0: Θα πάω,
1: ναι.
2: Να μα πάρει και εμά.
0: Αυτό τώρα ξεστή έπαθε. Αυτό τώρα θέλει συνέχεια βόλτες.
1: Ναι, όπου το πήγε στο άλλο άκρο. Από τη μια άκρη στην άλλη.
0: Λέει τώρα κατάλαβα γιατί φεύγει συνέχεια. Λέω φυσικά ρε φίλε, εννοείται. Αλλάζει η παραστάση ο εγκέφαλο. Πλάκα με κάνει.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Μόνο αυτό.
1: Καλλιωργά παρά ποτέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενδιάμεσα από το Super Cup και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι η πρεμιέρα του Euro Cup.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Όλα μαζί.
0: Ο Πουπάκ παίζει εδώ με Μαρέσα.
1: Με Μανρέσα η πρεμιέρα, ναι. Του Τίμι Άλεν. Του φίλου σου.
0: Το φιλαράκι μου. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακό παίκτη όσο.
1: Όχι.
0: Για χαρά είναι ο παίκτη.
1: Κοίταξε, υπάρχουν παίκτε που κάποια στιγμή αποδεικνύονται ότι δεν ταιριάζουν απλά σε.
0: Στον Άρη έχουμε κάτι άλλο εκτό από το ότι ο Άρης είπε δεν κατέθεσε την πρόταση.
1: Ναι, ο Άρης είπε δεν κατέθεσε.
2: Μου διάσανε οι Αριανοί καθόλου από αυτό.
1: Πώ?
2: Μου διάσανε.
1: Τώρα να πω ότι δεν μου διάσανε θα είναι ψέματα. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί προφανώ στόχο του Άρη είναι να βρεθεί σε αυτό το.
0: Εντάξει, ο Άρης είπε ότι θα πάμε με αυτό που άκουγα να κατακτήσουμε το Euro Cup.
1: Είναι γι' αυτό ένα τρόπο. Και όχι μόνο η κατάκτηση, είναι και η παρουσία στους τελικούς. Και αυτό είναι ένα δεδομένο. Τώρα για το αγωνιστικό τμήμα.
2: Ποσιά δεν μπορεί να πάρει και από τον μπαμπά του που ρίμαξε εκεί και τον βάλα φυλακή.
0: Να πάρει
2: κανένα βράχο εδώ.
0: Μα φίλε, άσο, δεν είναι. Εγώ τα πλέον είμαι συνηθισμένο. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, μου θεωρείται νορμάλ.
2: Βούτυξε το πορτοφόλι, έμαθα ο
0: παπάς. Δεν τα ξέρω.
2: Αφού είναι φυλακή, να πούμε.
0: Δεν τα ξέρω.
2: Πώ δεν ξέρετε, αφού είναι φυλακή, ρε παιδιά.
0: Το μπαγκάσα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Μεταγραφικά ιστορίε. Ο Ολυμπιακό εκεί με ντόρσε και αυτά. Σα περιμένω Ρόδο, λέει, εννοείται.
1: Ετοιμαστείτε. Ό,τι και να πείτε, σας περιμένει και κάποιος.
0: Δεν υπάρχει, άσο, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά, όπου και να πάμε, ποστάρισμα και μετά από τρία λεπτά θα δουν φίλοι, κούλ, έλα εδώ, ραπ, έλα εδώ, θα βρούμε κόσμο.
1: Ναι, όπως είναι ωραίο αυτό.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Θα σε πάω στη Λίδο για μπάνιο.
0: Λίδο.
2: Να έχεις φάει και τα γλυκά.
0: Ναι.
2: Έχει μια ανηφόρα εκεί. Τα μπούτια σου να τρίβονται, να θέλουν τάλκ να πούμε.
0: Τάλκ μετά συγκαούν.
2: Ναι, να συγκαείς να πούμε.
0: Βάλουμε πιάτσο την γραμμάτα. Με πανθόλ. Ωραία. Έχουμε κάτι για τα κάτω Αθήνα, με τα γραφικά, για τον Ντόρσεϊ.
1: Όχι, για τον Ντόρσεϊ.
0: Για τον Γουόκα.
1: Όχι, από όσο προκύπτει και από τους συνάδελφους από τον Ολυμπιακό.
0: Μάλλον θα μείνει.
1: Ο Ντόρσεϊ συνεχίζει με τα σημερινά δεδομένα. Έτσι, γιατί το άλλο συζητάμε, μπορεί στις 11 να ισχύει κάτι άλλο. Με το τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, 1,8 που βέβαια είναι μακριά από τα σημερινά δεδομένα της EuroLeague, έτσι δηλαδή. Τι να συζητάμε. Για elite παίχτη, γιατί elite παίχτη είναι ο
0: Ντόρσεϊ. Η elite είναι 3 plus πλέον. Ε? 3
1: σε ναι, εκεί πηγαίνει το πράγμα.
0: Εκεί,
1: ναι,
0: στο 3.
1: Στα 3 εκατομμύρια, βέβαια.
0: Του χρόνου μπορεί να
1: έχει το τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Έχει το τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και θα παίξει με αυτόν. Τώρα, τι μπορεί να γίνει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι ή τι μπορεί να έχει γίνει ήδη, θα το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τι σου δείχνει, δε. Ποιο είναι.
0: Ζωγράφησε το αφεντικό μα μετά από 15 χρόνια. Δες εδώ. Τι είναι αυτό εδώ. Ωραία. Τζορτζ, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, παιδιά, δεν ζωστά.
0: Τέλεια. Ωραία, μακάρι.
1: Ωραία, πράγματα περιμένουμε μπροστά μα. Αρχίζει η χρονιά.
0: Δημιουργικά, ναι.
1: Έχουμε αρκετή δουλειά.
0: Θα έχουμε τα μπάσκετ νιουζ ούτω άλλω. Δεν βάλαμε το σποτάκι.
2: Τώρα που. Σποτάκι δεν έβαλε.
1: Σε και δεν το έβαλε, έτσι. Γιατί είχε μια ειρωνία για την Ευρωλίγκα.
2: Την άλλη που με επιτέθηκε το
0: σκάφο. Πουλούσε τρέλα για την Ευρωλίγκα.
1: Γι' αυτό δεν το βάζουμε το σποτάκι.
0: Ναι, πλέον είναι. Δεν έλεγε.
1: Εκτός.
0: Δεν έλεγε.
2: Θα τα αλλάξουμε.
0: Α, θα τα αλλάξουμε.
1: Να σε καλά, Τζορτζ μου.
2: Να είσαι Γιώργο.
1: Λοιπόν, αυτά από Γιώργο Πετρίδη.
2: Καλή σεζόν έχει εσύ.
0: Να πούμε προσοχή λίγο πριν την καλή.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Χρήστανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ ήρθε στη συμφωνία με την Παρτιζάν για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Όγνι Νούγκρεσιτ. Ο δικέφαλος θα καταβάλει 6 εκατομμύρια ευρώ σε εγγυημένο ποσό και ακόμη 1,5 σε μπόνους. Ο Πέτσα υπογράψει 5ετές συμβόλαιο και γίνεται προσπάθεια να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η τσεχική ιστοσελίδα InFootball αποκάλυψε επαφές του δικεφάλου με τον 29χρονο Βόσνιο επιτελικό μέσο με αυστριακό διαβατήριο Ερμίν Μάχμιτς της Σλόβαν Λίμπερετς. Στο κύπελο, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη League Face εντός σε Έδρας Όφη και ΑΕΚ και εκτός Ατρόμητος και Καλαμάτα. Ο Άρης θα αγωνιστεί εντός με Μαρκό και Πανσεραϊκό και εκτός με Λεβαδιακό και Παναθηναϊκό. Απορρίφθηκε η έφεση του ΠΑΟΚ στην UEFA για την τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο δικέφαλος ζητούσε η ποινή των δύο αγωνιστικών να μειωθεί σε μία, ώστε ο Σέρβος να είναι διαθέσιμο στη ρεβάνς με την Μπραντ. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πήρε προέγκριση στην πρόταση που κατέθεσε για franchise στην Ευρωλίγκα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Η συνολική οικονομική δέσμευση των προτάσεων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ του ΠΑΟΚ ανέρχεται περίπου στα 80. Στη λίστα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, η Βίρτους Μπολόνια, η Παρί, η Βαλένθια και η Νάπολη. Ο Άρης γνωστοποίησε ότι δεν κατέθεσε επίσημη πρόταση. Στο ποδόσφαιρο των κυτρινόμαυρων, ο Αβραάμ Γκραντ βρίσκεται στην Ελλάδα, με τον έμπειρο προπονητή και σύμβουλο της διοίκησης του Άρη να έχει σήμερα συνάντηση στην Αθήνα με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Για την ΑΕΚ κρίνεται απόψε στις 10 ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν. Η Ένωση κοντράρεται με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Ιστορικές στιγμές ζει η Σαμπάχ που απέκλεισε με 5-2 στην παράταση την Χάπολ Μπερσεβά και θα δώσει το παρόν στην κεντρική σκηνή του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στον Ηρακλή στο προσκήνιο βρίσκεται ο 32χρονος Παναμέζος μεσοεπιθετικός Γιοέλ Μπαρσένας, ενώ κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις ο 31χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ρομπέρ Πιέρ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί για την απόκτηση του Ελβετού Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλη, ωστόσο, σύμφωνα με ποστάρισμα του Ιταλού δημοσιογράφου Γιανλούκα Ντιμάρτιο, η Μπολόνια έκανε δυναμικό μπάσιμο. Στη λίστα του Ολυμπιακού για το δεξιά άκρο της άμυνας βρίσκεται ο Μάρκος Χόλμπερ Πέντερσεν της Τωρίνο. Στο μπάσκετ εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Περισσότερα από 9.000 εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες. Τέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκνευρίστηκε με τον προπονητή του Άγγελο Ποστέκογλου γιατί τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα της Αλ Νάσρ με την Αλ Ετιφάκ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
5: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr.
7: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Μετρόπολης!
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτσεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα, όλα στο Ρίτσεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, τι νομίζω. Απάμε τώρα, τώρα αυτή την Πέμπτη έχουμε
1: πάει. Ολόγια είσαι.
0: Απάμε αυτή, όχι
1: αυτή. Μια 500 στην τσέπη και εγώ άλλη μία.
0: Πάλι 500.
1: Πάμε να γουστάρουμε, τι απάμε.
0: Σιγάρε,
1: να δούμε τη ρουλέτα να πηγαίνει κούρτσου, κούρτσου, κούρτσου.
0: Κούρτσου, κούρτσου, εντάξει, αλλά, πάρουμε τι, ένα κατοσταρικάκι.
1: Τι διαφήμιση κάνουμε το καζίνο να δεν πάμε να παίξουμε οι ίδιοι.
0: Τι σέπιες, τι καέλες, τώρα θες να τα ζεις όλα, να τα κάνεις όλα. Όλα θέλω να τα κάνω. Όλα θέλω να τα ζήσω.
1: Το καζίνο δεν έχω πάει.
0: Δεν έχει πάει καζίνο. Πρέπει να πάμε να το.
1: Να μην φάω και εγώ κανένα χιλιάρι.
0: Πάμε και με τον Γρηγόρη μαζί. Τριπλέτα.
1: Πού να τον αφήσει.
0: Δεν τον αφήνει.
1: Να τον αφήσει.
0: Δεν τον αφήνει. Λοιπόν, γραμμές γεμάτο κέντρο.
1: Σαν πορτό κλειδωμένο στο φράχτη είναι.
2: Έλα ρε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 10 η ώρα η ΑΕΚ, παιδιά, με τη Λεύσκη. 10 η ώρα και Τσέλιε Σλόβαν και Βίγκινγκ Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. 8 παρατέτατο το Rapid Viennese Hearts για το Conference League. Όλα στο Bet Show. Έτσι κανονικά.
1: Ξεκίνησε το Bet Show.
0: Ξεκινήσαμε. Τώρα από 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει και ο Αντεροβγάλτη.
1: Δηλαδή, οι μεταγραφέ σου είναι ο Αντεροβγάλτη. Και ο. Ένα ακόμα, δεν είναι δύο, δεν έφερε.
0: Έφερα και τον Τότι, είναι βέβαια.
1: Ο Τότι.
0: Τότι είναι δυναμίτη.
1: Τότι για τον Ροβγάλτη.
0: Ήδη έχει ανεβάσει στήλο ο Τότι.
1: Στη θέση των.
0: Και Φώτης Πλιάκος ανέβεσε ήδη.
1: Πλιάκος, ναι.
0: Εγγύης, εντάξει, σταθερό συνεργάτη.
1: Ο Μάγο Χατζηβοτίου, βέβαια.
0: Δυνατός, δυνατός. Τώρα να δω τι θα λέει η Ευρωλίγκα. Γιατί με πουλούσε τρέλα. Σε έλεγα εγώ θα παίξει σίγουρο ο Πάουκ του χρόνου. Γιατί εμεί δεν θα παίξουν. Λέω δεν ξέρω για σένα. Εγώ ξέρω για τον Πάουκ του λέω. Ότι θα είναι Ευρωλίγκα του χρόνου. Άντε να δούμε τώρα.
1: Αυτό χαίρεται που έκλεψε στο σούπερ μάρκετ το ταμείο
0: ναι.
1: Και βλέπει εσένα που έχει κλέψει την τράπεζα.
0: Τράπεζα ολόκληρη. Βέβαια, αυτά τα χρήματα για να το διευκρινίσουμε δεν τα πληρώνει. Τα βάζει εγγύηση.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς έτσι, για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γεμάτο κέντρο.
1: Σιά που βούτυξε ο μπαμπάς εκεί.
0: Δεν τα ξέρω αυτά. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ να
1: μιλάω.
0: Αφού με ξέρει. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ να μιλάω.
1: Κάτι το οποίο δεν είναι. Περνάμε κόκκινη γραμμή. Φυλακή είναι ο άνθρωπο.
0: Μάλιστα, τι έκανε.
1: Βούτυξε κάτι λεφτά.
0: Πού, από πού.
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Δεν ξέρω,
1: λέω. Αλλά αυτό δεν μπορεί να του δώσει ο Σιάν, είναι πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του δώσει αυτό ο Σιάν.
0: Πάμε γραμμές.
1: Εγκυητική επιστολή.
0: Κέντρο ανοιχτό.
1: Την παθημούδια μου ο Τσαλτίδης.
0: Χρυσοδός.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τσίγκλα, σοφάς για τσίγκλα. Έλα, φίλε.
3: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα σας.
3: Έλα, καλημέρα, παιδιά. Κωστή ο Σπύρος ο ναυτικός σήμερα, εσύ που κάναμε τις εκπομπές το χειμώνα.
1: Πού είσαι?
3: Ξεμπάρκαρα.
1: Ξεμπάρκαρε.
3: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Πού ήσουν,
1: θα σε έχω για Ολυμπιακό τώρα.
3: Άμα θέλεις, ναι, θα είμαι για 7 μήνες περίπου. Θα είμαι
1: α, εδώ. Θα μείνει εδώ.
0: Πού ήσουν, πού ήσουν.
1: Κάνα τετράμινο, δεν είχες φύγει, πεντάμινο.
3: Εξάμινο γεμάτο, 7 μήνο.
0: Πού πήγε, πού πήγε.
3: Παντού ρε, παιδιά, πού να σας πω τώρα. Πήγα από Νέα Γουινέα, Ινδονησία, σε αυτά. Ξεμπάρκαρα από Κίνα. Ξεμπάρκαρα από Κίνα. Αυστραλία, μπάρκαρα. Παντού είναι.
0: Γύρισε στον κόσμο, γύρισε όλο τον κόσμο και γύρισε.
1: Δύσκολα
3: είναι. Παιδιά, μην φανταστείτε, έτσι γυρίζει στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο. Έτσι, δεν βλέπω, δεν είμαι σε φορτηγά.
0: Ναι, σε καζάδικα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή σε λιμάνια τύπου Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και τέτοια.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, δεν πα, παιδί μου, στον Πειραιά ή δεν πα στο Ρότερνταμ. Ναι, ναι, ναι.
3: Μπράβο,
0: ναι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ωραία, ωραία. Για πάμε τώρα. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
3: Λοιπόν, Κωστή, σα άκουγα και εγώ. Όταν, γιατί και με το Ιντερνετ είχαμε θέμα, κοσέρβε σα άκουγα πιο πολύ όσο έλειπα. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο σε κάποια τώρα τελευταία, έτσι για να μην μακρηγορήσω και πολύ την κουβέντα. Κωστή, επειδή. Το λέω Κωστή, γιατί και στις εκπομπές μου σας βλέπω ρε παιδιά, επειδή έχετε πολλούς Ολυμπιακούς που έχετε, λέω, είναι κατά κάποιον τρόπο να στο πούμε υποστηριζόμενοι από τον Ολυμπιακό με την έννοια ότι θέλουν να κάνουν ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν λένε τη γνώμη ο κόσμος, Κώστα και Νίκο, έτσι. Άμα δείτε, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι, πήγε 10.000, 10 με 12.000. Με παστρατιά για να μαζευτούμε με τον Ατρόμητο, για να δείξουμε ότι υποστηρίζουμε.
0: Μόνο τόσο λίγο κόσμο είχε.
1: Με 10.000. Ναι.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι ναι. Έχει παραπάνω το
1: γήπεδο. Όχι, όχι,
0: όχι. Ναι.
3: Άμα βάλει και.
0: Θα το δεις.
3: Αυτό τι θέλω να σου πω.
0: Παιδιά, 26.000 εισιτήρια έκοψε ο Ολυμπιακός.
3: Δεν είναι αυτά, είναι
0: 26.614.
3: Στο γήπεδο, άσε τα διαρκεία και αυτά.
0: 26.000.
3: Λέμε τώρα στο γήπεδο. Δε στις εικόνες. Εσύ είδες το μέσο όρο τώρα.
0: Όχι, όχι. Βλέπω τα κομμένα εισιτήρια του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είχε, το είχαμε πει 10 με 12.000, είχε κάτι παραπάνω από 9.000.
3: Ατρόμητο τώρα, κοίταξε.
0: Ναι, Ολυμπιακός Ατρόμητος, 26.614. Η ΑΕΚ είχε 24.381.
3: Εικόνα, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Μπορεί να ήταν και το παραπάνω, ρε παιδί μου. Εμένα μου φάνηκε για 10 με 12.000. Τέλος πάντων, οκ. Κώστα, όλο το πρόβλημα του Ολυμπιακού, για να τελειώνουμε και τέτοιο, γιατί παραγίνανε το γλύψιμο με τη διοίκηση και γι' αυτά από πέρσι, έτσι. Ο Ολυμπιακός φέτος, μόνο φέτος σου λέω, έχει βγάλει γύρω στα 60 εκατομμύρια με προοπτική, άμα πουλείς και κανένα έτσι, κανένα τέτοιο, να πάμε στα 80-90. Δεν σου βάζω τα περσινά τα 100.
0: Champions League. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι πάνω στις πωλήσεις σε σχέση με τις αγορές, καμιά 100 εκατομμύρια. Αλήθεια είναι αυτά τα τελευταία 10 χρόνια.
3: Δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Πουλάμε τον Κωστίνια τώρα 11 εκατομμύρια. Φέρνουμε ένα μπακ, γέλαγε ο κόσμος που τον διώξαμε σε 2 μήνες. Και μετά φέρνουμε ένα πληρωματικό το Σάλιακα. Ολυμπιακός τώρα, έτσι. Πάμε αριστερά. Φέρουμε τον Αρμένιο. Δεν ξέρω αν θα βγει καλό.
0: Καλό παίκτη είναι ο Αρμένιο, να ξέρει.
3: Ο
0: Τικνιζιάν είναι καλό παίκτη.
3: Δεν μου λέει κάτι, γιατί τον έφερα τον Ερυθρό Αστέρα που ο πρόεδρο ήταν με τον Κόντερο, με τον Μαρινάκη το καλοκαίρι. Κάνανε διακοπέ.
0: Γενικώ οι μεταγραφέ με Σερβία δεν τι πολύ υπολογίζουμε εδώ στην Ελλάδα.
3: Ναι. Αυτό θέλω να σου πω, θέλω να τι δω.
1: Στα λεφτά,
0: Ναι.
3: Στα λεφτά.
0: Λε ότι γίνονται ματσακονιέ.
1: Λογιστέ τώρα, τσακάλια να πούμε.
3: Αφού πουλήσανε, άλλο θέλω να πω τώρα, ότι αφού έγινε αυτό το παιχνίδι να δούμε με τον προπονητή και είδαμε τον κόσμο την αντίδραση, εγώ πέρσι θυμάμαι και ο Κώστας, τον προπονητή του έκανα κριτική όταν ήταν σαν Τουζένια, του πολύ τον αποθεώνανε και για την Ευρώπη και για αυτά. Και βλέπαμε τα λάθη και βλέπαμε την μπάλα που έπαιζε, βλέπαμε ότι δεν πάει για πρωτάθλημα Ολυμπιακός και τα λέγαμε. Τώρα όμως, παιδιά, δεν πάει έτσι. Τον προπονητή, όλη η κουβέντα γίνεται το καλοκαίρι. Εν μέσω, όταν δεν του φαίνει στους παίκτες που θέλει, όταν του πουλά τον Τζολάκι. Καλός ή κακός, έτσι. Γιατί ο Τζολάκης, άμα ακούσω τις πληροφορίες που του δίναμε ένα 200, ας πούμε, που γελάει ο κόσμος, ας πούμε.
0: Εντάξει, ήταν καλή πώληση όμως. Τώρα 24 εκατομμύρια τερματοφύλακα, και εγώ θα τον πουλούσα.
3: Ναι, με 24. Καλή ήταν η τέτοια. Ναι. Καλή ήταν. Και έφερε τον Ορτέγκα, ας πούμε, που η κοιλιά του είναι μεγαλύτερη από τη δικιά μου. Άμα το δείτε πώς ήταν. Και τον Πόποβιτς, έναν αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Πάλι Σέρβο.
0: Άρα δεν είσαι ικανοποιημένος γενικότερα από αυτό.
3: Καθόλου ικανοποιημένος και περιμένω τώρα, παιδιά, γιατί θα ζήσουμε εποχές. Εγώ ήμουν πιο μικρός, με πήγαινε ο πατέρας μου, μου έλεγε πάμε να φάμε κορνέ.
0: Πάμε να φάμε κορνεδάκια,
1: Έτσι.
3: Ναι. Μου έλεγε πάμε να φάμε κορνέ.
1: Με Αντώνη Γεωργιάδη.
3: Τον κορνέ δεν τον τρώγαμε. Κάτι άλλο γινόταν με τον κορνέ τότε. Εγώ ήμουν πιο πιτσίρικας, έτσι. Επειδή δεν θα ζήσουμε αυτές τις εποχές, επειδή έχουν αλλάξει οι εποχές, θα ζήσουμε εποχές τώρα στο γήπεδο, ας πούμε, του Ολυμπιακού. Ή να μην έχει κόσμο, ή να έχει κόσμο και να υπάρχει ακόμα όχι εμφύλιος, να υπάρχει, ας πούμε, αντίδραση όπως υπήρξε στο πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγκετ, με κράξιμο ουσιαστικά προς τη διοίκηση.
1: Και δεν το βλέπεις το έργο να προχωράει. Μάλιστα.
3: Και δεν το βλέπω το έργο να προχωράει.
1: Τα λέμε κατηδία.
0: Ωραίο, το θέλω. Ναι, το θέλω. Άμα δεν τον πάρεις, τον θέλω εγώ για. Ναι. Μ' άρεσε αυτός. Έλα, φίλε, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλό σου να.
2: Νίκος Ηλιούπολη.
0: Καλό σου παιδί.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, να προσπαθούμε να προσαρμοστούμε λίγο, να σου πω την αλήθεια.
2: Καλώς ήρθατε κιόλα. Ναι. Λίγο 3 εβδομάδες, λίγο ξεσυνηθίσαμε, ρε παιδί.
0: Πολύ, ναι, και εμείς ξεσυνηθίσαμε.
1: Έπρεπε εμένα και τον Νίκο, για μένα πάρα πολύ.
0: Είχαμε ζόρι και σεζόν όμως, να ξέρεις, φίλε. Δηλαδή, και εμείς κάπου πρέπει να σταματήσουμε. Ναι. Φτάνει, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, Νικόλα, με το που γυρίσατε εσείς, μετακόμισα κι εγώ στα Μετέωρα.
0: Α, τέλεια.
1: Ποια Μετέωρα? Εδώ. Εδώ, σε ωραίο μέρος βρήκες να μετακομίσεις.
2: Όχι, Κωστή, όχι πάνω ψηλά, κάτω σύνορα με Νεάπολη και πολύ.
1: Άμα είναι εκεί στο Σκορπιό, πιο κάτω, καλά. Πάνω από τον Κόκορα και τέτοια. Ναι. Εντάξει, και είναι ωραία.
2: Λοιπόν, Νικόλα, μια έκκληση για τους συνοπαδούς να πω.
0: Ναι, βέβαια. Είδες.
2: Στηρίξτε την ομάδα, ρε παιδιά.
1: Δεν δηλαδή, κάνουν κάτι άλλο, τη στηρίζουν. 17.000 διαρκείας.
2: Όποιον μιλάω, λέει, τι το πήρα το διαρκείας, εγώ το πήρα για τον Κωνσταντέλια. Γιατί το πήρες για τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε, για τον ΠΑΟΚ το πήρες.
0: Συμφωνώ 100% μαζί σου. 100% μαζί σου εδώ. Δεν χρειάζεται να το συζητήσω. Πάμε στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Δεν πάμε για κανέναν άλλον. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ έχει τον Κωνσταντέλια, ακόμα καλύτερα. Αν έχει.
1: Στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, καλό
0: Σαφίρι, ακόμα καλύτερα.
1: Αν είναι, ναι. Είναι άρρωστος, δεν πάτε.
0: Ναι, αλλά πας για τον ΠΑΟΚ. Το διαρχές σου παίζει για τον ΠΑΟΚ. Δεν το παίζει κανένα αθλητή.
2: Τώρα αυτά τα τρολ που βγαίνουν στο διαδίκτυο στην επίσημη σελίδα τη ΠΑΕ. Και λένε πούλα και εξαφανίσω από τη ζωή μας και έχεις διορία μια εβδομάδα.
0: Καλά, αυτά είναι τρόλ, όπως τα είπες.
2: Και φέρτε πίσω τα διαρκείας. Γιατί να σε φέρει πίσω τα διαρκείας, δεν κατάλαβα. Ναι, φυσικά ήταν εντελώς λάθος το timing της πώλησης. Και εγώ σε αυτό δεν διαφωνώ. Δηλαδή, θα έφευγε ούτως ή άλλως.
0: Θα έφευγε. Παίξτε μας με την Μπραν, κάνε την προεργασία σου, πούλα τον και την επόμενη μέρα ανακοίνωσε για τον Ούγκρεσιτς και είμαστε μια χαρά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Όχι τσακ μπαμ μέσω 15 Αύγουστο που είμαστε όλοι στον ύπνο.
2: Βγήκε κανένα άλλο, την καλημέρα μου και καλώς ήρθατε.
0: Να σε καλά,
1: να σε καλά, να σε γερός.
0: Είδες που ο κόσμος του ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται και όντως ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να τον κατούσαν τον Κωνσταντίνα.
1: Ναι, δεν έχει αυτή την καφρίλα. Ναι.
0: Αλλά πούλα τον σε σωστό timing.
1: Χωρίς να κάνω τώρα.
0: Ναι. Πλάκα. Και πλάκα, ναι.
1: Τα παράπονα του είναι δικαιολογημένα.
0: Βέβαια.
1: Πέρα από την πλάκα που κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Το γέλιο που κάνουμε και τα
0: λοιπά. Και δεν ήμασταν αντικείμενο να το
1: και πάρα πολύ ποδοσφαιρικά λογικά.
0: Βέβαια.
1: Είναι
0: μα
1: λογικά.
0: Νομίζω το ξέρουν και οι περισσότεροι στον ΠΑΟΚ ότι έγινε αυτό. Όλοι το ξέρουν. Τέλος πάντων.
1: Και οι ίδιοι που έχω μιλήσει.
0: Ούτε 18.000 δεν είχε λέει στο Καραϊσκάκη να ξέρει.
1: Μίλησαν για καθυστέρηση. Ότι οι ίδιοι.
0: Και οι ίδιοι τα ξέρουν τα λάθη.
1: Στο off the record. Εμένα μου είπαν ναι, κάναμε. Το timing ήταν πάρα πολύ αργό. Ναι.
0: Είχε κάτω από 20.000 σίγουρα την Νικολέη, άστα 26.000 διαρκεία. Εντάξει, τέλο πάντων. Καλημέρα, ναι.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
0: Πάμε, έχουμε χρόνο, παιδιά. Δεν έχουμε γραμμέ. Μια χαρά.
1: Ναι. Πάμε και πιο σύντομα να είναι.
4: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Γιώργο Σιντζάκη, Κρήτη.
0: Καλώ τον.
1: Γεια σου, Σιντζάκη.
4: Τι κάνετε, μικρά σχημομουράκια μου.
1: Μιλήσατε.
4: Τι κάνετε, μπαλονάκια μου.
0: Γυρίσαμε όλη την Ευρώπη, φάγαμε, σκάσαμε.
1: Βρήκαμε πιο άσχημος από εμάς.
0: Βρήκαμε πιο άσχημος από εμάς.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
4: Πουλιανέ, σαν μπαλόνι έγινε, βρε
0: σχήμα. Είμαι και βαρικόκαλος. Είμαι βαρύ μπαλόνι.
4: Τώρα, Πουλιανέ, τραγούδι χαλιού. Ένα είναι τα ειδών, η λαλή μωρέ, λαλή. Το έχεις ακούσει?
0: Ναι, βέβαια.
4: Και χαιρέτης, νομίζω Βαμβακάλ.
0: Τώρα εσύ στην Κρήτη, τι κάνεις τώρα εσύ στην
1: Κρήτη? Τεμπελεάζει, τι κάνει, τεμπελεάζει.
4: Εγώ είμαι μπάρμαν σε μια πισίνα. Είχα πάρει και τον κόκκινο. Είχα πάρει και τον κόκκινο με κάτι τουρίστρες και του κάνανε «Χαλό Γρηγόρης». και λέει ο Γρηγόρης «Με ξέρουνε, να συνεβεί». Δεν το ακούσατε την εκπομπή?
0: Όχι,
4: δεν
0: όχι.
4: Την ακούσατε?
0: Όχι, δεν
4: ακούγαμε. Λέει ο Γρηγόρης «Με ξέρουνε, με έχουνε δει». Στράβωσε ο Γρηγόρης.
0: Σε κάνεις.
4: Εγώ που τον πάω με χίλια, στράβωσε ο σκύλος ο μαύρος.
0: Ενώ εμάς μας βρίζεις, μας λες κακάσιμος, μας κάνεις και γελάμε.
4: Ναι. Λοιπόν, άκου.
1: Πότε τελειώνεις εσύ σου, ρε.
0: Πότε θα έρθεις να βγούμε μια φωτογραφία όλοι εδώ μαζί?
4: Πάρθω, ρε, πάρθω, μόλις. Ναι. Να πάρθω πάνω, ρε, σκυλιά του πολέμου.
0: Ωραία, λοιπόν, σε περιμένουμε.
1: Τώρα, σε λίγες μέρες.
4: Ρε εσύ τι άσχημο μου ρίδες είστε. Μπορούν να σας βάλουν στο τρενάκι του τρόμου. Στο τρενάκι του τρόμου το θυμάστε να βγαίνετε.
0: Φύγε ρε μπάρμαν, φύγε ρε. Θέλω να βγάλουμε φωτογραφία σε έλθομα.
1: Το βγάλουμε έξω αυτά.
0: Ναι, το βγάλουμε να γελάσουμε. Καλημέρα.
1: Στις κόμενες αν μετράτε πάμε σε μπαρ.
0: Ρε κάτσε να δούμε μετά. Να του πω έλα βάζουμε στόχο να δούμε ποιος θα τη ρίξει.
1: Έτσι.
0: Να τον κάνουμε τέτοιο χουνέρι. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Έλα γκροπ.
5: Λοιπόν, θα μιλήσω μόνο για στοιχηματικά, θα πω ΑΕΚ Άντερ.
0: Άντερ,
5: αύριο Όφι, ναι, το βλέπω πολύ κλειστό παιχνίδι. Βλέπω ότι Όφι θα χάσει αύριο, αλλά θα περάσει.
0: Εγώ αυτό βλέπω.
1: Θα χάσει και θα περάσει, ναι.
5: Πάω διπλό, θα κάνει διπλό εκεί μέσα.
0: Μακάρι.
5: Δεν ξέρω, βγήκε η απόφαση για το Ζίφκοβιτς.
0: Βγήκε, ναι, δεν παίζει.
5: Δεν παίζει.
1: Κιλόπιτα φάγαμε εδώ. Ναι.
5: Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκλειστεί. Και θα είναι ίσως η πρώτη πολύ μεγάλη τριγμή για τον Νίστρουπ.
1: Όχι, ρε φίλε, τον έχω αναλάβει στο κανάλι τώρα τον Παναθηναϊκό.
0: Φίλε, θέλουμε οπωσδήποτε πρόκριση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Όφι θα περάσει, όντως.
5: Μακάρι, ναι. Μακάρι για το ποδόσφαιρο και για να έχετε όλοι.
1: Όφι θα περάσει, αλλά στο Καρυλό δεν το βλέπω να περνάει.
0: Και εγώ άσο το βλέπω την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Εγώ άσο βλέπω, άρισε Όφι. Μακάρι, φίλε, να περάσουμε. Πάντως θα είναι αποτυχία από ο Παναθηναϊκός αποκριστεί από την Κράλοβιτς. Τώρα. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Και αυτή μια άπειρη ομάδα, ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε το πρώτο παιχνίδι, γιατί έχει 2-0 μέχρι το 90 και καταφέρει να έρθει 2-2. Θα είναι χαρακτήρι, όντως. Θα είναι χαρακτήρι.
5: Μακάρι όλα επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
1: Μακάρι, όχι, να περάσει, να έχουμε δουλειά.
0: Αύριο είναι μεγάλη Πέμπτη για τις ελληνικές ομάδες. Πάω και Παναθηναϊκό. Όφι νομίζω ότι θα περάσει. Άντε συγκυρώθηκε να μην περάσει, που δεν το πιστεύω. Ας παίξει κόμφερες, αλλά νομίζω σιγά μην χάσει 4-0.
1: Όχι.
0: Ναι.
5: Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για τα παιχνίδια.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Και ανάλυση από τα κανάλια.
0: Και ανάλυση από,
1: και ανάλυση από το Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Από παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι.
5: Παρακολουθούμε ανελιπώς.
1: Έτσι.
0: Έγινε αδερφέ μου.
1: Άντε. Τα λέμε.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα. Έπεσε. Πάμε στον επόμενο. Πέσαν κανένα δυο τώρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε.
1: Έλα, κρόμπε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βαρύ είναι ο φίλος.
6: Καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι.
0: Εσύ βαρύ, ναι.
6: Δημήτρης από Φραγκφούρτη, τι κάνετε?
0: Ξέρνεσαι ρε Δημήτρη, τώρα ξύπνησες.
6: Όλα καλά.
0: Εντάξει, πας λίγο σπλόμος.
1: Πόση βαθμοί Κελσίου έχει εκεί απάνω τώρα?
0: 20.
6: Μισό λεπτό, 21 μισό λεπτό.
1: Καλά είσαι, μια χαρά.
0: Δεν είχαμε δροσιά τώρα τρεις μέρες, Γερμανοί ήρθαν εδώ στους 36.
6: Ναι.
0: Πάθαμε σοκ.
1: Να με δεις με τον Κουλιανό ανάσκελα στο τσιμέντο. Να γνατεύουμε τα αστέρια.
0: Τα αστέρια, στον Ντόρτμουντ.
1: Έχασες.
6: Παράπονο μου, εγώ δεν περάσατε από εδώ.
0: Πήγαμε σε τρεις πόλεις, πήγαμε. Ντίσσετο, Κολονία, Ντόρτμουντ. Ναι. Πού άλλο να πάμε?
1: Δεν είχαμε και πολλές μέρες.
0: Δεν είχαμε, τρεις μέρες είχαμε, ναι.
1: Ουσιαστικά τρεις μέρες.
6: Με είπε, υπέγραψε, χάρηκα πολύ. Τώρα περιμένουμε το μπροστά. Δεν με είπε, ποιο είναι που θα υπογράψει?
1: Για το φόρ, λέει.
0: Ο φόρ, είπαμε. Το φόρ, ναι. Περιμένουμε για το φόρ να δούμε τι θα γίνει αύριο με την Μπραν. Άλλο θα είναι αν προκριθούμε, άλλο θα είναι αν δεν προκριθούμε.
1: Δεν ξέρω
0: αν
1: τα άκουσε το 50 πριν μία μισή ώρα. Γιατί είναι ένα, λέει, που περιμένει να περάσει ο Πάο και να έρθει.
0: Που είναι πάρα πολύ δυνατόν.
1: Είναι δυνατό όνομα να πούμε.
6: Όνομα, ρε, παιδιά,
1: δεν είναι Ευρωπαίο λίγο αυτό.
0: Αυτός δεν ήταν στην Ευρώπη.
1: Δεν ήταν στην Ευρώπη. Ωραία.
0: Ναι. Δεν ήταν στην Ευρώπη.
1: Κάνει υπομονή, ρε, μια μέρα.
0: Μια μέρα, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε πρώτα. Μα άμα προκριθούμε, κατευθείαν θα τα αναφέρουμε.
1: Κάτσε να περάσει. Εντάξει.
6: Κώστα.
1: Ναι.
6: Εσύ είσαι κοντά στον Καρυπίδη. Είσαι κοντά στον Αλαφούζο. Το δικό μας πώς σου ξέφυγε, μπορείς να μου πεις?
1: Ποιος?
6: Στη μεγάλη ομάδα.
0: Ποιο ο Σαββίδη, τον Ιβάν, αφού δεν είναι εδώ ο Ιβάν Σαββίδη.
1: Πώ να είμαι,
6: Ιβάν. Ναι, ο Ιβάν Σαββίδη.
1: Τι να το δοκάσω τη φορά, δεν το δοκάσω.
6: Ναι. Πώ σου ξέφυγε και δεν πήγε κοντά?
0: Πώ να πάει δηλαδή κοντά, με ποια μορφή να πάει κοντά?
1: Να δαγκώσω καμιά φορά.
0: Βρεθήκαμε μια φορά στην μπουτίκ, τα είπαμε λίγο.
1: Άλλο λέει αυτό,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Α, να είσαι.
1: Ναι. Εξ των, ναι, εξαπορήτων. Ναι, ναι.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να, στην αρχή τον κολούσα στα μπαμπά, τον έλεγα κορόιδο, με πήρε με στραβό μάτι.
0: Ναι, δεν τον πολύ συμπάθησε.
1: Δεν με συμπάθησε πολύ.
0: Δεν μου λες, όταν σε ρωτήσαμε θερμοκρασία, μήπως είσαι θερμοκρασία με air condition? Γιατί απάντησε γρήγορα σχετικά.
1: Ναι.
6: Όχι, 21 γράφει έξω.
0: Για να λέω, μήπως είσαι θερμοκρασία του air condition.
1: Καλά την έχει βγει, μια χαρά. Μια χαρά την έχει.
6: Ο Γρηγόρης.
1: Ναι,
0: μεγαλώνει.
6: Μεγαλώνει. Βγάζει τίποτα στο Bet Show?
0: Το Bet Show, όχι, δεν έγραψε τελευταία. Όχι, τελευταία πριν να στο Μουντιάλ που έγραψε. Πάλι. Με το Euro, και κάπου εκεί είναι τελευταία φορά. Στο Euro.
6: Με την άλλη την επιχείρηση, τι γίνεται, Κώστα?
1: Ποια, ποια επιχείρηση, για ποια λες?
6: Με τον Γρηγόρη.
1: Α, του βάλανε να υπογράψει ένα χαρτί και δεν το δέχτηκε.
6: Α, γιατί έτσι. Θα
1: γιατί έκρινε ότι.
0: Θα τον πάρω στο καφενείο τον Γρηγόρη.
1: Θα τον πάρει στο καφενείο.
0: Θα το πάρουμε κανένα δυο live εκείνα την εβδομάδα,
1: ναι,
0: και θα κάνουμε live. Θα το πάρουμε στο καφενείο.
6: Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο σου, Νίκο.
0: Είναι, ναι, είναι κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί όλο αυτό με τα παράθυρα μένα με έχει κουράσει.
6: Θα
1: το
6: βγάλει και
1: σε καπάκι αντικαταθλιπτικό.
0: Ναι. Το Γρηγόρης για το καφενείο είναι τα μάμ.
1: Ναι. Ναι.
0: Δευτέρα Παρασκευή, αλλά μετά την έκθεση κάθε μέρα θα έχουμε το απόγευμα καφενείο.
1: Ναι.
6: Α, τέλεια, τέλεια, ωραία. Χάρηκα που τα είπαμε, παιδιά.
0: Να σε καλά, Γερμανία, Φραγκφούρτη. Να σε καλά, Γερμανία, Φραγκφούρτη. Πόσο να άκουσε το φίλο, αργό, σταθερό.
1: Δεν πρόκειται. Καρδιαγκιακό, δεν πρόκειται.
0: Τίποτα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, γιατί πλέον πρέπει να τελειώνουμε exactly. Τι έχει το μενού σήμερα, το πρόγραμμα, να πούμε στον κόσμο τι ακολουθεί.
1: Σήμερα είναι. Τετάρτη, η ΑΕΚ το βράδυ.
0: Το βράδυ, Σάντα θα είσαι. Όχι, Σάντα.
1: Νέα Σάντα. Και με...
0: Να δώσει φιλιάκι στις κούκλες μου, τις Κυλκισιώτες.
1: Πού να βρω ωραία κούκλα εκεί?
0: Καλά, θα σου έρθουνε.
1: Λες?
0: Θα σου έρθουνε.
1: Μορδιπόντια κούκλα.
0: Θα σου έρθουνε.
1: Πού να βρω. Κάτι καλό φαΐ μπορεί να με κάνει.
0: Να φάτε κανένα τσουσμετζές, πώς τα λένε.
1: Ναι, καλές μαγείρισες.
0: Ναι. Το βραδάκι θα έχει ΑΕΚ. Αύριο θα έχουμε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Είναι κομβική αυτή η εβδομάδα. Έτσι. Έρχονται πλακοτελίστες με Γιάννη Πάγκο και Μάικ Σαρόπουλο.
1: Ωραίο δίδυμο αυτό.
0: Πολύ ωραίο δίδυμο. Πάντως τώρα με τον Γρηγόρη, εγώ ψήθηκα τώρα στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Καφενείο δύο φορές την εβδομάδα.
1: Που τον δίνεις τα ίδια λεφτά που του δίνεις εδώ, να έρθει είναι.
0: Ποια, εδώ δεν τον πληρώνω εγώ, εδώ τον πληρώνει ο όμιλος.
1: Ναι.
0: Στον όμιλο με τρομίντια ανήκει.
1: Έτσι.
0: Έτσι, θα γράψουμε παιδιά μέχρι το μεσημέρι. Αν και βλέπω σφιχτή την ΑΕΚ.
1: Άσο και 2-3 γκολ.
0: Εγώ βλέπω άσο και άντερ.
1: Άσο και άντερ.
0: Κάπως εκεί την βλέπω την ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε εκεί.
1: 2-0.
0: 1-0.
1: 2-0. Ωραία.
0: Φεύγουμε, Ερμάνος μου, ευχαριστήσουμε DJ Vici Sandex. Αύριο πουρνό λίγο μετά τις 8 παρεούλα μαζί. Φιλιά στο σπίτι.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
4: Ανταμώμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε. Παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907-7571-11.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
8: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
7: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
9: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
7: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε?
1: Περνάω την κάθε πέρα μου σαν να είναι τελευταία.
0: Εντάξει, αυτό που οφείλει να κάνει κάθε άνθρωπος.
1: Δεν γίνεται.
0: Λέω οφείλει. Δεν είπα ότι γίνεται ή ότι είναι εφικτό ή ότι είναι ότι
1: δεν μπορεί.
0: Λέω αυτό οφείλουμε.
1: Τα έχω γράψει ένα παρά όλα να ξέρεις.
0: Και δύο παρά θα τα γράψεις. Καλό είναι και αυτό. Υγεία να έχουμε.
1: Για να έχουμε υγεία πρέπει να τα γράψουμε ένα παρά. Αλλιώς δεν έχει υγεία.
0: Αναλόγως.
1: Άντε τελείωνε.
0: Λοιπόν. Τις κακομοίρειες θα γίνει με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στον ήχο, τον κύριο Ελευθέρη Χατζηπαδελίδη στην παραγωγή.
1: Ο Κουμούνας δεν είναι εδώ.
0: Την κυρία Αλέλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστή Ραπτόπουλο και Γιώργο Κόκκινο να ξεκινάει με τον Κουμούνα. Τι Κουμούνα, ναι. Δεν είναι κουμουνιστή.
1: Είναι.
0: Είναι Ανταρσία. Μην τα μπερδεύει.
1: Μάλιστα.
0: Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Μέρα από το τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54301. Με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνείτε την εκπομπή, να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή ή να θέτετε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες, τις δικές σας ανησυχίες σε όλο αυτό το δύο ώρο που θα είμαστε παρέα. Αρχίσανε χθες να κλειδώνουν τα εισιτήρια για τους ομίλους του Champions League και σήμερα θα έχουμε με ελληνικό ενδιαφέρον, αφού η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει τη Λεύσκη για να περάσει στο League Face του Champions League, και αύριο οι υπόλοιποι. Είδες τίποτα χθες, θα δεις τίποτα σήμερα?
1: Τι είδα χθες, τι είδα σήμερα?
0: Αν είδες κάτι χθες, ναι.
1: Δεν έπαιξα κουμάρι για να δω.
0: Ναι, μπορεί να παίζεις, φίλε, να έχεις έπαιξε.
1: Αν έπαιξα κουμάρι θα σου το πω.
0: Αν έπαιζες.
1: Θα παίξω σήμερα.
0: Σήμερα θα παίξεις.
1: Θα πάω μετά 5 ώρα στο προπό απέναντι, στο διάλειμμα 5 με 6 που έχω. Μεταξύ δύο εκπομπών, θα παίξω 4 μάτς.
0: 4?
1: Τα ελληνικά.
0: Όχι σημερινά.
1: Όχι, θα ξεκινήσω σήμερα και θα πάω μέχρι.
0: Θέλω να δώσω τα φώτα σου ή άλλο?
1: Όχι, δεν θα τα δώσω.
0: Okay.
1: Με είπε θα με πληρώσει ο Κουγιανός. Ή να με βάλει στον πετσό, αλλά δεν δίνει σέντς όπως εσένα, οπότε δεν.
0: Τα λιλοπαγίδες,
1: ναι.
0: Τι αλήθεια, στον κουμπαράκο σου το δίνεις.
1: Λέει θα σε κάνω, θα σε προσλάβω. Πήρε τον Άντερντακ, τον Αντεράκια.
0: Αντεράκιας.
1: Παίζει άντερ.
0: Καλά εξηγείται.
1: Είναι το team του τρομερό.
0: Αφού το έχει, καλά εξηγείται και κάνει.
1: Ωραία.
0: Okay. Έκασος το είδος, δεν λέει.
1: Ναι, και ο Λουμίδης στους καφέδες. Έτσι έλεγε η διαφήμιση. Πάμε παρακάτω, λέγε.
0: Γιατί την ΑΕΚ τη βλέπεις σήμερα?
1: Εγώ επειδή τη συμπαθώ την ΑΕΚ, θέλω να κερδίσει, να πούμε.
0: Γιατί? Για να αντιπαθείς κάποια ομάδα, θες να περάσουν όλες. Εγώ θέλω.
1: Θέλω γιατί, για τη δουλειά μου,
0: γιατί, λέει, για τη δουλειά μου.
1: Ναι, εγώ κάνω και live, κατάλαβες. Κάνω και παιχνίδια τα οποία μου στέλνουν αλγόριθμους. Οπότε κάκα μου έκανα για τις ομάδες να περάσουν. Το συμφέρον μου κοιτάω. Το συμφέρον μου είναι να περάσουν οι ομάδες.
0: Το συμφέρον σου είναι άμεση συμβασμένο με τον ομάδα.
1: Να περάσουν οι ομάδες. Γι' αυτό θέλω να περάσουν, όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Δεν λες κάτι κακό.
1: Ναι. Εγώ κάνω ταλκά δηλαδή με τις ομάδες. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν τα βάψει και ομάδα να δεν περάσουν.
1: Όχι.
0: Αλλά θα έχει χασούρα.
1: Άμα έχω χασούρα, θα πρέπει να βρω άλλους τρόπους να ισοφαρίσω τη χασούρα. Κατάλαβα.
0: Και γιατί να παιδεύεσαι και να μην κάνεις αυτά?
1: Ναι, μην το κάνω να μου τα δώσουν αυτές.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι σίγουρο. Και είναι κάτι που σου αρέσει κιόλας. Ανάλυση αγώνων, καταγραφή ανθρωπίνων συναισθημάτων και πολλά ακόμα.
1: Ναι, ναι. Δημιουργία κόπρων. Εντάξει.
0: Ό,τι μπορεί να φανταστεί.
1: Άλλο, πάρα κάτω. Άσε τα χαρτιά κάτω.
0: Τακτοποιώ τα πάντα. Το τι κάνω, μικρόφωνα έφτιαχνα πριν, δεν κατάλαβε, δεν σε νοιάζει.
1: Άστα τα χαλιά.
0: Εσύ χαλάς και εμείς φτιάχνουμε.
1: Ναι, μπράβο, καλά, η δουλειά μου να χαλάω.
0: Εντάξει, σε είπα εγώ γιατί.
1: Ναι, εσύ τα φτιάχνεις.
0: Δεν έφτιαξα πριν κάτι.
1: Τι έφτιαξες?
0: Κάτι έφτιαξα.
1: Όχι, πες μας, τι έφτιαξες?
0: Γιατί πρέπει να πω στον αέρα?
1: Γιατί το λες τον αέρα?
0: Δεν αφορά τον κόσμο.
1: Έφτιαξες κάτι?
0: Κάτι έφτιαχνα.
1: Μάλιστα.
0: Αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε το.
1: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να φτιάξεις χρωματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνεις?
1: Προσπαθώ, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Άρα πού το κακό δηλαδή?
1: Εσύ τι, για να βιδώνεις εδώ τα...
0: Όχι ρε φίλε, αλλά νιώθω δύο πράγματα και το έκανα. Πειράζει?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έχουμε επιτέλους μεταγραφή ουσίας για τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιον?
0: Τον Λούζα από τη Γουότφορντ, ένα μαροκινό ποδοσφαιριστή, διεθνή, στη θέση 8 παίζει.
1: Ναι, να καλύψει τον αυτό αν θέλει.
0: Μπράβο.
1: Το Τσέρι.
0: Το Τσέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή δεν έχω εικόνα του ποδοσφαιριστή και να μην λέω και βλακίες, μακάρι να είναι καλύτερος, διεθνής είναι. Γιατί...
1: Το Μπακασέτας διεθνής, δεν λέει τίποτα.
0: Άλλο καπέλο.
1: Δεν μου λέει κάτι από διεθνής, κάτι λέει, αλλά δεν μου λέει τίποτα.
0: Θα σου πω κάτι οξύμορο, αλλά σημαντικό.
1: Ναι. Λέμε... Κότσιρα να μπορούσε να το φωνάξει. Τρία μας διεθνή, διεθνή.
0: Περίμενε.
1: Και τον Καστό Βασίλη πήρε μια αρχοντήτη με το Πασόκ.
0: Επανάθεμάσαι να πει εκεί για να πει.
1: Εντάξει, διεθνή. Πήρανε άδειε προπό.
0: Θε να σου πω.
1: Πασόκ
0: ένα...
1: ήταν αυτό.
0: Θε να σου πω έναν μάγο.
1: Μάγο.
0: Μάγο.
1: Μάγο.
0: Αλλά όποτε θυμάται χαίρεται.
1: Πε με τον μάγο.
0: Ουναή.
1: Ναι.
0: Κάνει όρια με την θήκη τη ομάδα σου.
1: Κάνει.
0: Με τη ομάδα του κάνει τίποτα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Έτσι κουστάρει.
0: Δεν μπορεί να μην το έχει. Μπορεί κάτι να συμβεί.
1: Πού καταλήγουμε τώρα με τον 8.
0: Μπορεί να διεθνείς και να μην κάνει όπως ο Μπακασέτας που λες.
1: Ναι.
0: Μπορεί στην εθνική. Ο Μπέιλ.
1: Ναι.
0: Στη Ρεάλ έκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Με την εθνική Ουαλία έκανε όρια.
1: Και τώρα τον έβαζε δεκάρι τον Μπέιλ, θα έκανε όρια.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Ήταν λάθος ο προπονητής που θα έβαζε στην άκρη.
0: Μπορεί.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Αλλά Μπέιλ. Κάποιοι παίκτες με την εθνική κάνουν. Λέω το βιογραφικό ότι είναι αυτό. Απλά παραθέτω το βιογραφικό. Μακάρι για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Να είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσει λύση.
1: Γιατί μακάρι ρε κόκκινε. Αφού εσείς Ηρακλής είστε αντιπαναθηναϊκοί είστε εσείς.
0: Εγώ δεν έχω παδικά αισθήματα αντί. Όταν παίξουν Παναθηναϊκό
1: ναι.
0: θα το διαλύσω. Τώρα γιατί να έχω κάτι μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να έχω κάτι μαζί του.
1: Γιατί ο Ηρακλής οι παλιοί είχαν θέμα με τον Βαρδινογιάννη του
0: κυνηγούσε. Δεν έχω να χωρίσω κάτι.
1: Τι δεν έχει να χωρίσει κάτι. Τι φίλαθρο του Παναθηναϊκού.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Άμα πει καλό λόγο για τον Παναθηναϊκό, τι φίλαθρο του Ηρακλήδη να πούμε.
0: Γιατί είναι από κάτι κακό δηλαδή.
1: Αφού είστε. Δεν το γουστάρετε τον Παναθηναϊκό Ηρακλήδη να πούμε οι παλιοί.
0: Δεν φίλε, τι μου κάνει ο Παναθηναϊκό για πε μου.
1: Τι.
0: Τι μου κάνει ο Παναθηναϊκό.
1: Ξέριξε κατηγορία με τη δωροδοκία είχε δύναμη τότε στα δικαστήρια.
0: Πρώτον, δεν με έριξε με τη δωροδοκία. Η δωροδοκία είναι η υπόθεση των λουδιών.
1: Άλλη δωροδοκία.
0: Ο Παναθηναϊκός εμπλέκεται στην υπόθεση των λουδιών με το συγχωρεμένο του Χαλιαμπάλια του 76. Εντάξει, καμία σχέση με το.
1: Ρε το 80, ρε!
0: Καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιος σύλλεγε, ρε τότε.
0: Ποιος σύλλεγε.
1: Του ρίξε τα 6 γκολ.
0: Ο Δέδες ήταν τότε.
1: Ο Δέδες ήταν, ρε. Ήταν 6-0, δεν το ρίξατε εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν σας πήγε εκδικητικά. Ξύλο δεν φάγατε το 82, δεν σας έκλεψε το κύπελο.
0: Αλήθεια.
1: Τι αλήθεια λέω. Δεν ήρθατε εδώ 40.000 εκδικητικά να τον πάρετε να του κόψετε το πρωτάθλημα και το κόψατε. Την άλλη χρονιά δεν τουλάχιστον 4, δεν απεμπλήθω Κατσιπαναγή, δεν βρίσκεται το
0: παλιό.
1: Τι να κλειδιάζει εσύ, ρε.
0: Και τι, αυτά δεν τα ζήσει.
1: Τι να ζήσει, ρε. Έχει πεθάνει και δεν το ξέρει.
0: Πού να φας την γλώσσα σου, ρε κερατά.
1: Έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Πέθανε και δεν το ξέρει.
0: Γουφούδι,
1: γουφούδι. Λε καλή κουβέντα και τον Παναθηναϊκό. Γουφούδι, γουφούδι.
0: Τι σχέση έχει ο Παναθηναϊκός του 80.
1: Παναθηναϊκός είναι.
0: Με τον Παναθηναϊκό του 26.
1: Δεν χωνεύεται.
0: Ο Παναθηναϊκός ο οποίος είδε και τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει να δει πρωτάθλημα.
1: Εμένα μου στήσε ο Μακεδονικός του 80 το μάτς, δεν το χωνεύω από τότε. Τι θα πει, θα το
0: συμπαθήσω.
1: Παρομοί είμαι.
0: Αφού δεν είσαι, ρε φίλε.
1: Ρε, τρία δεν μας ρίξανε με τόσο που πιάσαν τους παίκτες μας. Τότε.
0: Ρε, πέρσι έκανε τον Παοξή και έκανε στον Παοξή το πρωτάθλημα με την
1: πόλη. Φράση τι έκανα πέρσι.
0: Ό,τι κάνει ανάποδα βγαίνει.
1: Παναθηναϊκό τώρα θα πάμε παρακάτω. Θα πάρει το οκτάρι, θα πάει καλά. Παρακάτω. Ωραία,
0: μακάρι να πάει καλά.
1: Γιατί μακάρι, ρε. Παναγιακλή είσαι, ρε.
0: Από τον Ηρακλή τι θα είσαι. Εμένα σαν Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Τι με βολεύει, να έχω ένα Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ο οποίο θα έχει αποκλειστεί από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγαλύτερο μπάζι και μπορεί να με κάνει πλάκα. Ή λόγω τη κούραση.
1: Ναι.
0: Να το κάνω μια ζημιά.
1: Θα, τρέχει, θα του βάλει τρία γκολοβούρα από τα στόπερ. Άντε ρε πάνε ρε σαγλαμάρα.
0: Και αυτό ας γίνει.
1: Άντε ρε πάνε πάνε.
0: Δεν θα το χαρώ.
1: Α, τι να χάρεις. Να χάρεις. Σ' ακούνε οι παλιοί Ηρακλήδες και έχουν γυρίσει τα ράδια να πούμε στο ζουρέτι. Α, έχουν εκρεμιστεί τελείως.
0: Ενώ με σένα χαίρονται.
1: Ναι.
0: Κάτι χαρές που
1: ναι, κάνουν. Ναι. Παναθηναϊκός πήρε οχτάρι.
0: Δεν πήρε.
1: Έλα, ξεκινά την εκπομπή με τον Παναθηναϊκό πήρε οχτάρι.
0: Ναι, και τι να ξεκινήσω με τον αριστερό εξτρέμ που ενδιαφέρει το Άρης.
1: Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ παίκτη που τον χρέωσε 8 εκατομμύρια.
0: Θα φτάσουμε.
1: Και,
0: θα φτάσουμε και αυτό είναι τελείο, σοβαρό θέμα. Αυτό είναι σοβαρό θέμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο σηκώνει ανάλυση. Περίμενε.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Άρης που ενδιαφέρεται για τον Βάτερσον από την Βραζιλία και είναι αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το χρειάζεται.
1: Δεν το χρειάζεται.
0: Γιατί.
1: Γιατί έχει εκεί κανένα εξτρέμ. Έχει το Δόνη, θα το δώσει το Δόνη. Γιατί ο Δόνη είναι για το Ιπποκράτιο.
0: Ο Δόνη.
1: Ναι, ο Δόνη είναι για το Ιπποκράτιο.
0: Μία παίζει, μία δεν παίζει.
1: Θα το διώξουν το Δόνη.
0: Δυστυχώς είναι επιρρεπή στου τραυματισμού.
1: Αν ο Γιαννιώτας που λέμε κάτι σε δεν πρέπει να πάρει εξτρέμ. Θα πρέπει να πάρει εξτρέμ. Δεν πρέπει να περάσει τον Όφη.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω για να απαντήσει.
1: Ναι, σωστά.
0: ρωτάει και να απαντήσει.
1: Δεν θα πάρει παίκτη να περάσει τον
0: όφη. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πινκ-πονγκ για να δώσει απάντηση στον κόσμο.
1: Και τον μπαλάκι ρε, τον King Kong.
0: Θε να δει τον μπαλάκι του King Kong.
1: Τι King Kong.
0: Ενδιαφέρεσαι.
1: Αυτή ούτε γκαζόμπαλα δεν είναι.
0: Καλά, εσύ από το Λούσιφερ εκεί τα βλέπει όλα.
1: Έχω δει τα πάντα εγώ.
0: Καλά, όντω. Κολλιόμενο. Ένα τριφιζέρ που τα πει. Για μπάτσελο τι. Εδώ ήρθε. Αλλά ήρθε στο αντρικό στριπ.
1: Έκανε λάθος το στριπτής άλλο.
0: Ο πρώτος άντρας που αντί να πάει στο γυναικείο στριπτής μπήκε στο αντρικό. Να το. Τι να σκεφτώ εγώ τώρα για πες.
1: Έχω ανάγκη εγώ να κάνω μπάτσελο.
0: Φυσικά και
1: μπάτσελο κάνω συνέχεια.
0: Στο κεράσα.
1: Άσε ρε φίλε, φύγε από εδώ πέρα.
0: Στο κεράσα, αλλά να πας στο αντρικό μου προβληματίζεις. Χάλασε και αυτό στα κεράματα. Εντάξει.
1: Πάνε, πάνε.
0: Λοιπόν.
1: Άμα δεν χαλάσει τα γεράματα, στα νιάτα θα χαλάσει. Άμα χαλάσει, θα χαλάσει τα γεράματα.
0: Όχι, ότι χαλάσει κανεί, δεν κατάλαβα.
1: Καλύτερα να χαλάσει τα γεράματα.
0: Ποιο το λέει το καλύτερα.
1: Φίλε, τα γεράματα δεν υπολογίζει και πράγματα. Δηλαδή, να σε πω κάτι. Άμα τακτοποιήσει παιδιά, σκυλιά, γατιά κτλ.
0: Αυτό είναι το ευλογημένο. Αυτό είναι το
1: μετά, δεν υπολογίζει.
0: Άλλο είναι το θέμα. Τα ίδια κουράγια είχε. Τις ίδιες αντοχές,
1: ποιος?
0: Τις ίδιες ωρέξεις.
1: Ωρα, ωρέξεις ναι. Και αντοχές, ναι.
0: Εσύ όρεξη έχεις, δύναμη.
1: Τι δύναμη έχω?
0: Σε λίγο καιρό χάπι θα χρειάζεσαι.
1: 4.45 το χιλιάρι κάνω. 58,5 χρόνο. 4.45.
0: Έτσι τις λες.
1: Το 4.45 το χιλιάρι. Και τα βάρεις, ανεβάζω.
0: Πάμε να τρέξουμε.
1: Δηλαδή, άλλοι δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, αν ο άλλος μπορεί ή δεν μπορεί σωματικά.
0: Με το τρέξιμο της
1: φίλης. Σε βλέπει, πώς κινείσαι, πώς μιλάς, πώς κάνεις.
0: Έχεις δρίξει πολλές κυρίες με το λες 4.45. Για να ξέρω, δηλαδή.
1: Καθένας έχει το δικό του στυλ.
0: Δεν σε κατηγορώ, σε ρωτάω να μάθω.
1: Πόσους χορδιές βαράζεις στο σάκο και τέτοια παραδείγματα.
0: Τις λες, δηλαδή, ρίχνω 30 χορδιές στο λεπτό στο σάκο. Και σου λέει εντάξει.
1: Από ο κόμενο κοιμάται όλη μέρα και πίνει μαλαματίνα και ο άλλο φοράει 50 χρωθιέ.
0: Μπορεί να κοιμάται με τη μαλαματίνα.
1: Τι να κάνει με τη μαλαματίνα.
0: Άντε ρε, να κάνει 8 ώρε σεξ.
1: Τι να κάνει με τη μαλαματίνα. Πέντε 4 ζάχαρο να κάνει σεξ.
0: Ποιο έχει 4 ζάχαρο.
1: Άμα πίνει μαλαματίνα, σε να βγαίνει το ζάχαρο.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει ποιοτικέ.
1: Τι έχει ποιοτικέ.
0: Έχει ποιοτικέ.
1: Το αλκοόλ. Μάλιστα.
0: Ρε φίλε, έχει. Όταν λέω ποιοτικέ, για να παρεξηγηθώ.
1: Ναι.
0: Έχει premium etiquette, έχει normal, έχει πιο απλέ. Έχει...
1: Το μάτι θελώνει με όλα. Το βλέμμα, το βλέμμα αργεί με όλα, να πούμε.
0: Καλά, καλά. Αν υπάρχει μέτρο, δεν θελώνει κανένα μάτι.
1: Ναι. Το ρετσινό. Το ρετσινοβλέφαρο, να πούμε. Το ρετσινοβλέφαρο, να πούμε.
0: Ξέρει τι απορρίπτει.
1: Βλέπω τα βλέφαρα. Όλοι μου λένε σουρομεδάκι δεν είναι. Καταλαβαίνω από το βλέμμα. Αν είναι βοτκό βλέφαρο. Αν είναι ρετσινοβλέφαρο, αν είναι τσίπουρο βλέφαρο κτλ.
0: Εσύ δηλαδή με.
1: Προχθές τον Τερεπέογλου τον πήρα τηλέφωνο, είχε μπύρο βλέφαρο.
0: Ο Τερεπέογλου εδώ και.
1: Τον πήρα τηλέφωνο να
0: εδώ και 1,5 χρόνο δεν πίνει σταγόνα.
1: Ναι. Προχθές μπύρο βλέφαρα είχε.
0: Ό,τι και να λες δεν πείθει, είσαι ψεύτη.
1: Του λέω, έλα στην Αγία.
0: Γιώργο, μάρτυρα στο δικαστήριο. Θα του πάρουμε το Κόρτομπα.
1: Ναι, ναι. Έλα, του λέω, στην Αγία Τριάδα με τον Μασόνο και τον Αρχοντάκη εκεί πέρα και τα λοιπά. Του λέω, έλα στην Αγία Τριάδα.
0: Γιώργο, μάρτυρα στο δικαστήριο. Θα του πάρουμε το Κόρτομπα.

0: πάλι.
1: Φίλε, δικαίωμά μου να πιω, να μην πιω, να φάω, να μην φάω.
0: Είπα εγώ δεν δικαίωμά σου.
1: Ωραία,
0: πρώτα. Μα ότι κάνει και σεξ με αυτά τα μάτια να πούμε. Κοίταξε. Αυτά τα μάτια μόνο κρεβάτι μπορεί να δει για ύπνο.
1: Επειδή,
0: να πούμε,
1: δεν πάω με άντρε, θα σου λέγα
0: κάτι τέτοιο. Ούτε με άντρε μπορεί να πα. Ούτε με άντρε μπορεί να πα.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί έκανε και εγχείρηση πίσω έμαθα τώρα τελευταία. Έκανε το σιρίγκιο.
1: Δεν έκανα. Είμαι πισωκίνητο είμαι τώρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κάτσε και εγχείρησε δύο δόσει. Έκανα την πρώτη δόση και η υπόλοιπη θα γίνει.
0: Αυτό είναι το ενοχλητικό, φίλε. Να κάνει εγχείρηση δύο δόσει.
1: Γιατί που κυκλοφορούμε με το μαξιλάρι και. Θα σε κάνουν μαγκέ και λε, δεν θα περάσει η ιστορία.
0: Αυτό είναι. Θα την περιμένει να περάσει η ιστορία.
1: Σε κάνουν. Ξέχασε πώ ήσουν. Ναι.
0: Ο καθόλου.
1: Βρωμόγερε, ξέχασε.
0: Καθόλου δεν ξέχασε.
1: Ο βρωμόγερε. Αυτό... Η βρωμόγρια στο λέει.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχω αλλάξει τη ζωή μου.
1: Ναι, εμένα δεν με σέφεσαι όμω που υποφέρω. Με βλέπει το μαξιλάρι, το πήρε μαζί σου ή το ξέχασε.
0: Αυτό γιατί τώρα συνεχίζει και το φορά το μαξιλάρι.
1: Γιατί αν δεν το φορέσω θα δει ότι η σερβιέτα.
0: Και στο και... αμάξι να πούμε.
1: Παντού.
0: Α, παντού.
1: Παντού όταν κάτσω δεν βλέπει τι κοιτάω.
0: Πότε τελειώνει αυτή η ιστορία ολοκληρωτικά.
1: Έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Δηλαδή πόσο, σε και εμένα θα σε πάρει.
1: Αρχές Σεπτέμβρη θα κάνω μια τριδιάστατη μαγνητική.
0: Τριδιάστατη.
1: Ναι, πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένη.
0: Αχ, ναι.
1: Γιατί από ό,τι είπε ο γιατρός υπάρχουν πολλά νεύρα εκεί πέρα και πρέπει να έχουν καλή απεικόνηση. Να δεις σε τι βαθμό έχει στεγνώσει.
0: Άρα εσύ είσαι καλό γιατρό. Εντάξει.
1: Σε πολύ καλό γιατρό. Mm-hmm. Τον κύριο Αράπογλου, ο οποίος είναι στο Ιπποκράτιο.
0: Αράπογλου.
1: Στέργιος Αράπογλου.
0: Αυτό τι είναι.
1: Πανεπιστημιακός γενικός χειρουργός.
0: Γαστρετρολόγος.
1: Γενικός χειρουργός.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η ήρωες.
1: Εξαιρετικός ναι. άνθρωπος και πανεπιστημιακός με τέσσερα παιδιά. Με τέσσερα παιδιά. Και δρομέας μεγάλων αποστάσεων.
0: Μπράβο.
1: Περίμενε, γιατί όμως.
0: Γιατί.
1: Πάντα για λόγο.
0: Δηλαδή.
1: Έχει κάνει μια αρχαία διαδρομή.
0: Μια.
1: Αρχαία διαδρομή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από το βορειότερο άκρο της Ελλάδας, την Οριστιάδα.
0: Αδύναμος θα είναι έτσι.
1: Ναι. Μέχρι τον νοτιότερο. Και ψηλό παλικάρι. Μέχρι τον νοτιότερο. Τώρα ήταν να κάνει για τον έβρα τηλέφωνο σήμερα για να μου γράψει τη μονοπτική για να πάω να την κλείσω.
0: Πάλι ήθελες εξυπηρέτηση.
1: Να μου τη γράψει. Ναι. Γιατί εγώ ξέρω, με συγχωρείς, πρέπει να κάνω μια μαγνητική εκεί. Για πες μου, τι μαγνητική πρέπει να μου γράψει. Τι, πες ότι δεν μου τη γράφει και πάω εκεί. Τι μαγνητική πρέπει να μου κάνουν.
0: Θα σε πάω
1: να ξέρω, ρε φίλε, πού πρέπει να κάνω και γιατί. Αυτός κάποιο λόγο
0: είναι. Θα σε πάω εγώ τώρα, σε μια μέρα.
1: Θα με πας, δεν είπα εγώ να. Δεν ξέρουμε τι μαγνητική πρέπει να κάνουν και πού. Θα πει, πώς λέει η Άνω κάτω
0: κοιλία. Περάσει την κοιλία, ρε. Γιατί τρέχει ο Αράπογλου, πού πάει.
1: Τώρα ήταν να κάνει μια διαδρομή σε όλη την διαδρομή του Ρούπελ.
0: Αυτό έχει σακατλίκι, να ξέρεις. Ε.
1: Πλάκα μου κάνει.
0: Σακατλίκι.
1: Καταρχήν είναι γίγαντα.
0: Σιμέντα και τα λοιπά.
1: Είναι γίγαντα. Δεν είναι μόνο βουνά, ανώμαλοι δρόμοι, αυτά εδώ. Το κάνουν. Και μου εξηγούσε. Εκείνη τη μέρα που ήμουν στο νοσοκομείο, έτσι, ένα μισάωρο που βρήκαμε να μιλήσουμε πέντε πράγματα, το τι έχει συναντήσει και πόσους ανθρώπους και πόσες ανθρώπινες ιστορίες έχουν προκύψει. Δηλαδή, συνδυάζει τον αθλητισμό με τα ιστορικά γεγονότα. Έχουν αδειά και... τον συμβολισμό. Εντάξει, πολύ ωραίος τύπος, τρομερός.
0: Σε κατλήγει είναι αυτό να ξέρεις. Τρώει γόνατα αυτά
1: ξέρει
0: μέσα.
1: Ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι κανένα παιδάκι. Πενιντάρις είναι.
0: Πενιντάρις τώρα είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι κανένα παιδάκι.
0: Ναι.
1: Προσέχει τι κάνει.
0: Σακατλίκι είναι, το λέω ξανά.
1: Είπα
0: το,
1: όχι.
0: Το τσιμέντο είναι σακατλίκι.
1: Δεν είναι τσιμέντο ρε τα βουνά.
0: Ρε κόκκινε, αυτοί που τρέχουν μεγάλες αποστάσεις χιλιόμετρα είναι καλύτεροι φίλοι των γονατάδων.
1: Ποιος ήταν ο κορυφαίος Έλληνας δρομέας μεγάλων αποστάσεων.
0: Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος δρομέας.
1: Ναι. Ο Κούρος.
0: Ποιος.
1: Που ήταν φύλακας σε ένα γήπεδο του. Το Τρικάλουν, τι ήταν κάτι.
0: Ποιο Κούρο δεν είναι.
1: Πώς λέγονταν ο άνθρωπος.
0: Κούση το λέγανε. Ένα Κούση.
1: Όχι Κούση. Όχι Κούση.
0: Ποιο Κούρο δεν.
1: Μπορεί να κάνω λάθος το όνομα.
0: Ποιο Κούρο και Κούρο. Το δολοφόνησε το όνομα να πούμε.
1: Πώς δολοφόνησε το όνομα, ρε φίλε.
0: Άστο να πάει στο διάλογο τώρα.
1: Α το δω τώρα.
0: Πρέπει να ξεκινήσουμε με λάθος τώρα. Πώς θα γίνει. Με τον Κούρο λέει.
1: Μισό λεπτό, σου πω.
0: Πάει πομπούλα. Πατάει τα κουμπιά τώρα τελείωσε. Κοιμήθηκαν όλοι φύγανε. Άστο τον Κούρο ρε. Περίπε. Πάμε ρε. Στο διάλειμμα ρε κάντα ρε.
1: Τώρα θέλω.
0: Oh,
1: μου την έδωσε.
0: Oh,
1: δεν κατάλαβα, τι σε πείραξε.
0: Πάψει τώρα με ένα τρίλεπτο μέχρι να βρει το αυτό.
1: Πίσω ένα αεροπλάνο.
0: Πόγαμο.
1: Oh, θα τον βρω.
0: Ναι.
1: Ήτανε πάντως φύλακα σε ένα γήπεδο στη Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτρεχε χιλιόμετρα. Του άφηνε άλλου δύο μέρες πίσω.
0: Ναι.
1: Τι έπαθε αυτό ο άνθρωπο.
0: Σακατεύτηκε. Μεγαλοκαρδίες κάνουμε.
1: Αυτό όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε,
0: κανείς δεν μακροημερεύει.
1: Άμα ρωτήσεις,
0: να πάει και 89-90% ετών.
1: Άμα ρωτήσεις ναι. Παλέμαχους ποδοσφαιριστές που έχουμε γνωρίσει ούκο λίγους.
0: Ναι.
1: Μπασκετμπολίστες, βολεϊμπολίστες.
0: Ναι.
1: Αθλητές.

0: Κύβου.
1: Ναι.
0: Όλοι,
1: ναι,
0: λόγω των εντάσεων που,
1: ναι, ναι,
0: κάναν πρωτοαθλητισμό,
1: μάλιστα,
0: έχουν μεγαλοκαρδία.
1: Ναι, αυτοί κορμάνε όμως. Ο άλλος είναι γιατρός εκεί.
0: Η Βούλα Επατουλίδη τι κονόμησε, φίλε. Για πες μου, τι κονόμησε. Το ότι ήταν άξια και προχώρησε τα υπόλοιπα και ότι μπορεί.
1: Δεν εκμεταλλεύτηκε το όνομά της Επατουλίδη.
0: Άλλο αυτό. Από τον, ναι, αθλητισμό.
1: Ήταν χαζή, ας πούμε.
0: Από τον αθλητισμό τι κονόμησε.
1: Κονόμησε όλο αυτό το επίτευγμα το οποίο
0: το έκτισε, δεν, ναι, κονόμησε. Το κατέκτησε, φίλε. Δεν,
1: ναι,
0: κονομάει.
1: Ναι.
0: Αυτό τη βοήθησε κάποια άλλα πράγματα. Ήταν άξια όμως.
1: Δεν έχει μεγαλοκαρδία τα 100 μέτρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Στα 100 μέτρα δεν κάνει μεγαλοκαρδία. Στα πολλά χιλιόμετρα.
0: Να σου το απλοποιήσω.
1: Δεν ξέρει κιόλας.
0: Να σου το απλοποιήσω. Ο Ανατολάκης που έκανε ένα πρωταθλητισμό. Που,
1: ναι,
0: πήρε ένα σκασμό λεφτά.
1: Ναι.
0: Τι κατάφερε.
1: Τα φάγε όλα.
0: Τι κατάφερε.
1: Εγώ τα φάγα, ρε.
0: Και λεφτά πήρε, όχι μόνο τώρα.
1: Τα φάγε.
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι
1: τι κατάφερε, άλλο.
0: Λέει. Αποδείχθηκε.
1: Πήρε εκατομμύρια. Τι κατάφερε. Πώς δεν κατάφερε.
0: Ο Ντέμιζον Καλαίδης πήρε εκατομμύρια. Τι έκανε.
1: Τα πήρε, ρε.
0: Και.
1: Και, και λοιπόν.
0: Σημαίνει ότι είναι κακοί άνθρωποι.
1: Άντε πάλι.
0: Αν ο άλλος δεν είναι τυχερός.
1: Για την μιλάμε για τη μεγαλοκαρδία στους καλούς ανθρώπους κατέληξε ωφελός. Άλλο ρε
0: εσύ
1: μιλάμε.
0: Εσύ τι μπερδεύεις την κουβέντα.
1: Άλλο μιλάμε, ρε. Λέμε ότι αυτά τα αθλήματα με τις μεγάλες αποστάσεις.
0: Όλα τα αθλήματα που κάνεις πρωταθλητισμό προκαλούν μεγαλοκαρδία.
1: Τι.
0: Όλα τα αθλήματα. Που κάνεις.
1: Ποιος έχει μεγαλοκαρδία από παίκτες.
0: Που κάνεις πρωταθλητισμό. Όλοι.
1: Ποιος έκανε πρωταθλητισμό, ρε. Ο πατέρας μου έκανε πρωταθλητισμό και οι άλλοι παίκτες. Που κάνα 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση και πηγαίνα στα μπορντέλα μετά και σοβαρά μιλάω.
0: Έχει έναν καρδιολόγο εμπιστοσύνη.
1: Ποιον? Το Μήτρα έχω στην Καβάλα.
0: Πάρε το τηλέφωνο τώρα.
1: Τι το, ναι.
0: Να το ρωτήσει αν όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό,
1: ναι,
0: έχουν μεγάλο καρδιολόγο.
1: Κανένα δεν έχει.
0: Τι στοίχημα.
1: Πρωταθλητισμό, τι πρωταθλητισμό.
0: Τι στοίχημα βάζει. Του καφέ μια εβδομάδα βάζει.
1: Ξέρει πότε
0: κάνει. Του βάζει καφέ μια εβδομάδα.
1: Γιατί κάθε, μα κάθε μέρα σε κερνάω καφέ. Τι μια εβδομάδα.
0: Υποχρεωμένο το κάνει.
1: Τους καφέδες λέει κάθε μέρα, εδώ και 5 μήνες τον παίρνουν καφέ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zitapalas.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ιουλίου. Αν μπορείς φέρε μου ένα καφέ εσπρέσο διπλωμένο. 5η 16 Ιουλίου. Αν μπορείς φέρε το εσπρέσο διπλό μέτριο με μαύρη. Κρύος καφές είναι. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Φέρε το εσπρέσο διπλό μέτριο με μαύρη. Αν μπορείς. Κρύος είναι. Ευχαριστώ. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Τα έχω δώσει με εμένα. Φρέντο εσπρέσο κτλ. Πέμπτη 23 Ιουλίου. Φρέντο εσπρέσο διπλό μέτρο με μαύρη. Κρύος, ευχαριστώ. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Φρέντο εσπρέσο διπλό μέτρο με μαύρη.
0: Έβδομος.
1: Ευχαριστώ. Λέει και ευχαριστώ, θα είμαι σίγουρο ότι δεν τον πάω.
0: Έβδομο.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Φρέντο εσπρέσο.
0: Πέμπτη
1: 30 Ιουλίου. Φρέντο εσπρέσο διπλό μέτρο με
0: μαύρη.
1: Λοιπόν, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Εδώ γραμμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Φρέντο εσπρέσο διπλό μέτρο με μαύρη.
0: 10.
1: Μάλιστα. Χθες, φρέντο εσπρέσο διπλό μέτρο με μαύρη.
0: 11.
1: Φρέντο εσπρέσο διπλό με μαύρη.
0: 12.
1: Ναι. Τα άλλα δεν τα κρατάω.
0: Σε έχω ζητεί. Μα γραμμένα όλα. Σε έχω ζητεί 12 φέτρε γιούφτο.
1: 5η 27 Φεβρουαρίου του 25. Σοκολάτα ζεστή χωρί ζάχαρη.
0: 13.
1: Καπουτσίνο διπλό ζεστό μέτρο με μαύρη ζάχαρη.
0: 13. Λοιπόν. Σούπα 15 καφέδε σου έχω ζητήσει.
1: Πόσα. 3η 28 Ιανουαρίου.
0: 14.
1: Έχω εγχειριστεί στι 23. Και 25 του μηνός με 4 σωληνάκια με λέει καπουτσίνο διπλό ζεστό μέτριο με μαύρη ζάχαρη.
0: Έχεις και παράπονο, ε.
1: 5η 9 Ιανουαρίου. Εδώ, τα βλέπεις.
0: 15.
1: Καπουτσίνο διπλό ζεστό μέτριο με μαύρη ζάχαρη.
0: 15.
1: Είναι επικίνδυνος ο Μπερτόλος σε σημείο παρεξήγησης. Γι' αυτό το μαρκάρισμα. Αυτό είναι άλλο. Είμαι κρυωμένος με πυρετό. Λογικά αύριο δεν θα έρθω. Καλό βράδυ, στο λέω από τώρα να το ξέρεις. Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Καπουτσίνο διπλό μέτριο
0: 16,
1: με μαύρη.
0: Πέρσι.
1: Η ρήτρα είναι 22 εκατομμύρια. Τετάρτη 13 Νοεμβρίου. Αν μπορείς φέρε ένα καπουτσίνο διπλό
0: 17.
1: Με μαύρη. περαστικά χρειάζεται κάτι. Εδώ είμαι στο νοσοκομείο, αξιονικές και τα λοιπά, ναι. Ιησούς ήταν ωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Πού άκουσες και διάβασες ρε βλάκα το Εβραίος. Αυτό είναι μαγιά που μας έχει κάνει ό,τι είναι.
0: Περίμενε.
1: Ένα. 17. Μετά τα έχω σβήσει τα.
0: 17 σε ένα χρόνο.
1: Ναι. Ποια ένα χρόνο.
0: Ρε γιούφτο. Ρε γιούφτο από την Τούμπα.
1: Βάζεις λέει τους καπέδες.
0: Βρε τα ηλιοπαγίδα. Τον έβαλες φυλακή τον άλλον με τις μπλούζες του Κωνσταντέλια. Και για 17 καφέδες σε ένα χρόνο. 100
1: ευρώ μπλούζα έκανε. Ναι.
0: 4 πήρε.
1: Σιγά. Ένα έχω να αλλάζω.
0: Εσύ άμα δώσεις 4.400 ευρώ για μπλούζες.
1: Έχω δώσει τη ζωή μου άλλα.
0: Δεν, ναι. Για μπλούζες λέω Κωνσταντέλια.
1: Για μπλούζες και για μάξι και για φιγούρες δεν έχω.
0: Θα έχεις πάθει 4 κεφαλικά και 2 φράγμα.
1: Σκοτώθηκε ένας, γέλασε μαζί του. Έχει ανέβει, έτρεχε με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο.
0: Τι αν σκοτώθηκε τώρα, μην το λες και
1: ρωτήσω. Ναι, σκοτώθηκε κανονικά. Ανοίγει την πόρτα.
0: Και γελάς.
1: Τι να κάνω, δεν γελάω. Ανοίγει την πόρτα, έχει βάλει το αυτό να πηγαίνει το αυτοκίνητο με μια ταχύτητα. Ανεβαίνει
0: το
1: απάνω. Ανεβαίνει απάνω στην
0: το ολοφή. Κρούζερ.
1: Ναι, κάνει κάτι αυτά. Του λέει ο άλλος μπροστά, κοίτα. Είδα μια ταλίκα να πούμε. Μπαμ, πέφτει πάνω στην ταλίκα.
0: Πώς θα σου έγινε αυτό.
1: Όχι, ρε, στο Facebook το είδα. Έχω πεθάνει στα γέλια.
0: Κλείσε, ρε. Η κάγουμε τη γελάει.
2: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πες μου ρε Μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε στο 95,5 των FM, 9.55 γενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95,5. Στο inbox θα δούμε, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να σχολιάζετε όλα αυτά που συζητάμε τον Κωστή. Αν δεν στείλει μήνυμα, δεν μπορεί. Γκρέγ, ισχύει ότι θα πας πάλι υπαλληλάκος στο Google στην ιντερνετική εκπομπή που κάνει? Έτσι έλεγαν το πρωί μερά.
1: Όχι, αυτός έλεγε, εγώ δεν έλεγα. Τι σκέφτεται να σε κάνει πρόταση για το κανάλι του?
0: Δεν νομίζω να μου κάνει πρόταση.
1: Δεν ξέρω τώρα εσείς τι έχετε να πούμε.
0: Δεν νομίζω να μου
1: είστε και ευέλικτοι να
0: πούμε. Δεν νομίζω να μου κάνει πρόταση.
1: Γιατί?
0: Δεν νομίζω. Εγώ σου είπα τι πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω κάτι κακό.
1: Το είπε δημόσια.
0: Καλά έκανε.
1: Εγώ ακούω. Δεν συμμετέχω σε τέτοιες
0: κουβέντες. Καλά έκανε.
1: Εγώ ακούω.
0: Λοιπόν. Τι ήθελα και εδώ είπα.
1: Τι.
0: Παναθηναϊκός βλέπει στις χρυλίες για Ουναΐ και δεν έχουμε κάνει καμία πρόθεση. Καλά δεν το έχουν πάρει καμπάρι στο Παναθηναϊκό ότι ο Ουναΐ είναι παικτάρα, αλλά ένα παιχνίδι παίζει 10 δεν παίζει. Μπορεί να βάλει γκολάρες να στιμόμαστε, αλλά δεν είναι. Δεν μπορεί να βασιστείς. Τέλος πάντων. Είπες κάτι για τον ποδοσφαιριστή που πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιον?
0: Ούγκρεσιτς.
1: Ο Ούγκρεσιτς, ναι.
0: Είναι 20 χρόνων δεκάρι από την Παρτιζάν.
1: Δεκάρι δεν είναι.
0: Για ένα μέσο ο οποίος παγωνίζεται και στα 10 μου έχουν πει.
1: Πράσε τις έχουν πει. Εξαροχτάρι είναι. Έρχεται από πίσω, βάζει γκολ. Από τα οχτάρια. Όπως ερχόταν ο Στολτίδης να πούμε. Δεκάρι ήταν ο Στολτίδης. Ο Καφές ήταν δεκάρι. Όχι.
0: Ο Άκης ήταν εξαροχτάρι.
1: Από εκεί έρχεται.
0: Ο Καφές ήταν οχτάρι καθόλου.
1: Ναι. Και δεκάρι έπαιξε ο Καφές. Αλλά δεκάρι. Πιο πίσω. Πιο πίσω όταν έπαιζε, έβαζε τα γκολ.
0: Ο Μαραγκός ήταν οχτάρο-δέκαρο.
1: Οχτάρι ήταν ο Μαραγκός.
0: Ναι, μπορούσε να παίξει στα 10.
1: Να ξεκινήσει 10.
0: Μπορούσαν.
1: Δεν ξεκίνησε
0: κατά συνθήκη.
1: Δεν ξέρει συνθήκη, ρε κόκκινη.
0: Είχε
1: ούτε
0: πάσα.
1: Στο Παναθηναϊκό.
0: Είχε πάσα, είχε τελική.
1: Βρε, δεν έπαιξε δεκάρι ο Μαραγκός. Ούτε
0: δεν
1: στο
0: είπα ότι έπαιξε.
1: Κατά συνθήκη. Άμα έρχεται από πίσω στο δεκάρι, δεν έπαιξε.
0: Ρε, ανισόρροπε. Ένα παίκτη σήμερα. Τι θέλουν οι ομάδες να αγωνίζονται, σε μία θέση ή παραπάνω?
1: Από πού ξεκινάει ο παίκτης, λέμε.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Το πού καταλήγει στο μάτς είναι άλλο.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι, εσύ λες, αν το μπερδεύεσαι.
0: Δεν μπερδεύομαι. Εσύ πας να με βγάλεις λάθος.
1: Άμα το ξεκινήσει ρε δεκάρι το Μαρακό, καλή του ώρα
0: δεν
1: που
0: το ξεκινάει.
1: Είναι, δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Άμα ξεκινήσει δεκάρι το Στολτίδη, δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Άμα ξεκινήσει τον Κούι και τον Παλί δεκάρι, δεν θα κουμπίσουν την μπάλα. Από πίσω έρχονταν.
0: Περίμενα.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Τον Κωνσταντέλια,
1: ναι,
0: τον έβαλε ο Κόβας στα φτερά, αριστερά.
1: Δεν είναι φτερά, είναι
0: στο πλάι.
1: Άκου, άκου. 3-4-3 παίζουν δύο θέσεις αυτοί. Έρχονται οχτάρια και εξτρέμ.
0: Τα λεγόμενα μου.
1: Άντε πάλι.
0: Πάμπα. Πάμπα, ρε, τους ακούω.
1: 3-4-3 το ξεκινάει έξω αριστερά. Εκείνη την ώρα αυτός παίρνει την μπάλα, έρχεται στα δεκάρια.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Για... έρχεται ο Μπακα πάνω, αλλάζει θέση. Μετά αλλάζει κατεύθυνση. Το ξεκινάει 3-4-3.
0: Και στο πάω... ξεκινάει.
1: Πώς?
0: Πού το ξεκινάει?
1: Στον έξω αριστερά, υποτίθεται. Ναι.
0: Όχι, υποτίθεται. Εκεί το ξεκινάει.
1: Εκεί το ξεκινάει.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι εκεί είναι η φυσική τη θέση?
1: Βρε αγόρι μου, δεν είναι δεκάρι αυτός εδώ, Ούγκραμαν, πώς το λένε. Δεν είναι δεκάρι.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Άμα το βάλει δεκάρι στη θέση που βάλει τον Κωνσταντέλια, δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
0: Έρχεται και σαν δεκάρι.
1: Από
0: και...
1: πίσω έρχεται.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό λέμε.
0: Τι είπα εγώ, είπα έρχεται. Στο διατάφτα. Ο ΠΑΟΚ θα δαπανίσει ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια.
1: Έτσι λέει.
0: Δεν είμαι στα λογιστήρια.
1: Ναι.
0: Ούτε τον πονηρό κάνω.
1: Ναι.
0: Και διαρωτώ με κάτι το οποίο είναι εύλογο.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει τα ακούει, όποιος δεν θέλει δεν τα ακούει, γιατί κάποιοι καταλαβαίνουν πότε μιλάει κάποιος.
1: Καταρχήν να τους πούμε τους παοξίδες ότι δεν τον παίρνει Γιάννη Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Μπερδευτούν και τον δουν.
0: Ένα...
1: γιατί αυτοί οι κουτουλούφοι εκεί μπορεί να δουν τον άνθρωπο να είναι χαφ και να ζητάνε τρίπλες και τέτοια. Έχει μέσα
0: ένα,
1: παραβιάρδες.
0: Να υποθέσουμε το καλύτερο δυνατό, ότι είναι παικτάρας.
1: Ωραία, 20 χρόνια είναι, το δούμε.
0: Να υποθέσουμε ότι είναι παικτάρας. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό έχουν τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και βγάζουν παιδιά. Όταν βάζουν το χέρι βαθιά στη τσέπη.
1: Ναι.
0: Όταν το βάζουν για ένα παιδί 20 χρονών. Που για την ελληνική νοοτροπία ακόμη δεν είναι ο παίκτης ο οποίος
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: κάνει
1: ναι,
0: διαφορά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υπερβολικό το ποσό?
1: Το ποσό είναι για να μην μιλάνε οι παοξίδες. Δεν ξοδεύει ο πρόεδρος, πάλι τα ίδια.
0: Δεν διαφωνώ, μαζί σου είμαι. Λέω, εφόσον τα δίνει αυτά τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολλά. Άλλο να πάρει ένα όνομα
1: του. Δεν είναι πολλά, κοκκινέ, είναι βολικά. Άντε σε μιλήσω σαν μαθηματικός. Σαν λογιστής θα σε μιλήσω.
0: Α, σαν λογιστής.
1: Είναι βολικά. Μπορεί να το καταλάβει το κεφάλι σου.
0: Ναι, σου λέει ότι εμείς πήραμε αυτά που πήραμε, αλλά βρήκαμε.
1: Ξοδέψαμε για αυτά. Και έρχεται αύριο ο Κουλιανός. Και ο κάθε Κουλιανός και ο κάθε Ραπτόπουλος, ξέρω εγώ, και ο κάθε ρεπόρτερ και αυτός και λέει: Η 32 πούλησε, 8 αγόρασε. Και αγόρασε και αυτό και πούλησε εκείνο.
0: Θα πάρει κι άλλα, λέτε.
1: Ρε τα αγόρι μου, πρέπει να βγει ισολογισμός. Ναι. Πάλι τα ίδια.
0: Ξέρω, εμείς δεν είμαστε ΠΑΟΚ, ούτε εγώ ούτε εσύ.
1: Γιατί να είμαστε, πρέπει να είμαστε ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά και όχι.
1: Λοιπόν, για να μιλήσουμε κάτι, πρέπει να είμαστε κάτι δηλαδή.
0: Αυτό είπα.
1: Δεν είμαστε ΠΑΟΚ, δεν είμαστε
0: ΠΑΟΚ. Και ρωτάω.
1: Ναι.
0: Μία ομάδα που επενδύει σε μικρούς. Βγάζει παίκτες. Κατά τη γνώμη σου, δεν λέω για τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Το σωστό είναι να παίρνει ένα παίκτη 20 χρονών με μεγάλο αντίτιμο ή ένα φτασμένο μεγάλο αντίτιμο.
1: Καλά, εντάξει, σωστά μιλάς. Αλλά δεν είναι και ξάνθη να βγάζει μόνο ταλέντα. Πρέπει να αγοράζει κιόλας.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι η Ξάνθη, δεν είναι η Καβάλα, δεν είναι η Δράμα. ΠΑΟΚ είναι.
0: Οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ πιο μεγάλο πλεονέκτημα έχει από τους υπόλοιπους.
1: Ποιους υπόλοιπους?
0: Που έχουν ακαδημίες. Το καλύτερο σκάουτικ πριν μια δεκαετία στις ακαδημίες το είχε η ΑΕΚ.
1: Πάει η ΑΕΚ.
0: Το είχε.
1: 10 χρόνια είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Και ακολουθεί ο Ολυμπιακός.
0: Είπα πριν ναι. Μια δεκαετία.
1: Ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Σε ποια ομάδα έχει κάνει ακαδημίες?
0: Σε
1: ποια ομάδα έχει στην Αλφαεθνική? Ο Ατρόμητος. Καταπληκτικές ακαδημίες.
0: Και η Τρίπολη.
1: Εγώ. Άντε πάλι. Ποια Τρίπολη, ρε. Ο Ατρόμητος. Ποια Τρίπολη. Για το Ατρόμητο μιλάω. Άστε Τρίπολη. Μη συμπληρώνεις για να κάνεις τον έξυπνο τώρα, τι ξέρεις.
0: Με τι ασχολείται ο Αχιλλέας?
1: Ποιος?
0: Ο Αχιλλέας με τι ασχολείται?
1: Με τη βότκα.
0: Ο Χατζηνικολάου.
1: Ναι. Βότκα, ουίσκι.
0: Με μικρά παιδιά.
1: Ναι.
0: Λες να μην μου λέει ποιοι κάνουν δουλειά, ποιοι είναι οργανωμένοι.
1: Σου είπα για τον Ατρόμητο.
0: Ισχύει και ο Ατρόμητος.
1: Ο Ατρόμητος έχει τις μεγάλες τις.
0: Και ο Λεβαδιακός κάνει δουλειά.
1: Βρε για τον Ατρόμητο λέμε, κάνει δουλειά, όλη δουλειά κάνουν. Και ο Άρης κάνει δουλειά. Ποιος κάνει καλή δουλειά σε
0: μένα. Ο Άρης δεν επενδύει σε
1: ακαδημίες. Τι να επενδύσει ο Άρης.
0: Αφού δεν
1: κάνει 30 μεταγραφές και αυτός δουλειά κάνει.
0: Δεν κάνει, δεν επενδύει.
1: Δουλειά κάνει.
0: Δεν επενδύει σε ακαδημίες.
1: Ναι, δουλειά κάνει. Άλλη
0: για ακαδημίες είπες ναι, τώρα. Γιατί
1: άλλη δουλειά κάνει.
0: Να αγιοποιείς το φίλο σου.
1: Ποιο να αγιοποιήσω?
0: Το Καρυπίδη.
1: Δουλειά σε λέω κάνει τον αγιοποιό. Σαν να λέω ότι
0: για
1: κάνει...
0: ακαδημίες μιλούσε και λέω δουλειά κάνει.
1: Μεταγραφές κάνει δουλειά, κάνει τον αγιοποιό ή τον κατηγορώ τώρα με αυτό που είπα. Το κατάλαβες τι είπα. Το κατάλαβες τι είπα.
0: Μομφή είναι.
1: Μομφή είναι. Άρα τι φίλος μου να πάρω τίτλο. Μομφή.
0: Όπως ακούστηκε.
1: Πού να καταλάβει τώρα εσύ με 2.000 στροφές τότε σε το κεφάλι σου να πούμε.
0: Και γιατί σου είπα ρε Fiat για πέταμα.
1: Ναι.
0: Γιατί σου είπα ότι είναι αλλού και όχι για τις ακαδημίες που μιλάμε.
1: Είσαι δεν είναι φίλος σου. Εγώ σε δουλειά δεν έχω φίλους.
0: Ούτε εχθρός μου για μένα.
1: Ναι.
0: Ούτε εχθρό, δεν έχω αγχωρήσει κάτι.
1: Εγώ τσακωθεί με τον Καρυπίδια σε ακαδημίες. 3 χρόνια του λέω. Κάνε ακαδημίες, πάρ' τον Εμπεγλέρα, φτιάξτε πράγματα.
0: Γιατί όταν βρεθήκαμε όλοι μαζί τον.
1: Βρε, ο Άρης τι ήταν, μικρή ομάδα ήταν. Έβγαζε παίκτες από τα Τσικό. Είχε τον συγχωρεμένο.
0: Δηλαδή κάποια ομάδα που βγάζει μικρούς παίκτες και τους πουλάει είναι μικρή. Ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός βγάζουν παίκτες από τις ακαδημίες είναι μικρές.
1: Ο ΠΑΟ, άμα θέλει ρε κόκκινε, τραβάει μια μεταγραφή 10 εκατομμύρια, παίρνει 2 παικταράδες. Άμα θέλει. Άμα δεν θέλει, επειδή τον έχουν δαγκώσει το Σαββίδι 10 χρόνια και του τιμωρεί κι αυτό. Όπως τιμωρούσε χθες στο παιχνίδι με τον Όφη με τα εισιτήρια που έβαλε, ξέρω εγώ, ο Καρυπίδης.
0: 25 ευρώ.
1: Ναι, τους τιμωρεί και αυτός τώρα, εκδικείται.
0: Δεν καλός.
1: Βρε, καταλαβαίνεις ελληνικά. Εκδικείται ο Σαββίδης.
0: Κακό είναι.
1: Καλό, κακό, τι να κάνουμε τώρα.
0: Καλό είναι να μην υπάρχει κόντρα.
1: Ναι, δεν πρέπει να την πούμε. Τους εκδικείται. Έχει αφήσει την κονσάρβα, τους κάνει, τους αντιπολιτεύει και πηδάνε σαν τα κοκόρια αυτοί εκεί μέσα. Τους εκδικείται.
0: Λογικό είναι. Λογικό.
1: Οπότε πού καταλήγουμε τώρα? Στο τι? Για να κλείσει το θέμα. Γιατί κάνεις ενότητες χωρίς να τις κλείνεις. Πού καταλήγουμε για να πιάσουμε το άλλο θέμα?
0: Πώς κάνω μια ενότητα χωρίς να την κλείνω?
1: Πας από την ενότητα στο
0: ΙΕΣΥ.
1: Στην άλλο τελεία και την άλλο τελεία την κάνεις μεγάλη τελεία. Τη μεγάλη τελεία την κάνεις βράχο. Το βράχο το κάνεις βουνό. Το βουνό το κάνεις όλος.
0: Πείτε από το παράθυρο.
1: Τι να πηδήξεις από το παράθυρο?
0: Αυτά στα δυσόρθια.
1: Τι να σταθώ?
0: Γιατί να δώσει 8 εκατομμύρια για να πάρει απάντηση?
1: Γιατί τον βολεύει.
0: Εντάξει.
1: Το καταλαβαίνεις. Πόσο πια
0: πλάνα του.
1: Να μην περάσω στις γραμμές τις κόκκινες. Δηλαδή με πας.
0: Όχι. Και
1: στο καντάκι.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: 3 φορές με ρωτάς. Γιατί είναι βολικό το. Πάλι τα ίδια. Με πας στο καντάκι.
0: Εσύ δεν μάρκαρες. Έδωσε μία τον επιθετικό, τον άφησε κάτω.
1: Ναι. Λες, και μετά.
0: Θα φάω μια κίτρινη.
1: Με πάτε στο καντάκι και μετά παίρνετε τηλέφωνο. Κάντε του μήνυση αυτόν. Κάντε του μήνυση.
0: Είπα εγώ ότι κάνει του μήνυση.
1: Το κάνει. Εσύ το κάνουν άλλοι συνεργάτες.
0: Και εγώ τι ξέρω.
1: Παράδειγμα.
0: Δεν πέρα μήνυση, σου κάνει η γυναίκα μου. Εκεί είναι.
1: Παλαβιάρα με κάνει μήνυση.
0: Δίκιο έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί και άδικο.
1: Δεν ξέρω να γίνει αυτό.
0: Όλα βρήκα.
1: Συνεργάτη γυναίκα 21 χρόνια κάνει μήνυση.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι. Θα γελάνε τα δικαστέ.
0: Θα πάω μαρτυρία πέρτη.
1: Γιατί από τον κίτρο ψωμάκι να πούμε.
0: Τι κάνω.
1: Ναι. Τι δάγκωσε καλά. Θα πούμε από μένα το φουκάρα τι έχει να
0: γίνει. Δάγκωσα.
1: Ναι. Όταν πας σε δικαστήριο και έχεις να διαλέξεις 21 χρόνια τον συνεργάτη σου και τη γυναίκα σου που είσαι πιο λίγα χρόνια.
0: Με τη γυναίκα μου έκανα παιδί, όχι με εσένα.
1: Έκανες παιδί. Εντάξει. Με μένα κάνεις δουλειά. Και θα πας μαζί της στο δικαστήριο.
0: Με το παιδί.
1: Εγώ τουλάχιστον θα κρατούσα μια ουδέτερη στάση.
0: Τι θα έλεγες.
1: Θα πάει στο δικαστήριο να διώξει τον συνεργάτη.
0: Μάρτυρα. Αν μου κάνει μήνυση. Αν μου κάνει μήνυση, Τζέννη, τι θα κάνεις.
1: Ποια Τζέννη θα σε κάνει μήνυση.
0: Λέμε ότι.
1: Μυαλό η Τζέννη να κάνει μήνυση.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μυαλό η Τζέννη.
0: Και καλή κυρία είναι και σοβαρή είναι. Πες ότι μου κάνει μήνυση για κάποιο λόγο.
1: Εδώ η Τζέννη με πήρε τηλέφωνο βράδυ 10 η ώρα και λέει δεν πήγατε ακόμα στα μπουρνούσια. Μα τρώλανε να πούμε.
0: Αυτό τι είναι κακό.
1: Έχει ότι έχει μυαλό και μα δουλεύει. Κακό είναι λέει.
0: Μην με κάνεις και τα ανοιξουστό. Γιατί είσαι πάντα καταστρέψει και τους άλλους. Εγώ δεν μιλάω και μιλάς εσύ.
1: Κοιτάξτε, πει στην Τζέννη δεν τη φτάνεις στο μυαλό. Ούτε εσύ ούτε εγώ.
0: Ποιος για να τα φτάνει γυναικείο μυαλό.
1: Τετραπέρα την άστε να ξέρει τι κάνει αυτή.
0: Γι' αυτό και βάλει τα θηλυκά μυαλά για να είναι.
1: Ποιος μπορεί να κρατήσει ρε, άντρα σαν και εμένα γυναίκα. Νορμάλ.
0: Ποιος
1: μπορεί να κρατήσει.
0: Ποιος είπε ότι την κρατάς.
1: Όχι άλλο.
0: Σε κρατάει, δεν είναι. Μπερδεύτηκε.
1: Ποια νομίζει ότι μπορούσε να κάτσει με τον τρελό να πούμε.
0: Ήρωας είναι.
1: Μια χαρά το παίζει τώρα.
0: Θα δώσουμε Όσκαρ.
1: Ξέρω εγώ καλά τι κάνει. Παρακαλώ.
0: Τι, θα σε πάω στο γιατρό να σε εξετάσει.
1: Ποιο?
0: Θα σε πάω στο γιατρό να σε
1: εξετάσει. Αρκετοί γιατροί με εξέτασαν τους τελευταίους μήνες. Δεν χρειάζομαι. Φτάνει.
0: Ναι. Τους έχεις βγάλει όλους τους άξονες.
1: Ποιος έχει βγάλει.
0: Εσύ. Άστο ιδιαίτερος. Όλους έχει βγάλει κακούς.
1: Ποιος έχω βγάλει κακούς. Καταρχήν μέσω σε δύο γιατροί. Ο Πανιώτης στην αρχή
0: και ο Σαρόπουλος.
1: Με τον Βασιλακάκη. Ο οποίος είναι στην ομάδα του Σαρόπουλου, ο Πεκταλάς ο Σαρόπουλος, μέσωσε. Πού ξέρετε τους γιατρούς. Ποιος είναι τους γιατρούς. Έχουμε τους καλύτερους γιατρούς στον κόσμο, είναι ηλίθεια.
0: Ιδιαίτερος.
1: Η Ελλάδα.
0: Ιδιαίτερος.
1: Και οι κακοί γιατροί που έχουμε, κάποιοι που κάνουν λάθη, καλύτεροι είναι από τους ευρωπαϊκούς γιατρούς.
0: Ευρωπαίους. Τι ευρωπαϊκούς, δηλαδή.
1: Από τους ευρωπαϊκούς γιατρούς.
0: Ευρωπαίοι γιατροί.
1: Ευρωπαϊκούς γιατρούς. Πώς τους λένε.
0: Το έκανε ουδέτερο. Ευρωπαίοι γιατροί.
1: Στη γη καλύτερο γιατρό. Από τον Έλληνα.
0: Υπάρχουν κάποια family.
1: Εντάξει, η family.
0: Οι Ινδοί.
1: Οι Ινδοί είναι πολύ καλοί γιατροί.
0: Α, το μάθες, ε.
1: Ναι, εντάξει. Να μασίσουν τώρα στην ιατρική.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πυρηνικό. Ατομική βόμβα είναι.
1: Ποιο είναι, ρε.
0: Δεν έμαθες.
1: Έμαθα, ναι, τι.
0: Μπάσκετ δεν ασχολείσαι, αλλά όταν.
1: Ρε, μαθαίνω, εδώ έρχεται όταν, εδώ πέρα, κάνω όταν... το Tel News εδώ το πρωί.
0: Ποιο Tel News, ρε. Εγώ είμαι Tel.
1: Tel News λέγεται.
0: Εγώ είμαι Tel.
1: Εσύ είσαι.
0: Εγώ είμαι Hotel.
1: Ναι.
0: Πόσα έριξε.
1: Δεν έριξε, ρε.
0: Έριξε.
1: Εγγυητική είναι, δεν έριξε. Δεν έριξε.
0: Επειδή μπερδεύεσαι. Επειδή μπερδεύεσαι.
1: Αλλά ο άλλος ο Σιάο.
0: Περίμενε, ρε.
1: Δεν έριξε.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εγγυητική. Σαν τις αυξήσεις με το κεφαλαίο που από τη μία μπαίνουν και από την άλλη.
1: Όχι, πρέπει να
0: όχι, ναι. Πρέπει να είναι εκεί.
1: Ναι, ναι, παρκαρισμένο.
0: Παρκαρισμένο, ναι, ναι, 10 ναι. Χρόνια εγγυημένο.
1: Έτσι, ωραία.
0: Και ρωτάω, 80.
1: Ναι, 80.
0: Και από το 27, ο 28 στην Ευρωλίγκα.
1: Αν τους δεχτούν, δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να μην τους
0: δεχτούν. Η τελική υπογραφή με. Πάντως, σε πρώτη φάση.
1: Η προοπτική είναι πολύ μεγάλη, ναι.
0: Τους πέρασε όλους, είχε τα εχέγγυα, γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά.
1: Εχέγγυα.
0: Εχέγγυα,
1: εχέγγυα, εχέγγυα. Χωριάτη, εχέγγυα.
0: Ρε βλαμμένη από την Τούμπα.
1: Τα εχέγγυα.
0: Ρε με τα γυαλιά.
1: Τι γυαλιά, ρε. Ο Ιδωάδωνης τα γυαλιά και τα μιμήθηκε, ρε. Ποια γυαλιά, ρε.
0: Εκείνα έχουν και κάμερες, ρε βλαμμένη.
1: Καλά, είναι ρουφιανόγυαλα εκείνα.
0: Είναι.
1: Ρουφιανόγυαλα. Εμένα τα γυαλιά μου είναι αγνά.
0: Τι είναι?
1: Αγνά γυαλιά, δεν είναι ρουφιανόγυαλα.
0: Και οι δύο έχετε παρόμοια γυαλιά, αλλά έχετε ένα πράγμα.
1: Τι?
0: Σας λείπουν τα καράβια. Ονάσια γυαλιά έχετε, αλλά σας λείπουν τα καράβια.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν ο Ωνάσης. Με τέτοια σωματικά προσόντα. Δεν θα ήθελα, όχι. Δεν θα ήθελα.
0: Είσαι τυχερός που δεν ζει.
1: Τι θα με έκανε δηλαδή.
0: Γούτσου γούτσου.
1: Τι γούτσου γούτσου θα με έκανε. Τι θα με έκανε.
0: Ρε φίλε, κατέκτησε όλο τον κόσμο. Λίγο είναι.
1: Γυναίκα μπορούσε να την κάνει να βογγίξει. Άρα κατέκτησε ό,τι θέλει.
0: Είχε όποια ήθελε.
1: Και τι την έγινε. Με τα λεφτά.
0: Είχε.
1: Τι να είχε. Ρε.
0: Με ό,τι μπορεί ο καθένα.
1: Άσερε. Είναι και μερικά πράγματα που δεν έχουν λεπτά. Θα ήθελε ο Νάσης να είναι ένας παιδαράς, να πούμε, που να κάνει σεξ.
0: Εσύ ως τύπλας παιδαράς.
1: Εγώ
0: για δεν είμαι παιδαράς,
1: αλλά τουλάχιστον στα προσόντα μου είναι πολύ καλύτερος από τον Νάση.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν θα το μάθει κιόλας.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα λες να σου ο Νάση. Όχι, δεν θα.
0: Γιατί εγώ το Ρόκο Σιφρέτη που τον πήρα τηλέφωνο δεν σε
1: ήξερα. Γιατί είμαι πολύ πιο ευτυχής που έχω την Ευγενία κόρη εγώ παρά αυτός που είχε την Χριστίνα. Θα σου πω και άλλα θέματα που δεν θα ήθελα να ήμουν ο Νάση.
0: Εκείνο ατύχησε.
1: Τι ατύχησε, ρε. Τι ατύχησε.
0: Εκεί ατύχησε.
1: να με ονάσεις και να μείνω χωρίς παιδί με. Να... Όχι, δεν θα ήθελα καθόλου να με ονάσεις. Να μου λείπει.
0: Καλά, γιατί Χριστίνα σε ή γι' αυτό που έγινε με τον Αλεξάνδρο.
1: Γιατί τον άλλο τον πέθανε το γιο που είχε και ο άνθρωπος σκοτώθηκε και ο άνθρωπος μαράζωσε.
0: Κανείς δεν είμαι πώς έπεσε.
1: Δεν ξέρω πώς έπεσε, ρε κόκκινε. Το Τσουκαλάς έχασε το γιο του στη Σάμο, να πούμε. Με εκείνο το φελό τον Μουτζουρέα που έλεξε το αεροπλάνο πάνω στο
0: κουνάρο. Αφού πήγε εσύ να χαιρετήσει το αεροπλάνο.
1: Εγώ φταίω δηλαδή.
0: Έτυχε. Έτυχε.
1: Εγώ φταίω που έπεσε το αεροπλάνο στο βουνό.
0: Πόσα αεροπλάνα έχει πάει που χαιρετίζει.
1: Πόσα.
0: Πόσα αεροπλάνα έχει πάει.
1: Τώρα που χαιρετίζει. Το προηγούμενο βράδυ ήταν στο Μπουντρούμ και συναντηθήκαμε και το λέω καλό ταξίδι τον είπα.
0: Και ευχή σου έπιασε το τόπο.
1: Δεν σοκάρε εσύ τώρα. Άμα πεθάνει ένα φίλο σου, συμμαθητή σου.
0: Το διακομωδώ, ρε.
1: Τι διακομωδώ, το θάνατο του φίλου.
0: Όχι.
1: Να διακομωδεί το θάνατο.
0: Εσένα διακομωδώ.
1: Εμένα διακομωδώ.
0: Του είπε καλό ταξίδι και ήταν το τελευταίο.
1: Κοίτα ένα μορφόπεδο μοναχοπέδι. Θα είχε. Ζωάρα θα έκανε. Ο Φουκαρά. Τέλο πάντων. Έχει και τέτοια.
0: Κανεί δεν ξέρει τι έχει το Γαδελίδη.
1: Δεν ξέρει.
0: Κανεί δεν ξέρει.
1: Οπότε μη με μνημονεύει τον Ωνάση και θα σου σαν τον Ωνάση, δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι σαν τον Ωνάση.
0: Επειδή Ωνάση δεν είσαι.
1: Και ναι. Ούτε μπορεί, θέλω να είμαι.
0: Μπορεί να μιλήσει για τον Μυστακίδη.
1: Ναι.
0: Πες μου τώρα, ο Αριανός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δικαίως χαίρεται γιατί έχει έρθει ένας μεγάλος παράγοντας.
1: Ποιος, ο Σιάου, ναι, βεβαίως.
0: Φυσικά,
1: ναι.
0: Και μαζί του ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίτας σήμερα που μιλάμε από δίπλα.
1: Ναι, τους φόρτωσε εκεί τα αδέρφια, ναι.
0: Ρίχνει λεφτά.
1: Ποιος ρίχνει λεφτά.
0: Ο Αντετοκούνμπο.
1: Φράγκο δεν δίνει.
0: Μην παίρνει όρκο.
1: Ποιος Αντετοκούνμπο δίνει λεφτά.
0: Μην παίρνει όρκο.
1: Ούτε σπόρια τους έχει δώσει.
0: Μην παίρνει.
1: Ρώτα τους να μάθεις. Ρώτα το Σίμω. Σίμω, πες, δεν είναι λεφτά, δεν τον κούπο. Πες, το πάω στην Καβάλα, μπορώ να το βρω το Σίμω. Τι το Σάββατο, στο Τόσκα που θα πάω. Εκεί με μαζεύεται αυτός. Καλό παιδί.
0: Πάλι εκεί πας.
1: Γιατί αφού μου αρέσει, γιατί να μην πάω δηλαδή.
0: Τον πήρε ο Σάκη Κλέβο.
1: Τον έμπαινα να ενημερώσει, με βάλει το βραχιόλι. Το βραχιόλι ξέρει τι είναι.
0: Ναι, αυτά που σε φέρνουν. Ξέρω τι είναι το βραχιόλι.
1: Πες τι είναι το βραχιόλι.
0: Όλοι κλούσι.
1: Όλοι κλούσι, ναι.
0: Γιατί χρειάζεται να βάλει το βραχιόλι. Εγώ όταν πήγα δεν μου φόρεσε το βραχιόλι.
1: Φρεζουλωμαδία πρέπει να μας βάλουν όχι βραχιόλι. Άσε τώρα.
0: Εσένα πρέπει να μας βάλουν. Μια μπάλα πρέπει να σε δώσει.
1: Βραχιόλι να μας βάλουν. Λοιπόν. Είναι μεγάλη υπόθεση να πάει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα μετά 80 του Αριστοτέλη και με γήπεδο. Το οποίο βέβαια γήπεδο είναι στο όριο να τους πάρουν. Και χθες πέρασα πήγα στον Τζόλα μια βόλτα να δω τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ένα παιδάκι είχα πάει να το αξιολογήσουν. Να μου πούνε.
0: Και είδε το μπαλόνι που προχωράει.
1: Το μπαλόνι που προχωράει. Μπήκα στο στενό, μη με δούνε να πούμε και τα λοιπά. Και είναι έτοιμο το μπαλόνι να πούμε.
0: Εσύ είδε από το Σεπτέμβριο.
1: Ποιο Σεπτέμβριο.
0: Από το Σεπτέμβριο το ξαναδείχνει.
1: Δεν πάω στο Σεπτέμβριο.
0: Το παλιό το και. Σε είδα, λέω, εκεί που πήγε.
1: Ναι.
0: Σε βλέπουν από εκεί, μη σαν χωρί. Δεν ξεφεύγει.
1: Άλλοι, άλλοι πάνε στο Σεπτέμβριο. Εγώ πάω στο Μαμαδά, δεν πάω στο Σεπτέμβριο.
0: Εσύ είπα στο Οκτώμπερ.
1: Ναι, πάω στο Οκτώμπεργο.
0: Τι κάνει ο Δημήτρης.
1: Χτίζει.
0: Δεν τελείωσε ακόμα το δεύτερο.
1: Όχι, λίγο ακόμα θέλει για το Βόλο. Τον είπα κανόνες εκεί πέρα. Γαρίδες, ψάρια,
0: ιστορίες. Εάν δεν είχα τώρα
1: εγκένεια, το Βόλο. Τι να έχεις τώρα.
0: Είπα τον Μπούζο πριν, λέω, το Σάββατο βρήκε άτομο.
1: Άστρο τον Μπούζο. Άστρο μια μέρα μόνο του.
0: Θα πάω όλο στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Μην λες τέτοια, λέει, δεν είμαστε για τέτοια. Λέω, ας να πάω στο Βόλο.
1: Βάλε ένα νέο παιδί, ρε, πες το. Θα πεθάνουμε εδώ, βρικόλα και στέχη.
0: Πάμε στο Βόλο, να φάμε κανένα ψαράκι, ρε.
1: Κερασμένο από το Μαδά, ε. Γαρίδα μεγάλη, να πούμε. Ευωϊκού κόλπου.
0: Μπορεί να είναι και δωμάτιο που το ξέρει.
1: Ποιο δεν έχει δωμάτιο. Μα βάζει από. Έχουν, αυτοί έχουν δικά του δωμάτια, πριβέ, να ξέρει. Εγώ τον Πριώνα τον έχω πει. Λέει δεν έχω δωμάτιο, λέω το δικό σου. Εκεί που βάζει το κουκουλιά και κοιμάται.
0: Εμένα μου είπε ο Σάκη. Εμένα μου είπε
1: ο Σάκη. Οι πρίζε σα πρόμαυρε είναι. Εμένα... Αλλά ο κουκουλιά πάει εκεί και κοιμάται.
0: Εμένα μου είπε ο Σάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι πέρσι δεν ξέρω και αυτό τι έχει κάνει. Λέει δεν μπόρεσα να κοιμηθώ ούτε ένα βράδυ. Δεν είχε ούτε για μένα.
1: Ευλογία. Πολύ καλό.
0: Δεν το πιστεύω ότι έλεγε ψέματα.
1: Αλήθεια λέει, αλήθεια.
0: Δεν είναι άνθρωποι που λέει ψέματα.
1: Και πάνε κάτι Βουλγάροι, κάτι αυτοί, κάτι Σκοπιανοί, κάτι αυτοί πλούσιοι να πούμε.
0: Πάνε άνθρωποι που έχουν οικονομική ευρωστία. Καταρχήν.
1: Εσείς πεινάσατε, τα φάγατε τα λεφτά.
0: Καταρχήν είναι τρομερό το ξενοδοχείο.
1: Πώς?
0: Είναι τρομερό το ξενοδοχείο.
1: Μπράσε, το ξέρει ποιο το έκτισε εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Ε?
0: Εγώ δεν κάνω τον έξω.
1: Ο Πατακός το
0: έφτιαξε. Το ξενοδοχείο.
1: Για να πάρει άδεια εκείνο.
0: Άλλο.
1: Ναι, επί Χούντας πήρε άδεια.
0: Ο Σάκης το αναβάθμισε και το έκανε για να πάρει ζωή. Τι συζητάμε.
1: Είναι φίλος με τον Ανδρώνη, ξέρεις, εκεί στη Σουήτα πάνε μαζί. Παοξίδες.
0: Αρ' φίλε, τι σχέση έχει το ένα το άλλο.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι σοβαρός.
1: Ναι.
0: Τώρα, το αν πηγαίνουν μαζί και είναι και οι δύο παοξίδες, το δεν με απασχολεί.
1: Παοκ, παοκ, παοκ. Παοκ.
0: Είτε να πάμε για φαγητό, εξαιτίας δεν πήγαμε. Πού να πάμε με το σακουλάκι, έλεγες για φαγητό.
1: Γιατί θα ήταν μια ωραία παρέα αν πήγαινα με το σακουλάκι για φαγητό, να πούμε. Δεν θα έχω καλή παρέα.
0: Χωρί σακουλάκι είσαι ωραία παρέα.
1: Με συγχωρεί, χωρί σακουλάκι σε πλευρό με καλύτερη παρέα. Θε τίποτα άλλο.
0: Λιγότερο κακή.
1: Ναι. Θε τίποτα άλλο. Θα γράψει, θα κάνω αυτό στο Bet Show σήμερα. Από το καλοκαίρι λέει είχε να γράψει.
0: Δεν με, δεν με φώναξε κανεί.
1: Ο βραχύσωμος συνάδελφος.
0: Τι κουβέντησαν τε. Θα παρεξηγηθεί. Αγκουβραχύσωμος.
1: Από το καλοκαίρι λέει.
0: Εσύ ρε Βασούλα.
1: Από το...
0: Εσύ ρε Βασούλα.
1: Μην με πονάς στο σημείο μου στον κολοπόστα μου κάτω.
0: Βασούλα.
1: Ναι.
0: Μιλάς. Με τέτοιες θεατροφύλλα και σου άλλο σε όλα αμυντικό να παίξει.
1: Σε έφαγε όμως μετά. Τις έφαγε μετά.
0: Δεν μιλάς για βία.
1: Όχι. Λέω ότι παλιά.
0: Παλιά, ε.
1: Παλιά.
0: Όταν έκανες αμαρτίες.
1: Τώρα κύριος.
0: Τώρα θα σου έλεγα. Άλλαξε το τελευταίο θετικό. Κυρία, όχι κύριος.
1: Κυρία, κυρία.
0: Διάλειμμα και
1: κορίτσι, κορίτσι, κορίτσι, κορίτσι. Πάμε διάλειμμα, πάμε.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Είναι γνωστό ο δικηγόρος του, Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος κατέθεσε προσφυγή κατά της Ελλάδος. Οριστικά υπεύθυνος κρίθηκε από το ελεκτικό συνέδριο ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για το έλλειμμα ύψους περίπου 8,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2006. Η διαβεβαίωση ότι κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς το φάρμακό του έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη νέα απόσυρση γνωστού φαρμάκου κατά του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα, τόνισε ότι θα βρεθεί λύση με τη φαρμακευτική εταιρεία για να συνεχίσει απρόσκοπτα η διάδεσή του στη χώρα μας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρομακτικές πλημμύρες πλήττουν χωριά του Νεπάλ, στοιχίζοντας μέχρι τώρα τη ζωή σε 19 άτομα, ενώ αγνοούνται 384 ταξιδιώτες. Ορατός είναι ο φόβος για την αύξηση των νεκρών. Επόμενο δελτίο στις 6. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
14: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Σε συζητάν δικό.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
19: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.

0: Επιστρέψαμε με Λευτέρη Χατζηπαντελή. Θα πορευτούμε σε δεύτερη ώρα τη εκπομπή και όπως κάθε μέρα τη εκπομπή και όπως κάθε μέρα τη και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την αδικλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή, να πείτε τη δική σας άποψη και γενικότερα οτιδήποτε θέλετε στο inbox του σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook. Για το φίλο που ρωτάει, το παιχνίδι της ΑΕΚ είναι στις 10 σήμερα, φίλε μου, από το Κοσμοτέ Sport 2 η τηλεοπτική κάλυψη, αλλά και από το Μέγκα. Οπότε και αν δεν έχετε συνδρομητικό κανάλι, μπορείτε να...
1: Λέει τι Μέγκα, ποιος παίζει Μέγκα, παίζει ΑΕΚ.
0: Λέω την ΑΕΚ, θα το δουν από το Κοσμοτέ Sport 2, αλλά και από το Μέγκα.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάζει και τι έγινε τώρα, το Μαρινάκι θα κάνει την ΑΕΚ.
0: Το κάνατε.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, αυτό λέω. Η ΑΕΚ θα παίξει το Μέγκα, αυτό λέω.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Το κακό που είναι.
1: Ναι, καπιταλισμός.
0: Ακριβώς.
1: Μ' αρέσει.
0: Ρε φίλες.
1: Φουλ στον καπιταλισμό. Μαλώνει. Πάει η ΑΕΚ στο Μέγκα.
0: Έλεγες κάτι.
1: Κοιτάξτε βόδια που μαλώνετε εκεί για τις θρησκείες και τις ομάδες.
0: Έλεγες κάτι πριν για τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Σε ποιο τηλεοπτικό κανάλι έχει τα δικαιώματα του Ηρακλής?
1: Ξέρω εγώ που πήγε στον Αλαφούζο.
0: Στο Sky.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι, επειδή έγινε αυτό τη δεκαετία του 80, θα πρέπει οι Ηρακλητές να το πούνε πάνε με λιγότερα χρήματα στην.
1: Ρώτα ένα 55η Ηρακλειδέα, 58η. Εγώ 12 χρονών το 82, 13 χρονών το 82, 14 πόσο ήμουνα, είχα πάει με τον πατέρα μου στο Ηρακλής Παναθηναϊκός.
0: Το 4-0.
1: Ποιο 4-0. Τότε πήγα στο πρωτάθλημα που του κόψατε το πρωτάθλημα.
0: Το 2-2.
1: Ποιο 2-2.
0: Για ποιο άλλες?
1: Ποιο 2-2. Φάγατε τις μπουνιές σας κάτω στη λεωφόρο.
0: Το ξέρω.
1: Με τους μπράβους. Ναι. Και την ίδια χρονιά.
0: Πού το ξέρω εγώ με τους μπράβους?
1: Πόσο έληξε η Ηρακλής Παναθηναϊκός μετά από τρεις μήνες θυγείας στο Καφτατζόγλιο? Που του κόψατε το πρωτάθλημα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Τι να θυμάσαι.
0: Αφού δεν το θυμάμαι.
1: Τι να θυμάσαι.
0: Να σου πω ψέματα.
1: Να θυμάσαι και αυτό δεν μισείς τον Παναθηναϊκό. Δεν. Και λε, Παναθηναϊκός να περάσει.
0: Γενικά δεν μισώ.
1: Ήρθε εδώ ο Παναθηναϊκός λοιπόν. Με ισοπαλία έπαιρνε το πρωτάθλημα. Και ο Ηρακλής ήταν έκτος. Και τον μπλακώνει εκεί με τον Χατζημαρκή το Λάκι. Κοφίδες και τα λοιπά, μπαλάρα.
0: Τελικό αποτέλεσμα.
1: 2-1 με κεφαλιά του Λάκη Παπαγιάννου στο 85. Πήρε ο Ζουμπάς κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι.
0: Ζουμπάς ή κεφαλιά.
1: Πρόλαβε τον καψίνα.
0: Πιο ψηλός από εσένα.
1: Από πού είναι πιο ψηλός? 1,70 είναι.
0: Πιο ψηλός από εσένα.
1: Κοντός είναι ο Λάκης.
0: Άσε. Πεκταράς όμως ήταν.
1: Πεκταράς είναι. Βέβαια μας βρίζει εδώ, τέλος πάντων.
0: Καλά σε κάνει.
1: Καλά κάνει. Εντάξει, δικαιώμα.
0: Και έχει και η άντερα. Ήρθε σε βρήκια, στα ίσια.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, να πλακωθούμε επειδή.
0: Άλλο ρε!
1: Ναι.
0: Βλέπει ότι εκεί είναι αρσενικό, ήρθε σε βρήκια.
1: Μ' άρεσε, ναι. Παιδιά, εγώ το Μετρόπολη δεν το βρίζω, αυτόν βρίζω μόνο.
0: Όχι, δεν είπε έτσι.
1: Αυτά είπε.
0: Δεν είπε έτσι. Δεν είπε έτσι.
1: Σου αυτό το βρίζω.
0: Πούτο! Δεν το σκίσω, ένα δώρε. Εγώ παίξω τόσα παιχνίδια. Εσύ λέει ποιο είσαι και μου κάνει κριτική, ρε. Γιατί δεν μου κάνει κριτική.
1: Ποιο είπε ότι το κάναμε κριτική.
0: Σε λίγο ανοίγουμε να
1: μιλήσουμε. Ποιο είπε ότι του κάναμε κριτική, ρε παιχταρά ήταν, τι κριτική να τον κάνουμε.
0: Είπε ότι μα κατηγορεί.
1: Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι ο σαμπέκτη.
0: Και λέει πού κατηγόρησε και ποιον, πες ονόματα.
1: Δύο κοπέλες που κάνουμε κοινή παρέα, να πούμε.
0: Τι γίνει δηλαδή, κάτσε.
1: Ναι.
0: Το επικάνει.
1: Δεν χρειάζεται, ναι. Ο άλλο που έχει τα Red Rock Dino Mackies, τρεις-τέσσερις ακόμα, μα τα πάνε. Και λέω γιατί ρε παιδί μου, τι. Και έτσι έγινε η παρεξήγηση. Αυτό δεν τον μειώνει σαν παιχταρά. Τώρα λοιπόν τον πλακώρησε εκεί με το Λάκι και του. Κάτσε παραγγεί και τα λοιπά. 2-1, πάει στα μπαράζ, κάνει από το Μητρόπουλο και τον Αναστόπουλο, πάει το πρωτάθλημα. Είχατε κόντρα. Την άλλη χρονιά του πετά 4 γκολ κάθε 7 λεπτά.
0: Εμφανίζει το Ροδίτη. Αποβάλλει το Κατσπαράκι.
1: Αποβάλλει το Κατσπαράκι, ο οποίο είναι.
0: Μπροστά σε 13.
1: Μπράβο. Τι θε να δείξει ότι ήταν σε 13.
0: Εκεί ήμουνα.
1: Μάλιστα.
0: Μπροστά μου εκεί.
1: Τα γκολ που μπήκα σε ποια αιστεία.
0: Σε ποια αιστεία.
1: Τα 4 που τα έβαλα.
0: Στο ρολόι προς τα ανατολικά.
1: Όχι, τα 4 γκολ μπήκαν από την άλλη μεριά.
0: Τι λε.
1: Βάλε. 82-83, Ηρακλής Παναθηναϊκός 4-1. Πες δεν ήμουν στο μάτς, ρε κόκκινε. Δεν ήμουν στο μάτς. Αλλού μπήκαν τα γκολ. Άστο να πάει στο διάλο μεσημεριάτικα.
0: Και μάλιστα,
1: ναι, και μάλιστα
0: η αποβολή έγινε
1: ναι.
0: στο μισό προς το ρολόι, προς το πέταλο προς τις 10.
1: Μάλιστα. Ποιο ρολόι?
0: Εκεί.
1: Όταν
0: στα πλάγια.
1: Όταν κάθεσαι,
0: όταν κάθεσαι 13, 12 και
1: 13. Στα επίσημα κάθομαι εγώ.
0: Από τα επίσημα.
1: Κάθομαι στα επίσημα. Το γκολ που μπήκε.
0: Η αποβολή έγινε όπως κάθεσαι στα επίσημα. Απέναντι και δεξιά.
1: Το γκολ που μπήκανε δεν θυμώσω. Τέλος πάντων. Άστο. 4-1.
0: Κάνεις το πονηρό. Σε πήγε ο μπάσου το κεράκι και εγώ μόνο μου πήγαινα. Φλόρε.
1: Πήγαινε μόνο σου, Μπούκο, και να είναι
0: στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο πήγαινε μόνο.
0: Φυσικά.
1: Καλά, εσύ ήσασταν 6 και ένα να χανόταν, είχατε άλλα 5 να ζήσετε.
0: Είχε καβάτσα.
1: Ναι, είχε καβάτσα 5 άλλα.
0: Εν τω μεσά.
1: Ενώ εγώ χανόμουν.
0: Σε είχε που πηγαίνει στο κελεπούρι. Ήξερε τι τόκο. Ήξερε τι τόκο. Κάτσε το πάρω από το χέρι.
1: Να το πάρω από το χέρι.
0: Σάφησε μετά μια φορά. Έτσι για να βοηθήσει τον Αλέφα, τον κλείσανε μέσα.
1: Ναι.
0: Πάρε τηλέφωνο.
1: Παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Δεν συμφέρει. Ζαβό.
1: Πήγαινε μόνο στο γήπεδο αυτό. 8 χρονών πήγαινε στο δημοτικό μόνο του.
0: Φίλε, πήγαινα με τον αδερφό μου, πουλούσαμε με ξυλαράκια.
1: Ναι.
0: Και συνήθως...
1: στο δημοτικό 8 χρονών πήγαινε μόνο στο σχολείο. Με την τσάντα.
0: Στο σχολείο σίγουρα πήγαινα μόνο.
1: 8 χρονών.
0: Και σαν ήπια, σαν ανιάδο μόνο μου πήγαινε.
1: Μάλιστα.
0: Πού, δεν χάθηκε το περίεργο που είναι.
1: 8 χρονών σε αφήνα πήγαινε μόνο.
0: Φυσικά.
1: Είχαν 6 γι' αυτό. Σου λέει και να το χάσουμε, ναι, έχουμε άλλα 5. Ήταν και ζαβότη, ήταν σου λέει.
0: Ήταν καλή γονή, ζαβότη.
1: Α, πολύ καλή.
0: Τότε.
1: Τρομεροί άνθρωποι ήταν. Άγιοι.
0: Τότε τι, τι είναι αυτό που λες.
1: Θα ρίξει και μια γραμμή. Τι θα κάνεις.
0: Δεν αντέχεις τη κριτική.
1: Ποια κριτική ρε δαμάδε.
0: Ότι ήσουν αυλαμένος.
1: Αυτό γνωστό πας σε Ελλάδα.
0: Λοιπόν, το 2310-3 εντάρια είναι δικά σας. Μπορείτε να πείτε
1: καλή επιτυχία θέλετε. Στον Παναθηναϊκό. Να βγείτε ρε Ηρακλειδής που είστε 50-55.
0: Και στην ΑΕΚ σήμερα καλή επιτυχία.
1: Αυγείο Γιαννούλης που ήταν με τον
0: Παναθηναϊκό. Και στον Παναθηναϊκό θα πω καλή επιτυχία.
1: Θα μας πούνε.
0: Ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Κάνουμε εδώ μια δουλειά.
1: Τι δουλειά κάνεις. Δουλειά κάνεις. Κάνεις δουλειά.
0: Είναι μόνο εσύ δουλεύεις.
1: Κάνεις δουλειά. Τα συναισθήματά σου είναι Ηρακλειδέας. Σας τη δουλειά τώρα.
0: Τα συναισθήματά μου
1: πιάνε. Σαν Ηρακλειδέας τώρα. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
0: Το μικρόφωνο δεν έχει περιθώρια για
1: σας. Σε ρίξανε να πω.
0: Το μικρόφωνο
1: θα μου πεις, είπα και από αυτό έχετε. Εδώ πήρατε το δικηγόρο που σας έριξε, το πήρατε δικηγόρο στον Ηρακλή.
0: Εγώ τον πήρα. Τον Πιλάβιο.
1: Τον Πιλάβιο.
0: Εγώ τον πήρα.
1: Εσύ τον πήρε. Ποιο τον πήρε.
0: Εγώ τον πήρα.
1: Ο πρόεδρο τον πήρε.
0: Εγώ κάνει.
1: Ποιο τον πήρε.
0: Όση κριτική έχω κάνει εγώ στο Μανεβασιώτη δεν είναι σκητή.
1: Άσε αν το Μανεβασιώτη. Έχετε έτσι είπα και αυτό. Δεν είπατε συγγνώμη τον Ρώσο τώρα, σοβαρά μιλά. Τον Αϊγιάννη τον Ρώσο.
0: Α, είπατε, τώρα έτσι.
1: Είπατε συγγνώμη. Τώρα μπορεί να το λες Ρώσο.
0: Εγώ τι έλεγα ναι. εκείνη τη μέρα.
1: Πριν δύο χρόνια δεν μπορούσα. Κάτσε λίγο να μιλήσω.
0: Επειδή το έθεσε προσωπικού. Ναι.
1: Πριν δύο χρόνια δεν μπορούσα να το πει Ρώσο. Τώρα μπορεί να το πει ό,τι θέλει. Τσετσένο το λες ό,τι θέλει. Δεν σε λέει κανεί τίποτα. Πριν δύο χρόνια τόλμα να το πει.
0: Α, τώρα δεν είναι καλό.
1: Πριν δύο χρόνια για τόλμα να το πει.
0: Άλλαξε λίγο το πάω.
1: Όταν ο Μπούζο εδώ με το Μυρδιοβόλο να πούμε.
0: Με
1: το Μυρδιοβόλο. Το όπλο πώ λέγεται. Μυρδιοβόλο δεν λέγεται.
0: Ο προπολιβόλ λέγεται. Και λέγεται μυδράλιο.
1: Το μυδριοβόλο να πούμε.
0: Τι.
1: Πάρε γεμάτη.
0: Τι ακούω. Βρε γεμάτη οι γραμμέ, ήταν ούτω ή άλλω.
1: Ναι.
0: Η βλακία στο κεφάλι σου είναι πιο γεμάτη.
1: Για πε τον Τσετσένο πριν δύο χρόνια να δει τι καλά που θα περάσει. Τώρα το λες ότι δε. Ρωσεπούλα, Τσετσένε, κάνε, ράνε. Τώρα είναι εύκολα. Για πε τον τότε που τον έλεγχο. Μπαμπά.
0: Καλησπέρα.
1: Τα δύο χρόνια να δούμε.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Μπαμπά! Έλα, ναι.
2: Ανοίξατε γραμμές.
1: Ναι, ανοίξαμε γραμμές. Ναι, ανοίξαμε γραμμές.
2: Ωραία. Ναι. Έχω μια πορεία. Όχι, όχι, όχι, τον Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι.
2: Αν μπορεί να μου...
1: Λίγο πιο δυνατά πες το, τη ρουκέτα, ρίξτε πιο δυνατά.
2: Αν μπορεί να μου τη λύσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
2: Είπε πριν 10 χρόνια και είχε λέει τις καλύτερες ακαδημίες. Μπορεί να μου πει δύο παίχτες που έβαλε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό του λόγιο. Πού είναι οι ακαδημίες.
0: Φίλε,
1: φίλε. Με τι ασχολείσαι.
0: Δεν έχω ονόματα.
1: Δεν έχει ονόματα.
2: Πώς είναι οι καλύτερες ακαδημίες πριν 10 χρόνια.
0: Γιατί συμφώνεις ο Κωστής δίπλα μου.
1: Ατρόμητο το έλεγα.
2: Δεν ξέρει ο Κωστής, εσένα ρωτάω.
0: Ρωτάω κάτι. Εγώ πες ότι
2: κάνω. Ρωτάω.
0: Ρωτάω κάτι. Ο Κωστής γιατί συμφώνεις αφού έκανα λάθος.
1: Τελείωσε. Εμένα βάζει τώρα στη ιστότητα.
2: Ότι πει ο Κωστής είναι σωστό. Ο Κωστής είπε έλεγε για τον Κωνσταντέλια. Και είπε συγγνώμη.
0: Περίμενε. Εσύ λες ότι δεν τσίχε.
2: Εσύ πες μου, δύο παίκτες που έβαλε.
0: Δεν έχω να σου πω γιατί δεν θυμάμαι κάποιο όνομα.
1: Μανούλα μου.
0: Δεν θέλω να λέω βλακίες.
2: Είναι οι καλύτερες.
0: Γιατί φίλε το σκάουτινγκ που κάνανε ήταν όλοι σε όλη την Ελλάδα και μαζεύανε παίκτες. Κάνα παιδομάσμα.
2: Δύο που έβαλε.
1: Δεν έβγαλε.
0: Δεν θυμάμαι κάποιο όνομα.
1: Δεν θυμάται να βγάλω.
0: Να μην λέω βλακίες.
1: Ναι.
2: Εντάξει, απλά να λέμε ρε παιδιά, αλλά να λέμε κάτι που ισχύει. Εντάξει, εσύ
0: να πεις. Θα δεχτώ να πεις.
2: Να πεις. Πιστικά το είπε γι' αυτό.
0: Μισό λεπτό. Είχε και επιμένω το. Να πεις ότι. Εγώ να δεχτώ πες ότι είχε τις καλύτερες ακαδημίες. Για πες με ένα όνομα που έβγαλε αφού είχε τις καλύτερες. Εκεί πάσω του. Εκεί. Το ότι δεν έβγαλε.
2: Δεν είναι οι καλύτερες.
0: Φίλε, γιατί του Πάου γίνανε οι καλύτερες.
1: Γιατί βγάζει παικταράδες.
0: Όχι.
1: Και συνεχίζει.
0: Όχι.
1: Χθες. Θα σου πω γιατί.
0: Υπάρχει κάτι απλό.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Θα...
1: Χθες πήγα εκεί και μου λένε αυτούς τους βλέπεις τους 20. Κάμπα 15. Του βλέπω.
0: Φίλε.
1: Κάτσε λίγο ρε κόκκινε. Από μακριά τους έβλεπα. Παικταράδες. 14 χρονών. Λέει είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μαζέψαμε από όλη την Ελλάδα τους καλύτερους. Και από το εξωτερικό ήταν δύο.
0: Τι είπανε, μάζεψαμε.
1: Μάζεψαν.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άκου λίγο φίλε.
1: Σε τόπο επίπεδο.
0: Δεν μου λες.
1: Γι' αυτό είναι καλύτερο.
0: Δεν μου λες. Έχω δηλώσει Ηρακλής.
2: Αυτό δεν κολλάει νομίζω πουθενά.
0: Γιατί είσαι μόνιμος με άρνηση και δεν ακούς. Έχω δηλώσει Ηρακλής. Λέω ότι ο Πάκο έχει τις καλύτερες πλέον.
1: Τι να πεις, αφού είναι πανελληνίως γνωστό.
0: Γιατί έχει τις καλύτερες, ξέρεις.
2: Όχι, δεν ξέρω, μπορείς να μου πεις.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ, φίλε, έκανε κάτι το οποίο μπορεί να μοιάζει απλό, αλλά οι άλλοι δεν το κάνουν. Οι άλλοι ψωνίζαν από 14 και μετά. Ο ΠΑΟΚ ψωνίζει και από πιο νωρίς. Βλέπει ένα ταλέντο.
2: Ποιος το λέει αυτό, δεν ψωνίζουν οι υπόλοιποι.
0: Αυτό γίνεται τελευταία χρόνια. Άμα ρωτήσει το σκάουτινγκ τι γίνεται, και 13, δες πόσο χρόνο είναι ο Κωνσταντέλιας.
2: Έτσι, γνωρίζω ότι άλλες ομάδες δεν ψωνίζουν πιο μικρούς.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι ο πρώτος που το ξεκίνησε αυτό. Και ο προσπέρασε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, μην κουράζουμε τον κόσμο. Καλή συνέχεια.
0: Αυτή είναι η απάντηση σου.
1: Να τι θε να σε παρακαλώ. Να αργήσει τα πινελίκια, να μαλώσετε.
0: Ποια πινελίκια είναι αυτή.
1: Τον
0: έβρισα.
1: Γιατί αυτό σε έβρισε, τέλειο. Πολιτισμένα, τέλειο.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει διαφωνία, υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει Μητσοτάκης, δημοκρατία, δεν υπάρχει χούντα πια. Πάμε, πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, Βίλε.
0: Σε μένα θέλει να μιλήσει. Καλησπέρα.
1: Δεν μιλάει.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ φιλοβαρής, ναι, εσύ.
3: Άντε, ρε.
0: Ο Μηταράς.
1: Ναι, ο Μηταράς.
3: Μας έχετε βγάλει την ψυχή μέχρι να μας βγάλει.
0: Δεν είσαι ρε απλό χέρι.
1: Δεν βγαίνει η ψυχή σου με τέτοια ρουθούνια.
3: Καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά. Καλά να περνάτε, ρε φίλοι. Καλά να περνάτε. Καλά να περνάτε από εδώ και πέρα το καλοκαίρι σας. Προχθές όλο στοιχείως ήθελα να πάω στον αγώνα, αλλά καλά που δεν πήγα να πούμε. Πάλι τσόντα θα βλέπα. Ήμουνα στη Φιλαδέλφεια. Είχα πάει κάτω στα παιδιά μου και μου λέει η κόρη μου θέλει μπαμπά να πάμε λέει. Λέω τι να πάμε να δούμε.
1: Με τι καρδιά να πάμε να δούμε.
3: Θα στεναχωρηθώ.
1: Ναι.
3: Θα στεναχωρηθώ. Καλά που δεν πήγα ρε εσύ τσατσαλοκέφαλε.
1: Ναι φυσικά.
3: Πώς θα έφευγα μετά από ντόρτια. Πώς θα έφευγα.
1: Αφού είδες την κόρη σου και είναι καλά θα παρηγοριώσουν εκεί πέρα.
3: Ναι. Ναι. Άλλα πράγματα. Και, και μου λέει ο διπλανός σου
1: ναι.
3: Ότι... Θα πάει καλά ο Ηρακλής, θα πάει τέταρτος, πέμπτος, τι είχε πει.
1: Ο Κόντης!
0: Τι είπα εγώ. Βρε απίθανε.
3: Για το κύπελο, για το κύπελο
0: βρε
3: δεν έλεγε.
0: Βρε Πόντιε. Είπα εγώ ότι θα πάει καλά.
1: Με τι δεν είπες.
0: Είπα θα
3: δεν
0: δω.
3: Δεν είπες ρε ότι θα πάει να πούμε στο κύπελο και στο έτσι και στο αλλιώς.
1: Ναι, σωστά ρε.
3: Δεν τα έλεγες εσύ.
0: Βρε παπάντζα.
1: Τι παπάντζα και παπάντζα.
0: Βρε παπάντζα το Λεμαίδος.
1: Μια χαρά τα λέει.
0: Άλλο, τι,
1: θέλει, άλλο
0: τι θέλω και άλλο τι κάνει μια ομάδα με
1: παπάντζα, καλά σε λέει.
3: Α, δεν το είχες πει αυτό ρε εσύ Γρηγόρη, συγγνώμη.
0: Θα δω την ομάδα.
3: Εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να πάρει το Champions League αλλά δεν το παίρνει ρε γάμο, τι να κάνω.
0: Για να πάρει Champions League,
3: Να πάρει.
0: Για να πάρει Champions League πρέπει να πας στο Champions League. Πάνε πρώτα στο Champions League και μετά πάρτο.
3: Πού θα πάει ρε, πού θα πάει, θα πάω ρε φίλε, πού θα πάει. Εσείς ξεκινάτε να σωθείτε σήμερα, φέτος και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Ο καθένας
0: δεν μπορεί να πω κουβέντα.
1: Ο καθένας τι
0: ισχύει
1: να κάνει.
0: Αυτό που λες, δυστυχώς.
3: Και θέλω, δυστυχώς πάτε πολύ χαλιά, έτσι φαίνεται. Όχι από την Τεσάρα, έτσι.
1: Ευτυχώς έχει και άλλες κακές ομάδες.
0: Ρε χάλι μαύρο είναι. Πιο χάλι
1: από έχει και άλλες κακές ομάδες. Έχει και άλλες κακές.
3: Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω, αλλά ο φίλος Ματωνιάδης μου λείπει. Αν ακούει να παίρνει τηλέφωνο να
1: τι να κάνω. Μάλωσε με τον κόκκινο, μάλωσε με τον κουλιανό.
0: Με μένα δεν έχει μάλωση.
3: Με όλους μάλωσε.
0: Ψέμα είναι ότι μάλωσε μαζί μου. Δεν ισχύει αυτό.
1: Μάλωσε.
3: Τέλος πάντων. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Φιλιά.
0: Και εσύ να είσαι καλό παιδί που ήθελε να πα στη Φιλαδέλφια.
1: Τι Φιλαδέλφια να πα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Από Σαντορίνη, πρώτο τηλέφωνο.
0: Τι τηλέφωνο είναι αυτό και ακούγεται έτσι.
1: Καλά, καλό είναι, καλό είναι.
0: Όχι, δεν είπα. Τι είναι.
4: Τώρα είναι καλύτερα iPhone, είναι, Γρηγόρη.
0: Ρωτάω, ρε φίλε. Είναι πολύ διαφορετικό ο ήχος, γι' αυτό λέω.
4: Α, όχι.
1: Κάπου αυτό εξεργασμένο αέρα έχει, ναι.
4: Λοιπόν, Γρηγόρη, για σένα πήρα. Έτσι. Γιατί τις προηγούμενες μέρες δεν μπόρεσα, είχα δουλειά. Όταν έχασε ο Ηρακλής από το κύπελο, το πρώτο πράγμα που βγήκε και είπε είναι ότι δυστυχώς δεν θα πάρουμε τα λεφτά της Ευρώπης. Υπήρχε περίπτωση, ρε Θεόφοβε, να βγει ο Ηρακλής Ευρώπη.
0: Τι είπα,
1: και να μπήσε, τέτοια έλεγε.
4: Και να μπεις όταν έκανες μόνος την προκοπή. Αφού το άκουσα, εγώ το άκουσα. Μέσα στα μάξι μου και το άκουσα.
0: Φίλε.
4: Και όταν χάσατε, λες δυστυχώς φέτος ο Ηρακλής.
0: Βρες μου ειλικρινά πω το από αυτό. Αν είναι πλάκα τώρα. Κάντε όση πλάκα θέλετε.
4: Αλήθεια σου λέω, δεν κάνω πλάκα. Την πρώτη Τετάρτη κιόλας, γιατί θυμάμαι που ήμουνα, όταν γύρισε, νομίζω. Ήταν η Τετάρτη ή Πέμπτη.
0: Περίμενε. Άλλο αυτό που είπα και άλλο αυτό που λες εσύ. Το πρώτο που δεν έχει καταλάβει ο κ. Ματσάριλο είναι ότι ο Ηρακλής έχασε ένα έσοδο από τα παιχνίδια από τα League Face για το κύπελο.
4: Σωστά.
0: Άλλο τα λεφτά από το League Face, γιατί το κύπελο είναι ένα σταθμό όπου ο Ηρακλής δεν έχει την πολυτέλεια, πρέπει να το κυνηγάει, άστα με το τι μπορεί να κάνει. Και χάνει τα χρήματα, τα έσοδα αυτά από τα θεσμό του κυπέλου. Άλλο ο θεσμό του κυπέλου και άλλο τη Ευρώπη. Καμία σχέση αυτό που λες.
4: Ναι, αλλά υπήρχε περίπτωση αυτό που λες να το πιστεύεις όταν βλέπεις ότι έχεις για έναν πρόεδρο αυτόν που έχεις, όπως λέει ο Κωστής.
0: Ρε φίλε, αν κέρδιζε το Βόλο, και συγγνώμη που μιλάω με το αν, θα είχε 3-4 παιχνίδια που θα έπαιρνε κάποια χρήματα έσοδα.
4: Πόσα να έπαιρνε, ρε κόγινε.
0: Όσα και να έπαιρνε, ρε φίλε. Θα είχε ένα έσοδο που δεν το υπερπολόγιζε.
4: Πόσο είναι αυτό το έσοδο, 500.000.
0: Γιατί λίγα είναι.
4: Για να χτυπήσεις Ευρώπη και μετά να κάνεις...
0: Δεν μιλάω, δεν μίλησα...
4: Πόσο είναι αυτό το έσοδο, 500.000.
0: Γιατί λίγα είναι.

0: Πέρασε.
1: Δεν ξέρουμε τώρα, αρχίζει τα χθεσινά καλά σε κανένα ο Κωστής. Τι δεν ξέρουμε, τρία μήνες.
0: Επειδή είσαι ανόητος, δεν μου λες ποιες πιθανότητες. Χτες, αν σου λέγω, θα περάσει η Λίντς την ομάδα της Σέλτικ, τι θα μου λέγεις ότι είσαι για δέσιμο. Να που πέρασε. Έχανε 0-1 και πέρασε την παράταση. Μπάλα είναι, ρε φίλε. Μπάλα
1: είναι. Όσο, για να
0: τώρα γιατί ειρωνεύεσαι και με γυρνάς στο μυαλό.
1: Δεν ειρωνεύομαι, αλήθεια.
0: Εσύ ήξερε κανεί ότι θα περάσει η Λίντσερ τη Σέλτικ.
1: Δεν το ξέρω, δεν το είδα, δεν παρακολουθώ, με διακοπές τώρα. Λοιπόν, για άλλο σε πέρα, για χθες που είπες για τα 20 λεπτά, ότι ξέρεις αν που έμεινε για 20 λεπτά χωρίς οξυγόνο. Στα 20 λεπτά θα έχει
0: χειριστεί. Είσαι κακαρός, δεν είπα για 20 λεπτά. Αυτά είπα για 8,5 λεπτά.
2: Και 8,5 είναι ανεμένη σφυτό.
1: 8,5 λεπτά είχε χαιρετηθεί με τον Άγιο Νικόλα.
0: Φίλε, επειδή τον ζω πάνω από 15 χρόνια, δεν ισχύει αυτό πλέον.
2: Ποιο ζει, ρε.
1: Στα 3 λεπτά μα
2: έχει γνωρίσει. Τον έχω γνωρίσει. Ρε φίλε, αυτό επάθηνε ανακοπές και επανερχότανε. Οπότε ο εγκέφαλο του ξανά έπαιρνε μπροστά.
0: Αυτό λε.
2: Αυτό το θέλω να λέει. Καταργείτε τους νόμους της ιατρικής, τώρα ο κόκκινος μας ακούν καρδιολόγοι, παθολόγοι. Έχουν πηδήξει από τα παράθυρα, έχουν βγει από το αυτοκίνητο, έρποντας πηγαίνουν.
0: Εμένα μου τα λέει ο άνθρωπος που το πέρασε και εσύ.
2: Τι πέρασε, ρε, τον άκουσα τι είπε. Πάθαινα να κοπεί, με φέρνανε και έβευγα. Δεν ήταν, μακρόθεν 7,5 λεπτά. 7,5 λεπτά μένει κόκκινο.
0: Αυτό γινόταν για πολλές μέρες που ήταν στο νοσοκομείο. Στον Άγιο Παύλο συγκεκριμένα ήταν.
2: Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Μετά, γιατί, δεν έχει ιδέα τι σου γίνεται. Εδώ μιλάμε για έναν γιατρό να πούμε τώρα. Πάμε επόμενο.
0: Αν μιλήσει για γιατρού, πάγου.
2: Ιατρική να
0: άκουες γιατρό και έφευγε και τα τελευταία χρόνια έμαθε κάτι. Με κορόιδευε και τώρα κάνει πολλά περισσότερα.
2: Καλά κάνει.
0: Είπα εγώ ότι καλά κάνει.
2: Τι θες να κάνει.
0: Κορόιδευε όμω.
2: Κορόιδευε, ναι.
0: Γιατί πάω γιατρό.
2: Όταν είπα άλλο 40 χρόνια καλή κολονοσκόπηση, το ήθελα να τον δείρω. Και όταν πήγα και βρήκα τρει πολύποδε, γλίτωσα. Σοβαρά μιλά.
0: Εγώ τι να πω.
2: Εγώ τι.
0: Άρα εγώ καλά έκανα που πήγαινε στου γιατρού.
2: Βέβαια καλά έκανε που πήγαινε στου γιατρού.
0: Και μιλά εσύ γιατρού σε μένα.
2: Καλά είσαι ψοφή με από μικρό. Πάμε παρακάτω.
0: Έχει χάρη που είμαι κατά τη βία.
2: Μπράβο, ναι, σωστά.
0: Αποκύκλητο.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, φίλε.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλώς τώρα.
3: Καλά είστε.
2: Καλά, φίλε, εσύ.
3: Μπράβο, χαίρομαι. Κωστή, να σου πω κάτι.
2: Να πεις, φίλε.
3: Σχετικά με το προηγούμενο θέμα που συζητάγατε για τους αθλητάς, για την καρδιά.
0: Για τη μεγαλοκαρδία.
2: Η μεγαλοκαρδία.
3: Ναι. Δεν είναι μεγαλοκαρδία, είναι υπερτροφία.
2: Υπερτροφία της καρδιάς.
3: Αριστερά
0: κοιλίες. Κάτι ξέρεις.
2: Ναι.
0: Okay.
3: Λοιπόν, γιατί και εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο κάποτε και τότε που είχαν βγάλει τα δελτία υγείας, μας στέλνανε σε καρδιολόγο για να κάνουμε το τεστ.
2: Καλά, τότε οι καρδιολόγοι ήταν απάτη, να πούμε, γιατί.
0: Δεν του στέλνανε σε καρδιολόγους μόνο.
2: Ερχόταν
0: σε παθολόγους.
2: Εγώ στη ΜΕΤ Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Δεν πήγε ποτέ σε
2: καρδιολόγους. Ερχόταν ένα καρδιολόγο, μα πιάζει παιδιά και μα έδινε τα αυτά. Κανένα δεν είχε έλεγξη. Τότε. Για τώρα δεν λέω.
3: Δεν ξέρω. Δεν
2: για
3: ξέρω,
2: τότε μιλάω εγώ. Δεν λέω για τώρα.
3: Εγώ εκεί που πήγα μου βγάλανε αυτό το πράγμα. Την υπερτροφία αριστερά.
2: Αριστερή κυρία. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα ήθελα για να σε ρωτήσω. Σε κάποια εκπομπή θέλω να κάνεις μία ανάλυση, γιατί είσαι τρομερός σε αυτά. Λοιπόν, ένα σύστημα το 3-2-3-2 αμυντικά και επιθετικά.
2: Ναι, κατάλαβα ποιο λες. Είναι ένα 3-5-2. Το οποίο μετά, ναι, είναι καινούργια μόδα αυτή τώρα. Αυτό θέλει.
3: Αυτό εγώ το ονειρεύομαι από μικρό παιδί και λέω, ας πούμε, μια ομάδα δεν θα το παίξει.
2: Πάει πολύ αξονάτο, πάει πολύ αξονάτο αυτό, ναι.
3: Γιατί παίζεις άμυνα και επίθεση.
2: Εντάξει, ούτως ή άλλως το 3-5-2 είναι το άξονα. Ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων, δεν λοιπόν, της ώρας. Φύγες, αγαπώ, επόμενο.
3: Όχι.
2: Ναι. Σ' αρέσει αυτό το αμάξι, να το χτυπήσω, τι λες.
0: Και αυτό δεν μου το πάρει για να μην το χτυπήσει.
2: Τι όμορφο.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν είμαι σαν και εσένα,
2: ναι,
0: να ευχαριστήσω τον πολύ καλό φίλο και από του καλύτερου ποδοσφαιριστέ που πέρασαν τον Ερακλή, τον Νίκο τον Καλαμπάκα.
2: Κατερίνη, το περίπτερο που έχει.
0: Το ξέρω, ρε.
2: Ναι.
0: Ο οποίο λέει έχει δίκιο ρε από την άλλη μεριά που κάνει τα γκολ.
2: Ναι, αφού έπαιζε ο Νίκο.
0: Σε δικαιώνω, ρε. Ρε βλάκα, σε δικαιώνω.
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν πήγε στο μάτ.
0: Αυτό σημαίνει. Ξέρω που έγινε αποβολή μου.
2: Εγώ σαν μπολμπόι ήμουν μπατ. Θυμάμαι και την τελευταία λεπτομέρεια.
0: Τη μουστάκα του Ροδίτη, θυμάται.
2: Ποιο τη μουστάκα?
0: Του Ροδίτη, θυμάσαι.
2: Ποιο είναι ο Ροδίτη?
0: Ο διαιτητή που απέβαλε το Βάσκια.
2: Πώ το λέγανε?
0: Δεν το θυμάμαι.
4: Δεν το θυμάμαι.
0: Τι να πω, κάτι που δεν θυμάμαι.
2: Ναι.
0: Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Ναι.
2: Ήταν για 8 γκολ ο Παναθηναϊκός. Πιο πολλά θα έτρωγε από το 80.
0: Ανά 7 λεπτά έπαινε γκολ.
2: 7, 14, 20.
0: Ανά 7 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Πού τα θυμάμαι, τα θυμάμαι όλα.
2: Τα θυμάσαι, κόκκινε, τα διάβασε. Δεν ήσουν.
0: Ποια διάβασα.
2: Να το ζήσει, να πούμε.
0: Ρε ηλίθι, για ποιο λόγο να αποτιμούν στο γήπεδο.
2: Άμα στο γήπεδο.

0: πώς δεν θυμάσαι που μπήκε τον γκολ. Εγώ θυμάμαι τα πάντα στα γήπεδα.
1: Δεν σου έχει τύχει να μην θυμάσαι κάτι.
0: Τα μάτς που πήγα τον γκολ. Αύριο να,
1: να
0: παρκάρω τα μάτς, θα ξεχάσω που το έχω παρκάρει. Τα γκολ τα θυμάμαι.
1: Γιατί τώρα που το παρκάρεις, θυμάσαι.
0: Θυμάμαι γιατί είναι εδώ.
1: Πού είναι ακριβώς.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε.
2: Και καλή.
1: Και καλή γρήπη.
0: Είναι ρε πολύποδα μεσημεριάτικα, τι θες.
1: Πολύποδα,
0: λέω μεσημεριάτικα.
2: Έχουμε, με τον Γρηγόρη μίλησα τώρα, πήρα να πω μια καλησπέρα. Δεν είπατε το βασικότερο για τους αθλητές. Εγώ σαν ποδηλάτης έκανα το χρόνο 22.000 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχω πρόβλημα. Οι μεγαλοκαρδίες, ούτε γιατρός είμαι, αλλά γιατί που λένε.
1: Πόσα χιλιόμετρα έκανες? Πόσα χιλιόμετρα έκανες?
2: Από τις τόπες γίνονται μεγαλοκαρδίες. Οι γυναίκες βγάζουν, να μην αναφέρω Ολυμπιονίκες πριν 40 χρόνια, βγάζανε γένια, θυμάστε, μουσια.
1: Αυτό γίνονταν για άλλους λόγους.
0: Σιγά μην γινόταν και σαν το Μάξερε.
2: Από τα αναβολικά.
0: Ναι.
2: Κανένας δεν το είπε, ούτε ένας γιατρός που βγήκε.
1: Γιατί ρε ανόητα, εκείνος ο εισπράκτορας που είχε ερωτευτεί το 12 τι νομίζει ήταν.
2: Μπροστά στην υγεία
1: παλιά,
2: μου.
1: Παλιά μαραθώ.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
14: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
17: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
16: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
18: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
19: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.

0: Ακόμη 23 λεπτά μπορούμε να τα λέμε και τηλεφωνικά. Το 2310 και 390 είναι και πάλι δικά σας. Κάποιοι φίλοι περιμένουν, υπάρχουν γραμμές ελεύθερες. Πάμε σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν να μην αναμένουν πολύ. 2310 90 90 90, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς στην Κουκουρούκου.
2: Καλώς στην Κλάουντια Καρδινάλη.
1: Γιατί δεν μου κολλάτε το φιλαράκι μου, τον Γρηγόρη, βρε.
2: Καλώς στην Νικόλ Κίτμαν, να πούμε, ναι.
1: Μα εσείς πάτε σε έναν κατρέφτη, κοιτάξτε τον εαυτό σας.
2: Καλώς στην Έρημο Σαχά.
1: Τι να φέρει.
2: Ναι.
0: Τους βάζει ο Κωστής.
1: Ας πάτε τα χέρια από τον Γρηγόρη.
2: Όλες οι γριές τον αγαπάνε.
1: Κάτω τα χέρια από τον κόκκινο.
2: Όλες οι γριές τον αγαπάνε, τον λατρεύουνε, τον λατρεύουνε.
1: Το λατρεύουμε, ναι.
0: Είμαι...
1: Έχει πρόβλημα.
0: Είμαι σεξ σύμβολ.
1: Έλα, αυτό που έχει πρόβλημα.
2: Είναι σεξ μαζίν. Ναι.
1: Είναι.
2: Τίποτα, φασόλια. Λέγε παρακάτω.
1: Άμα έχεις πρόβλημα, πρέπει να σε κάνω ψυχολόγο να τα πει.
2: Δύσκολα να πάω.
1: Άσε, μπράβο,
2: δύσκολα
1: να πάω εγώ σε ψυχολόγο.
2: Ναι, δύσκολα.
0: Κοίταξε, ο Κωστής, επειδή μπορεί να κάνει δύσκολα, τίποτα, ασχολείται με πατουσάκια. Καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
2: Ναι.
1: Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν, Γρηγόρη, ας να πάνε να λένε.
0: Κοιτάει πατουσάκια, τι να κάνει.
1: Μην τους δίνει σημασία.
2: Ναι.
1: Αυτή ξέρεις τώρα, είναι στερημένη από γυναίκες.
2: Ναι.
1: Είδε τα πάνε καλά με τις γυναίκες, τρώνε το ξύλο της.
2: Ξύλο τρώνε, ξύλο στο σπίτι, ξύλο.
0: Πολύ το ξύλο, πίστεψέ με. Ξύλο. Με βρεγμένη σανίδα.
2: Ναι.
1: Καλακόμενο,
2: καλακόμενο βρήκες μετά τον άντρα σου. Βρήκες τίποτα.
0: Δεν μπορεί να σου το πει. Θα μείνεις με την απορία.
2: Έκανες τίποτα.
0: Σ' αφήνει να αφήσει την φαντασία
2: της αργίας. Ή θα ζήσεις με τη μνήμη του. Με 400 ευρώ σύνταξη που θα σ' αφήσει.
0: Τα έχει βολεμένα η Σοφία, μην στεναχωριέσαι.
2: Ναι, καλά, αυτά έχει βολεμένα αυτή. Γι' αυτό δεν στεναχωριέθηκε που πέθανε ο άλλος.
0: Δεν το ξέρεις.
2: Τι να το ξέρεις, άμα είναι βολεμένη η γυναίκα, τι
0: να στεναχωριέσαι. Για να είναι χρόνια μαζί του και για κάποιο λόγο.
2: Από συνήθεια.
0: Κάτι καλό έκανε.
2: Τι καλό να έκανε. Θα πάω στον επόμενο φίλο.
0: Ναι.
2: Άντε, πάνε. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Εσύ, ναι. εσύ.
3: Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο.
2: Μάλιστα.
3: Γρηγόρη, μπορεί να σε αφιερώσει ένα ποίημα.
0: Πες τώρα, φίλε, τι.
3: Δίχως ζωή το αίμα δεν κυλάει. Δίχως αγάπη η καρδιά δεν τραγουδάει. Πέτα ψηλά στον ουρανό, ασύννεφα γη για σένα να γεννούνε. Σε αυτή τη γη άσε το αίμα να κυλά. Σε αυτή τη γη άσε την καρδιά να αγαπάει. Όταν κατέβεις πάλι γη, όταν το χώμα της ξανά θα το πατήσεις, δώσ' την ψυχή σου άπλε το φως ανθρώπου αγάπη να γνωρίσεις.
2: Ποιος το έγραψε αυτό?
0: Ο φίλος.
2: Ποιος το έγραψε αυτό?
3: Συγνώμης.
2: Αυτό ποιος το έγραψε?
3: Ε?
2: Αυτό λέω, ποιος το έγραψε?
3: Εγώ. Στα 91.
2: 91 χρονών γράφεις τέτοια πράγματα?
3: Ναι.
2: Είσαι απίστευτος.
3: Θα γράψεις ένα.
2: Ασύλληπτος. Στα 91 θα μιλάς για αγάπη. Γιατί θα μιλήσεις? Βεβαίως και καλά κάνεις. Ναι. Στα 50 βαράς το μίσος. Μόλις δεις εκεί την πόρτα του παραδείσου της κολάσιας, αρχίζεις την αγάπη να μιλήσεις.
3: Να σου πω και σένα ένα. Λοιπόν, ταξίδι στα άστρα του ουρανού, της μοίρας ψάχνω το φυγμάνι. Κρυμμένο λες να είναι εκεί ή στη ζωή στα βάθη. Όταν το βρήκα έγραφε πως οι ψυχές που φεύγουν το περιβόλι του ουρανού εκεί θα ανασταίνουν. Μα τώρα στο γλυκόφως της ζωής, της μοναξιάς γλυκόφως, αγάπη ζητάει η ψυχή για βάσαμο στον πόνο. Σαν όλα αυτά τα σκέφτεσαι, απάνεμο ψάχνει να βρεις λιμάνι που στο γλυκόφως της ζωής τη μοναξιά θα γιάνει. Πες μου, Κωστή.
2: Ωραίος, ωραίος. Αλή, αλή και τρισαλή. Μου ήρθε η εφορία. Πάω να ζητήσω δανεικά από τη Θεία Σωτηρία. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Σου γράψω εγώ 30 τέτοια ποίηματα ωραία για την αγάπη. Σ' άρεσε το ποίημα, ρε.
0: Καλό είναι.
2: Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, καλό. Γρηγόρη. Πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα, ακούμε.
4: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως, πεντακάθαρα.
4: Λοιπόν, θέλω καταρχήν να σας χαρώ γιατί θεωρώ ότι είναι η πιο καλή εκπομπή στα ραδιοφωνικά προγράμματα που ακούω μέχρι και σήμερα.
2: Φαντάζομαι.
4: Αλλά αφήστε λίγο τα εφράγματα και τα κεφαλικά. Μας πιάνει μια ψιλοκατάθλιψη.
2: Είναι αυτός εδώ.
0: Αυτός ο ανόητος.
2: Αυτός ο πλάκας εδώ πέρα.
4: Θα πω δύο πραγματάκια πολύ σύντομα για να μην σας κρατάω. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θέλω να συγχαρώ την ποπό του Κόντι για τις τριάρες που ρίχνει τις τσεγγύρις μπέντες.
5: Ναι.
4: Και θα προτιμούσα να με λένε έτσι. Όταν ναι. Οι άλλοι τρώνε κάτι φάπες.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι για να δούμε κάποτε την εθνική και τις ομάδες να αλλάζουν επίπεδο, πρέπει να επενδύσουν σε παιδιά τα οποία να ξέρουν να παίζουν στο ένα αντίον ενός. Και να έχουν δύο τέτοιους παίκτες μέσα. Γιατί χωρίς παίκτες που να μπορείς να κάνουν μια προσωπική φάση και να δημιουργήσουν κάτι από το τίποτα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει κάποια ελληνική ομάδα ή εθνική.
5: Ποιος έχει, ένα λεπτό, μην κλείσεις. Έχουμε τον Κωνσταντέλια, έχουμε τον Καρέτσα, ποιον άλλο έχουμε ένας με έναν.
4: Ορίστε.
5: Λέω, έχουμε τον Καρέτσα ένας με έναν με μία κίνηση.
0: Το
5: μία
0: Τζόλι.
5: Κίνηση. Ο Τζόλης είναι ένας με έναν, ο Καρέτσας και ο τρεις είναι.
0: Ο Παυλίδης.
5: Και ο Παυλίδης μπορεί στο ένας με έναν, μπορεί να τριπλάρει το στόπερ, βέβαια, τέσσερις. Έχουμε πολλούς. Μπράβο Γρηγόρη.
4: Κάποια ομάδα λοιπόν, κάθε ομάδα λοιπόν ελληνική θα έπρεπε να έχει δύο τέτοιους παίκτες. Ένα δεξιά, ένα αριστερά. Αυτό λέω.
0: Να με συγχωρήσεις τώρα και δεν ειρωνεύομαι. Το λέω και άλλα πολύ. Αν είχε κάθε ομάδα ελληνική δύο τέτοιους παίκτες θα ήμασταν το αγγλικό πρωτάθλημα, όχι το ελληνικό.
4: Από αυτό πρέπει να στοχεύσουν λοιπόν οι αγαπητοί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά λέω, αν είχαμε τέτοιο πράγμα, θα είμαστε το κορυφαίο.
5: Καλά, τώρα οι ποδοσφαιριστές που κατασκευάζονται δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε οι λίγοι που θα βγουν ή βγαίνουν είναι και ιδιαίτεροι. Αλλάζουν τη ροή του συστήματος.
4: Εκεί θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να είχαν στοχεύσει οι ελληνικές ομάδες όλες.
5: Μπορεί.
4: Στην Ακαδημία, αυτή που είπε προηγουμένως πολύ σωστά, ότι ο Γρηγόρης πρέπει να παίρνουν από μικρότερες ηλικίες. Και να φροντίζουν να βγάζουν ένα με δύο παίκτες κάθε χρόνο.
0: Φίλε, ο ΠΑΟΚ το εφάρμοσε πρώτος αυτό και πέτυχε.
4: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να πω και ένα τελευταίο, ότι ο Τζόλης για μένα είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης διαπιστωμένα. Του πολύ πολεμιστής.
0: Μην αδικούμε τον Παυλίδη.
4: Και ο Παυλίδης, αλλά δεν έχει περάσει και αυτά που πέρασε ο Τζόλης.
0: Δεν πέρασε λίγα.
5: Δεν πέρασε λίγα και ο Παυλίδης.
0: Φίλε,
5: η ιστορία του
0: και είναι... ο Παυλίδης απορρίφθηκε.
5: Η ιστορία του είναι συγκλονιστική.
0: Και ο Κωνσταντέλιας δεν πέρασε λίγα. Δόθηκε δανεικός. Εντάξει. Και ο Γιαννούλης δεν πέρασε λίγα. Τον δίναν δανεικό δεξιά-αριστερά. Όχι, δεν έκανε εφάμιλη καριέρα. Αλλά πολλά παιδιά, επειδή δυστυχώς στην Ελλάδα αμφισβητούνται και ποντάρουν αλλού οι ομάδες, δυστυχώς πρέπει να κάνουν τεράστιο αγώνα για να προχωρήσουν.
5: Πάμε επόμενες γράμμες να προλάβουμε, φίλε. Καλησπέρα. Πάμε.
6: Έλα,
5: καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
5: Μάλιστα, ναι. Εσείς.
6: Τι έγινε.
5: Όλα καλά, φίλε, εσύ.
6: Καλά, Κωστά. Γεια σου, Γρηγόρη, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, τι κάνει η Γερμανία.
6: Καλά, να, σήμερα έβγαλε λίγο ζέστη, 27 γράφει.
0: Σιγά μην υδρώσετε, πρόσεχε.
6: Στις προάλλες είχε δροσιά, ήταν καλά. Τι τρέλα είναι αυτή και βγάζετε και λένε ποίηματα, ρε.
5: Εμείς λέμε ποίηματα.
0: Εμείς δεν είμαστε ποιητές.
5: Ο 99χρονος.
0: Σου εύχομαι, γιατί είναι να φτάσεις την ηλικία του ανθρώπου αυτού και να έχεις την πνευματική του διάβγεια για να γράψεις ποίηματα.
5: Τι θες να κάνει.
6: Όχι,
5: να ρίχνει ποίηματα. Ποίηματα θα γράφει.
6: Γρηγόρη,
5: σε αυτή την ηλικία.
6: Άκου, Κώστα.
5: Ναι.
6: Είχαμε πάει μια αποστολή.
5: Ναι.
6: Κοιμόμασταν μαζί. Ήταν αυτός πάνω σε κουκέτα. Το
5: ναι,
6: βράδυ,
5: ναι.
6: Τον είδα εγώ ένα-δύο βράδια με το λαμπάκι πάνω.
0: Εσύ ήσουν από κάτω.
6: Πρόσε και έγραφε. Ρε, λέω, τι κάνεις το βράδυ. Δεν γράφω ποίηματα. Α, έτσι. Τον ξαναπέτυχα το βράδυ, έφαγε μια κλωτσιά, τον πέταξε κάτω.
5: Ντροπή ρε φίλε, βία τώρα.
6: Άκου.
5: Έσχος.
6: Μετά από χρόνια τον είδα, δουλεύαμε μαζί και με θυμήθηκε.
5: Βέβαια, αφού τον έριξε κλωτσιά τον ανθρωπάκο.
6: Και με λέει θυμάσαι, λέει, εγώ λέει, συνεχίζω λέει, και γράφω ποίηματα.
5: Εσύ συνεχίζεις τις κλωτσιές.
6: Είπα,
5: ναι.
6: Ο ίδιος, τώρα δεν θα σου το πω γιατί θα με κόψεις. Ο ίδιος λέω έμεινες.
5: Ναι, το πες. Ναι.
0: Στη ζωή του τι έκανε, προχώρησε, αυτό έχει σημασία. Όχι
6: ανέγραφε.
0: Αυτό ανέγραφε ποίηματα.
5: Πήγε βοηθός του Καβάφη.
6: Είχα ακόμα έναν φίλο.
5: Ναι.
6: Πηγαίναμε μαζί γυμναστήριο.
5: Ναι.
6: Κάναμε προπόνηση καλή. Με λέει.
5: Ναι.
6: Μου έρχονται λέει έτσι εμπνεύσεις και γράφω. Λέω μη με λες έτσι. Δεν μπορώ να εκφραστώ.
5: Και εγώ έγραψα ένα. Και μου το κάνανε μελωδία. Το έχεις ακούσει. Δεν μπορώ να το βάλω.
0: Από μικρό φαινόμουν.
5: Δεν μπορώ να το βάλω εδώ.
6: Μία...
5: Ναι. Το έγραψα 15 Αυγούστου.
6: Και με λέει μου έρχεται έμπνευση. Έμπνευση σου έρχεται. Τον αρπάζω από κάτω.
0: Δεν μου λες.
5: Κόψον. Αρπάζει τον έναν, βαράει τον άλλο.
0: Ξέρεις τι ο Ερατόπουλος μέχρι τα 35 έγραφε με ορολόγιο.
5: Ποια, μέχρι τα 45.
0: Μέχρι τα 45.
5: Από 12 μέχρι 45. Ναι.
0: Τι μου λες τώρα.
5: Ναι, έγραφα ημερολόγιο.
0: Και σε ενοχλεί άλλο με τα ποιήματα. Αυτό έγραφε ημερολόγιο.
5: 15 Αυγούστου, μόλις πουλήσανε τον. Ήμουνα στη χώρα Μεσσηνίας. Και το βράδυ έγραψα ένα ποίημα. Το έστειλα σε ένα φίλο μου, το έκανε αϊ-αϊ και το έκανε σε μπέκικο. Θες να το ακούσεις έξω, στο διάλειμμα. Τώρα που θα φύγουμε.
0: Όχι.
5: Δεν μπορώ να το βάλω εδώ γιατί είναι λίγο shocking.
0: Τι θα έκανε κανένα σοβαρό.
5: Δεν μπορώ να το βάλω εδώ γιατί είναι.
0: Παρακαλώ.
5: Μάλιστα.
7: Ναι.
5: Μάλιστα.
7: Γεια στο γεια.
5: Καλώς τον.
7: Καλησπέρα. Πρώτη φορά πέρα στην εκπομπή σας που είστε και οι δύο μαζί. Μια φορά πέρα στην Γρηγόρη, την καμιά 4 χρόνια θα ήταν.
5: Α, πρόσφατα, ναι.
0: Α, τώρα κοντά.
5: Κοντά, ναι.
7: Δεν παίρνω συχνά. Φίλος Βαγγέλης από Επτάλοφο.
5: Επτάλοφο.
7: 68.
5: Εδώ, δίπλα, στην Επτάλοφο.
7: Ναι, εντάξει.
0: Όχι Επτάλοφο, ρε, Επτάλοφο.
5: Την Επτάλοφο ήταν η θεία μου η Σιδερίτσα. Αδερφή της θείας Αγγελικής που παντρεύτηκε ο θείος Σίμος. Είχε λιώσει πέντε σόλες πηγαίνοντας στην Επτάλοφο να πάρει τη θεία Αγγελική.
7: Μάλιστα.
5: Του κανεκονέ η θεία Σιδερίτσα.
0: Και λεπούρη η θεία.
5: Ναι, και λεπούρη, ναι, και λεπούρη.
7: Λοιπόν, θα πω το εξής. Και τώρα που έχει άδεια κιόλας τελευταία εβδομάδα και πίνοντας σιπουράκια μου και σας ακούω.
5: Ακοπαλάς, με πίνεις σίγουρη.
0: Αλλιώς δεν αντέχετε εκπομπή.
7: Όχι αγόρι μου, ήθελα να σας πω το εξής. Σας ζηλεύω με την καλή έννοια. Τους κόρτα μου σας ματιάσω. Πόσο ευτυχισμένοι είστε να κάνεις μια δουλειά.
5: Ωχ, αυτό κι άλλο το είπα, ρε. Και μας στείλα στο χειρουργείο να πούμε.
7: Να την κάνεις τη δουλειά που γουστάρεις. Όχι μόνο αυτό, να την κάνεις με τον παιδικό σου φίλο. Είναι μεγάλη ευτυχία αυτό το πράγμα.
5: Να έχεις αυτό το γουρούνι δίπλα σου. Η ευτυχία είναι. Αυτό είναι η ευτυχία, ρε φίλε. Ακούω ευτυχία.
7: Ευτυχώς εγώ τους παιδικούς φίλους έμασε με εντάξει, σχολάσαν όλοι.
5: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε?
0: 63.
5: Πόσο?
7: 68. Στα 68 μπήκα τώρα.
0: Μικρός, ρε φίλε.
5: Θα πήραν, φαίνεται οι άλλοι.
0: Οι άλλοι δεν αντέχαν.
5: Πίνανε οι άλλοι, πίνανε.
7: Όλοι πίνανε. Και εγώ συνεχίζω και πίνω, δεν έχει σημασία.
5: Είσαι ο τελευταίος που έμεινε. Για φαντάσου, ναι.
7: Αλλά. Όσον αφορά δόξα τω Θεώ, τη χολυστερή σου, τη πίεση σου.
5: Α, εμένα φίλη μου είναι αλκοολική, είναι χαίρουν άκρα υγεία.
7: Όχι, αλκοολική δεν μπορεί να το πει με την έννοια ότι πρέπει να πιω για να πάω σε δουλειά. Όχι, βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά συμπουράκια μου κάθε μέρα.
5: Βρωμάει από την Ανατολική Στράκη μέχρι την παραλιακή λεωφόρο Άμστελ. Βρωμάει.
7: Όχι, μιλάμε για τσίπουρα τώρα. Για τσίπουρο 23 γράδα.
5: Η Άμστελ είναι αυτοί που σβήνουν το τσίπουρο αυτή. Δεν πρόλαβα να
0: 23 γράδα.
5: Ναι.
7: Μετάβραση, ναι, αυτό πίνω.
0: Α, εσύ είσαι επικίνδυνο, κάτσε.
7: Την ηλικία που είμαι και μια χαρά. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό στον κόσμο. Γελάω. Αλλά πολύ μου αρέσει και ήθελα να το πω αυτό. Δηλαδή, σας παίρνω στα μάτια μου, δηλαδή, η εικόνα έτσι με το φιλαράκι σου να σφιέβεσαι, να νευριάζεις, να κάνεις. Είναι κάτι που μου λείπει βέβαια εμένα γι' αυτό. Γι' αυτό αυτούς κόρδα μη σας αυτής. Αυτά ήθελα να σας πω.
5: Καλά κάνεις.
7: Να είστε γεροί.
5: Να σε καλά, ρε.
7: Και βρικό, και ας μην έρχονται νέοι. Το μπρίο που έχετε εσείς, γιατί και εγώ το έχω όπως καταλαβαίνει την ηλικία μου, γιατί είμαι 1,75-70 κιλά.
5: Α, είσαι, είσαι από αυτούς τους
0: σχέσεις. Είστε ισοϊψής.
5: Ισοϊψής με μένα είσαι. Στα κιλά σε ρίχνω λίγο, καμιά 18-20.
7: Πω, ναι. Πόσα, ναι. Ότι μένω τέταρτο όροφο χωρίς να σας έρχεται, να μένω τρέχοντας χωρίς να χαλιάσω ακόμα.
5: Παντρεμένος είσαι, φίλε.
7: Εδώ και 35 χρόνια.
5: Κάνεις καμιά ατασταλία με καμιά μικρούλα.
7: Τώρα όχι, αλλά μόλις έρθουν τα αεροδρομικά συντάξεις, είπα στη γυναίκα μου που θα πάει, θα την κάνω.
5: Μέχρι ποια ηλικία έκανες, φίλε, σαλτανάτια?
7: Μέχρι τα 50 φεύγα.
5: Εκεί αρχίζει και η πτώση. Κατάλαβα, φίλε. Πλάκουσες τα τσίπουρα μετά. Αντί να κάνεις καμιά ένεση τεστοστερόνης, πλάκουσες τα τσίπουρα. Φύγες, αγαπάω πολύ, φύγε. Κατάλαβες τι έκανε αυτός τώρα.
0: Από το να κοιτάει η βατουσάκια.
5: Ναι.
0: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, κύριε.
0: Κύριε, δεν σε βρήσαμε εμείς.
7: Όχι, μια χαρά κύριε είστε.
5: Για πες μας, φίλε, γιατί είσαι τόσο καταθλιπτικός μεσημεριάτικα.
7: Όχι, μια χαρά είμαι.
0: Η φωνή του είναι η νυφάλια.
7: Ο κύριος με τα ποιήματα,
5: ναι.
7: Έχω μπάσα φωνή. Ο κύριος με τα ποιήματα να θυμηθείς θα μας γράψει τους επικίνδυους μας.
5: Ναι, γιατί για θανάτους έλεγε, φίλε. Πόρτες κολάσεως έβλεπε. Ναι. Ναι.
7: Άκου και ένα σύντομο, άκου και ένα σύντομο.
5: Ναι.
7: Λέει πόσοι, ποιο είναι πιο ισχυρό ας πούμε, φίλο για να σε στείλει λέει, στον τάφο, τέλος πάντων στο περίπου το θυμάμαι. Λέει χρειάζονται 6 άντρες να σε κουβαλήσουν λέει, για να σε βάλουν στον τάφο και μία να σε στείλει.
5: Ναι. Έξι πολύ είναι, φίλε. Πρέπει να είσαι υπέρβαρος. Έξι είναι πολύ. Τέσσερις, ένα φυσιολογικό βάρος, 80 κιλά.
7: Δεν είχα σκοπό να πάρω.
5: Κοίτα, ο πεθαμένος είναι και πιο βαρύς, γιατί δεν στέκεται κιόλας. Να ξέρεις. Δεν την έχω κάνει τη δουλειά αυτή. Ναι. Αλλά είναι βαρύ.
7: Ξέρεις, γιατί πήρα, δεν είχα σκοπό να πάρω. Επειδή πήρε ένας προηγούμενος και πήρε και σε άλλη εκπομπή και αποκάλεσε η φωφό του Κόντι.
5: Ναι.
7: Τον Όφη.
5: Ναι, ο Αριανός, η Ριγίκα. Πήρε χθες η Ριγίκα, ο Αριανός. Η Ριγίκα έλεγε τον Όφη. Ναι. Έχει να δει τίτλο από τότε που τα μάξια είχαν τέσσερις ταχύτητες. Καντέτ και κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη. Όπελ Καντέτ κυκλοφορούσαν από Μπέρμπε. Και κορυδεύει τον Όφη, άλλο η Ριγίκα να πούμε, κατάλαβε.
7: Και να βάλει και γκολ σε τελικό είχε από τότε.
5: Ούτε γκολ έβαλε. Ναι.
7: Ούτε γκολ.
5: Έβαλε τρία στο ΠΑΟΚ, μέτρησαν τα δύο.
0: Αν πηγαίνει όλα τα παιχνίδια ο Ραπτόδουλο, πού δεν βάλει γκολ, έφυγε. Πλάκα μου κάνει. Ναι. Τέτοιο κατσίκι.
7: Με ανησυχεί που ο Ραπτόπουλος έδωσε προγνωστικό ότι θα περάσουμε αύριο.
0: Και καλά κάνεις, φίλε μου.
5: Είναι και η ευχή μου, φίλε. Είναι και η ευχή μου. Δουλειά κάνουμε εδώ. Τι θα γίνει.
7: Ο Όφη δηλαδή που τον υποτιμάει και γενικώς υποτιμάνε, σε πέντε μήνες πήρε κύπελο, πήρε Super Cup και έριξε.
5: Έκανε κόσμο στην Κρήτη, οι πιτσιρικάδες φωνάζουν, οι μαντινάδες παίζουν. Ισχυροποιήθηκε, πίεσε μεγαλύτερο γήπεδο. Έχει πολλούς Έλληνες. Έχει ταπεραμέντο, έχει τέμπο, η Κρήτη.
0: Τον ζηλεύουμε όλοι για τη δουλειά που γίνεται.
5: Γιατί να τον ζηλεύουμε, ρε.
0: Με την καλή έννοια.
5: Γιατί να τον ζηλεύεις.
0: Γιατί δουλεύει καλά.
5: Ζηλεύεις τον άλλο που δουλεύει καλά. Φυσικά. Τέτοιος ανθρώπινος είσαι.
0: Το θαυμάζω.
5: Άλλο θαυμάζω, άλλο ζηλεύω.
0: Αυτό εννοώ το ζηλεύω, ρε.
5: Ζηλεύω. Ζηλεύω. Για μη ζηλεύεις, ρε. Γιατί ζηλεύεις.
7: Το φόβο που τον αποκαλεί.
0: Πώς το ερμηνεύεις, ρε φίλε.
5: Γιατί ζηλεύεις, λέξεις ζηλεύω, τι είναι κακή.
0: Γιατί, ο λάθος κάνεις.
5: Τι.
0: Πώς θα το νιώθεις είναι. Μπράβο του.
5: Ο Ηρακλειδέας να ζηλεύεις, εντάξει. Είσαι μικρή ομάδα, όλο.
0: Μπράβο του.
5: Α, ο Ηρακλειδέας, το παίρνω πίσω. Εντάξει. Εντάξει.
7: Ναι, μαγιά του. Και, είναι, και έχει γίνει πλέον συμπαθή σε όλη την Ελλάδα. Και κάτι τελευταίο. Ξέρεις ότι ο διαρκείος του Άρη είναι λιγότερο από τη Λάρισα που παίζει βίντεο εθνική.
5: Καταρχήν τα εισιτήρια πέρσι του Άρη ήταν λιγότερα από τη Λάρισα. Τα εισιτήρια.
7: Α, δεν θυμάμαι πέρσι πόσα.
5: Και ο Όφη και η Λάρισα είχαν περισσότερα εισιτήρια από τον Άρη.
7: Ε, καλά. Εντάξει. Και παίρνει και λέει η φωφό του Κόντι.
5: Ναι.
7: Έφυγα.
0: Επόμενος. Ναι.
5: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βιλέ.
8: Καλησπέρα τα παιδιά.
5: Καλώς το.
0: Οι υπόλοιποι πέσανε. Κάνα δύο ακόμα χωράνε. Έλα, φίλε.
5: Τι πέσανε, δεν είχαν άλλους.
0: Είχε, ρε.
5: Αύγουστο μήνα, δηλαδή ψέματα να πούμε.
0: Τι καραγκιόζα.
5: Είχε, θέλει να δείξει τώρα τι μεγάλο κέντρο είχε τώρα αυτό το Μετρόπολης και η εκπομπή μας και ότι πέσανε οι άλλοι.
0: Μεγάλη εκπληκτικότητα.
5: Κανένας δεν έπεσε. Ας τον να λέει. Καλησπέρα, φίλε. Σε ακούμε.
8: Λοιπόν, παιδιά, κουλ. Ε, ραπ.
5: Τι κουλ, ραπ.
8: Ο Κύπριος. Ραπ, ο Κύπριος είναι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Κύπριος είναι.
5: Έλα, ρε, έλα, ρε, έλα, κουμούνα, έλα, ρε, Ομόνια, έλα, έλα, καλησπέρα.
8: Πώς πάμε,
5: ε? Καλά, καλά.
8: Σε βλέπω, επανήλθες πλήρως. Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
8: Ε, λοιπόν, τα γρήγορα θα πω κι εγώ για το θέμα των ημερών. Άντε, ρε, παοκτσίδες τώρα, ρε, παοκτσίδες. 20 εκατομμύρια, δύο χτάρια σου έφερε μέσα σε ένα χρόνο και να φύγει ο Σαββίδης. Πού ήσασταν πριν, ρε, παοκτσίδες τώρα και θα φύγει ο Σαββίδης. Είδατε τώρα, στην Κύπρο έχουμε μια παροιμία, μπορώ να την πω.
5: Βεβαίως, αλλά αρκεί να μην είναι βρισιάρικη. Αρκεί να μην είναι βρισιάρικη.
8: Είδε ο Ποπ.
5: Ναι.
8: Ναι, είδε, να θα το πω στην ελληνική λίγο διαφορετικά. Είδε ο Ποπός. Δεν μπορώ να την πω.
5: Μην τη λες, μη. Άσε με βρούμε κανένα μπελά.
8: Δεν
5: ξεκινήσαμε ακόμα, μη. Ας τα πάει στην εκεί. Ας το φύσα το να φύγει αλλού.
8: Τώρα είδατε το... Είδατε τον Μιστακίδη τώρα και να φύγει ο Σαββίδης, ξεχάσατε που είσαστε. Ραπ έδωσε 20 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο για δύο χτάρια.
5: Ναι.
0: Και την ΠΑΕ,
5: και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ.
8: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, άντε, να μην πω τώρα γι' αυτόν και δεν
5: ξέρω τα ονόματα.
8: Τέλος πάντων.
5: Μην περνάμε τις γραμμές.
8: Γρηγόρη, θα θυμηθείς για έναν παίκτη. Τα κάνατε, να μην πω ότι τα κάνατε εκεί στον
0: Ερακλήτος
8: και στεναχωριέμαι. Αλλά θα σου πω μια κουβέντα. Ο Μάρκες, ο επιθετικός που πιάσατε, γιατί ήταν στον Απόλλον Λεμεσού, αδερφέ, είναι λίρα 100 και αν μείνει, να μην πω πάλι την ώρα, κλείσει, αν μείνει έτσι μέχρι το Γενάρη, θα φύγει, θα πάει σε άλλη ομάδα και θα βάλει πολλά γκολ. Είναι μεγάλη παιχτάρα αυτός ο Μάρκες που πήρατε, ο επιθετικός.
0: Mm-hmm.
8: Όμως, έτσι όπως είσαστε, ούτε γκολ δεν το βλέπω να βάζει.
0: Άμα αλλάξει προπονητής, πολλά μπορεί να γίνει.
5: Βέβαια.
8: Και κάτι τελευταίο, ραπ. σε άκουσα μια εκπομπή που είπες ότι θα παίξεις στην Ομόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Είμαι μαζί σου. Θα παίξουμε μαζί.
5: Ομόνια, Ομόνια. Εν τω μεταξύ Ομόνια, πήγα στο προπό να παίξω Ομόνια, Παναθηναϊκό, Ρώμα, συγγνώμη, Ίντερ και ποια άλλη ομάδα. Και λέω προποτζής, μία-μία λέει η ομάδα. Και τις τέσσερις μαζί δεν μπορείς να παίξεις.
8: Γιατί μία-μία, εδώ στην Κύπρο έπαιξα.
5: Γιατί ο ΠΑΠ, ρε φίλε, έπαιξα, δεν σου δίνει ευκαιρία.
0: Για να μην ξοδεύω.
8: Α, εντάξει,
5: αυτό
8: εγώ δεν είναι
5: και
8: ο ΠΑΠ.
5: Ναι, ναι.
8: Σε ιδιωτική πάω και εγώ και έπαιξα πέντε ομάδες. Έλα, σας αγαπάμε, θα τα πούμε.
5: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Παρακαλώ.
5: Πάμε στο τελευταίο. Ή προτελευταίο. Τέλος πάντων. Καλησπέρα.
9: Γεια σας.
5: Καλώς τον, κλείσε το ράδιο, φίλε, γιατί ακούγεται ο Αντίλαλο.
9: Τι κάνετε?
5: Καλά.
9: Ας το κλείσουμε. Και θα κλείσουμε εγώ.
0: Το ξέρουμε.
5: Ναι.
9: Τι μου το ξέρεις?
5: Γνωρίζεστε μεταξύ σας, ρε φίλε. Πώς είναι, είστε δηλαδή?
9: Γιατί δεν κατάλαβα τι ξυπορνοείς.
5: Ούτε το μισό. Όλοι οι Ηρακλειδείς της γης, το μισό στάδιο της Ντόρτμουντ δεν το γεμίζεται.
0: Μήτρο στο παραμύθι, α το
9: πούμε.
5: Δεν γεμίζεται το γήπεδο τη Ντόρτμουντ, όλοι οι Ηρακλειδείς στο πόλεμο.
9: Εμείς είμαστε λίγοι και καλοί.
5: Εντάξει,
9: δεν χρειάζεται να είμαστε πολλοί. Ένα Ηρακλειδής είναι 15 παοξίδες. Κατάλαβε το?
5: Ναι, άμα πιω κι εγώ δύο ποτά, γίνομαι 30 παοξίδες.
9: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
5: Εντάξει.
9: Είμαι νυφάλιος. Τέλος πάντων, θέλω να σας δώσω μια τριάδα να πάρετε λεφτά, να αποκριθεί και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Όλοι. Τετράδα.
0: Ο Ολυμπιακός δεν παίζει.
5: Δεν παίζει ο Ολυμπιακός αυτή την εβδομάδα.
9: Τριάδα αυτή. Να αποκριθούν όλοι. Και μια τριάδα, ένα, δύο, τρία σύστημα.
5: Φαντάσου να μην ήσουν υφάλιος, δηλαδή θα γινόταν. Ναι.
9: Γιατί ποιος πιστεύει ότι θα αποκλειστεί?
5: Τους τρεις τους έκανες τέσσερις υφάλιους. Δηλαδή να πεις δύο κονιάκ με κοκακόλα, τι μπάζους θα τους κάνεις, θα πούμε.
9: Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι, να πεις, λοιπόν, αυτό με τον Κόντι και τον Ματζάρι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να λέει ποιο και σκέσαι Κόντι και σκέσαι Ματζάρι. Όλα
5: είναι αριστερός ρε ο Ματζάρις, κομμουνιστής είναι γι' αυτό.
9: Και εγώ κομμουνιστής με ρισκό, αυτό που λέει. Τι σημασία έχει? Ο Κόντις είναι.
5: Μάλιστα. Με ποιον είσαι εσύ, με τον Κόντι ή με τον Ματζάρι?
9: Εγώ με τον Ερακλή. Ούτε με τον Βασιλιώτη είμαι, ούτε με τον Ματζάρι, ούτε
5: αυτά,
9: με τον Κόντι.
5: Άστα ρε αυτά τα κρύα ρε τώρα, τις κρυάδες σε μένα τώρα.
9: Σύλλογο,
5: με τον Καβγά αυτό, να, με τον προπονητής ή με τον Κόντι.
0: Ποιος έχει δίκιο?
9: Μόνο που αναφέρεται ότι ο άλλος δεν το ξέρω τον άνθρωπο και άμα ξέρει προπονητική, μόνο που το λέει έπρεπε να έχει φύγει ή να φύγει ο ένας ή ο άλλος.
5: Ενώ εσύ που ξέρεις από προπονητική και βάζεις στο 3-5-2 μαλάπα
0: δηλαδή, ο Ματσάρι που βγήκε και είπε ότι θα πρέπει και τις μικρές ομάδες να τις σέβονται οι διαιτητές. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
9: Ξαναεπανέλαβα γιατί κάτι δεν άκουσα.
0: Ο Ματσάρι μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ είπε ότι θα πρέπει οι διαιτητές και τις μικρές ομάδες να τις σέβονται. Εσύ πώς το άκουσες αυτό το πράγμα? Καλό?
9: Όχι, αλλά δεν έχει και πολύ άδικο.
0: Πολύ άδικο έχει, όχι.
9: Όχι, γιατί δεν έχει καταλάβει που ήρθε, γι' αυτό λέω.
0: Ακριβώς.
9: Άνα μπράβο.
0: Ακριβώς.
9: Ναι, και θέλω να πω και ένα πράγμα για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας είναι παιχταράς. Απλά μην μου το συγκρίνετε με τον Χατζημανάκη. Δηλαδή είναι ρωσιλία, ρε παιδί μου. Μην το συγκρίνετε με τον Χατζημανάκη.
0: Να είσαι καλά. Άστο. Ο Κωνσταντέλιας έχει χρόνο να δείξει μπροστά τι μπορεί να κάνει. Και είναι παιχταράς. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου για τον Κωνσταντίνο Ποτρωτό. Εμείς πρώτα ο Θεός θα λέμε αύριο, λίγο μετά στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Σαν τη Στοίχημαν, δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει

0: τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, καλησπέρα στα Φιόρδ, στην Νορβηγία, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο.

0: Ακούτε την εκπομπή X-Files εκτάκτως και σήμερα. Θα πάμε παρέα έως τις 11 με μπόλικη, προσέξτε, μπόλικη δόση ενημέρωσης και μάλιστα για σημαντικά θέματα. Πάσο δεν πρόκειται να πάει ο ΠΑΟΚ αύριο. Θα ποντάρει πολλά στο μάτς εκεί στα Φιόρδ με αντίπαλο την Μπραν. Φαβορί δίδεται έστω και με ελαφρύ προβάδισμα ο ΠΑΟΚ. Θα σας δώσω τις αποδόσεις λίγο αργότερα. Θα μιλήσουμε και για αυτό το μάτς με τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό. Θα μιλήσουμε και με τον Μάνο Χατζάκη το ρεπορτάζ του Άρη. Του Ηρακλή τα ακούσατε όλα από τον Γιάννη τον Τσερβίνη λίγο πριν. Με τον Μιχαήλ τον συνονόματο. Θα έχουμε καθηγητή και θα πούμε πολλά και διάφορα καθότι έχουμε να τα πούμε 2-3 μέρες λόγω των αγώνων το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα είναι ο Γιώργος ο Καστάνης εδώ πάνω στο μάτσο του ΠΑΟΚ. Θα είμαστε όλοι στην Τούμπα οι υπόλοιποι. Και εμείς θα είμαστε μαζί Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα βράδυ. Τεράστια Σωτήρη Δασκαλάκη, αδελφέ μου, καλησπέρα και σε σένα. Παίζουν κάτι κοριτσάρες εκεί. Σερβία-Ελλάδα είναι 2-0 τα σετ. Η Σερβία είναι πρώτη στον όμιλο. Κάνει περίπατο στον όμιλο. Η Τσεχία είναι δεύτερη. Εμείς περνάμε ως τρίτη, ούτως ή άλλως. Αλλά έχει κοριτσάρες στην κυριολεξία και στη Σερβία και στην Ελλάδα. Άλλωστε είναι οι χώρες που βγάζουν τα πιο όμορφα κορίτσια στην οικουμένη. Ίσως λέω πλην της Βραζιλίας ο Τύρι Δασκαλάκη, αλλά το παλεύουμε. Εν πάση περιπτώσει. Θα μια μεγάλη καλησπέρα και στον Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά, Φαμπιάνο Χατζηπαντελίδη. Έχουμε μπόλικα, γεια σου Λευτέρη μου. Και μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας, την Κατερίνα Μιχαηλίδου, η οποία ετοιμάζει, έχει μάλλον ετοιμάσει όλα τα ραντεβού μας. Πάμε κατευθείαν στο πρώτο ραντεβού. Γιώργος Πετρίδης, καλησπέρα αδερφέ μου, τι μου κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, είμαι μια χαρά εσύ?
0: Εγώ είμαι μια χαρά, γιατί διάβαζα εκείνη την είδηση χθες που με συγκλώνησε, αυτή των 80 εκατομμυρίων του κυρίου Μιστακίδη ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ. Και αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε στον Γιώργο τον Μπούζο, από την μεθεπόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ έχει την θέση του εξασφαλισμένη, εάν είναι μέσα στις 8 από τις 11 ομάδες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, καλά το κατάλαβε, αυτό είναι.
0: Τι ωραία.
1: Αυτή είναι η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει. Έχει κάνει αυτά τα πρώτα βήματα, ας το πω έτσι, ναι, σε αυτή τη διαδρομή. Ναι. Το πρώτο δηλαδή να εκδηλώσει ενδιαφέρον, να καταθέσει την πρότασή του, την προσφορά του. Και να μπει αυτό στο αρχικό γκρουπ αυτών των 20 και πλέον ομάδων, γιατί εκεί προσδιοριζόταν από την ίδια την Ευρωλίγκα το αρχικό αυτό γκρουπ των ομάδων που είχαν ενδιαφέρον για δημιουργία του franchise. Ναι. Και το δεύτερο βήμα είναι αυτό που έγινε χθες γνωστό, ότι είναι μέσα στο γκρουπ των 11 πια ομάδων που πήραν αυτή την προέγκριση. Αλλά για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ της EuroLeague από τη μεθεπόμενη σεζόν, έτσι για να μην υπάρχει παρανόηση, από το 27-28 δηλαδή, θα πρέπει να είναι σε αυτό το τελικό γκρουπ των 8 ομάδων. Δηλαδή από τις 11 οι 8 θα πάρουν αυτή την άδεια για franchise.
0: Από ό,τι σε άκουσα, είσαι σχεδόν σίγουρος θα είναι ο ΠΑΟΚ στους 8, ε?
1: Όχι, κοίταξε, εγώ σίγουρος δεν είμαι για τίποτα.
0: Ναι, σχεδόν είπα.
1: Αυτό που μπορώ να μεταφέρω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, είναι το πολύ αισιόδοξο κλίμα. Και να σου πω και κάτι, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ το πήγε μέχρι εκεί, Μιχάλη, ναι, το έχει πάει μέχρι εδώ, για ποιο λόγο να μην είναι αισιόδοξος? Βέβαια, αυτό μπορούν να το πούν και οι υπόλοιποι 10 διεκδικητές αυτών των θέσεων.
0: Σωστά. Έχουν και αυτοί δικαίωμα στο όνειρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έχει τα όπλα του, έχει όλα τα εχέγγια. Και μόνο το γεγονός ότι, για παράδειγμα, θα σου πω, η Χάπουελ Ιερουσαλήμ, που είναι ομάδα που θα διεκδικήσει και αυτή φέτος το EuroCup, με έναν πολύ ισχυρό οικονομικό παράγοντα, εκπροσωπεί μια πολύ μεγάλη πόλη, έμεινε εκτός του συγκεκριμένου γκρουπ. Ναι. Και μάλιστα σήμερα εξέδωσε μια ανακοίνωση και λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθεια για να κάνουμε franchise. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ανατραπεί το καθεστώς που προέκυψε τώρα με τις 11 ομάδες. Ναι. Δεν λέει η Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το group, αλλά θα κάνουμε την προσπάθεια μας να μπούμε τελικά στη EuroLeague ως franchise.
0: Τώρα, πρώτο ερώτημα, μπορεί να υπάρξει 12 ή κλειδώσαμε τις 11?
1: Όχι, δεν νομίζω να μπορεί να υπάρχει 11. Υποτίθεται αυτή η διαδικασία. Όχι, υποτίθεται αυτή η διαδικασία.
0: Κλειδωμένες οι 11 και από εκεί και πέρα αποφασίζουμε για τους 8.
1: Γιατί ξέρω, αν μιλάμε για τους 11 και αφήνουμε παράθυρο για άλλες ή για άλλοι, πώς θα κλείσει αυτή η ιστορία τέλη Σεπτέμβρη.
0: Λέω, μήπως υπήρχε κάποιο χρονικό περιθώριο, ακόμα 15 μέρες, ένας μήνας, για να υποβάλει
1: όχι,
0: έτσι.
1: Από τη στιγμή που προέκυψε από χθες αυτή η εξέλιξη,
0: okay.
1: Έχει γίνει αυτό το βήμα, αυτή η κατεύθυνση. Θα ήθελα να πω ότι για να το πάω στο επίπεδο του ΠΑΟΚ, έφερα ως παράδειγμα τη Χαπόλη Ιερουσαλήμ. Και για το πώς μπορεί να είναι κανείς αισιόδοξος, όχι εγώ, στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μπορούν να είναι αισιόδοξοι ή όχι. Προφανώς και μπορούν να είναι αισιόδοξοι, ήδη είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Το οικονομικό, αυτό που ανέφερες στην αρχή της κουβέντας μας, είναι μια πολύ βασική παράμετρος.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για μια μόνιμη άδεια επί της ουσίας να παίζει στην Ευρωλίγκα. Δεν μιλάω για δεκαετία, γιατί εδώ θα πρέπει να το πω αυτό, Μιχάλη. Υπάρχει μια παρανόηση, υπήρξε μια παρανόηση, αλήθεια είναι ότι από χθες. Ότι μιλάμε, όταν μιλάμε για franchise, μιλάμε για μια δεκαετία. Δεν υπάρχει αυτή η δεκαετία. Μιλάμε
0: μάλιστα
1: για μια μόνιμη άδεια συμμετοχή στην Euroleague.
0: Και μια δεύτερη ερώτηση, μια παράμετρος εδώ που ίσως μπορεί να βοηθήσει και τον κόσμο να καταλάβει. Με ποια κριτήρια θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ας πούμε, για να αποφασίσει ποιες 8 θα προκριθούν, εν πάση περιπτώσει, από τις 11.
1: Ναι.
0: Ποιες παράμετροι, ποιες λεπτομέρειες είναι αυτές που οδηγούν στην απόφαση ότι θα είναι αυτές οι 8? Είναι απλά, εμένα μου αρέσει ο ΠΑΟΚ, τον βάζω, ή έχει κάποιες λεπτομέρειες γηπεδικές, κόσμος, εισιτήρια, μπάτζετ κτλ.
1: Καταρχήν να πούμε ότι και σε αυτό δεν υπάρχει ανακοίνωση της EuroLeague που...
0: Τα κριτήρια, σε ό,τι αφορά στα κριτήρια.
1: Να έτσι και οι γνώσεις μας τα κριτήρια της.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ότι έχεις αυτό, έχεις αυτό, έχεις το άλλο, μπαίνεις, δεν τα έχεις, δεν μπαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι προφανές, κρίνοντας από τις ομάδες που προκρίθηκαν έτσι, σε αυτό το κομπλέ των 11, ότι ξέχωρα από το οικονομικό, που είναι αυτονόητο, έτσι, δηλαδή για να είσαι στη νέα εποχή της EuroLeague, και όταν λέμε νέα εποχή, είναι μια πραγματικότητα, έτσι, γιατί από τη μεθεπόμενη σεζόν, Μιχάλη, γίνεται αυτό το expansion από τις 20 στις 24, αλλά παρόλα αλλάζει και το καθεστώς ουσιαστικά της λειτουργίας της λίγκας, έτσι. Φεύγουμε από αυτό το καθεστώς των 13 μετόχων και των υπολείπων ομάδων που συμμετέχουν μεν, αλλά χωρίς πολύ μακρινό ορίζοντα, με μονοετή ή τριετή συμβόλαια. Και πάμε στη διαδικασία των franchises. Λοιπόν, το να μπεις λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, προφανώς θα πρέπει να έχεις καταρχήν τα οικονομικά ηχέγγυα. Όπως τα έχει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τα έχουν και οι υπόλοιποι διεκδικητές. Δηλαδή, είναι εκ των ουκάν, δηλαδή, είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και άλλα κριτήρια, προφανώς, έτσι, το γήπεδο που λες, οι υποδομές γενικότερα, δηλαδή, των ομάδων, η μπασκετική παράδοση, προφανώς.
0: Σωστά, η φανέλα.
1: Η αγορά που εκπροσωπείς, υποθέτω εγώ.
0: Σωστό. Η Ελλάδα είναι μέσα στις δυνατές, αλίμονο.
1: Η Ελλάδα ή η πόλη. Γιατί παίζει και αυτό το.
0: Βεβαίως, επίσης. Επίσης.
1: Η οπαδική βάση, προφανώς.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή έχει να κάνει και με την παράδοση που λέμε. Γιατί από τη μια είναι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτίζαν. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν ομάδες με πολύ μικρότερο.
0: Σωστά.
1: Πολύ μικρότερη διαδρομή, έτσι. Δηλαδή το Dubai, η BC είναι τώρα μπήκε στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μπει στην ίδια εξίσωση με αυτές τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά έχει άλλα πλεονεκτήματα, προφανώς, και το διεκδικεί.
0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν λόγο. Δηλαδή Real Barcelona, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουν λόγο για να.
1: Ουσιαστικά αυτοί αποφασίζουν. Είναι οι μέτοχοι της διοργάνωσης και αυτοί θα συνεδριάσουν στα τέλη του Σεπτέμβρη για να αποφασίσουν. Τώρα με ποια κριτήρια και πώς θα καταλήξουν δεν θα το δούμε, αλλά στην ουσία αυτοί αποφασίζουν. Αυτοί είναι δεδομένα μέσα σε αυτή τη νέα κατάσταση, έτσι, τα franchises, 13 συν 8 για να βρεθούν, για να πάνε στις 21. Και για να συγκροτηθεί αυτή η 24 της μεθεπόμενης, επαναλαμβάνω, σεζόν, οι δύο θα είναι από το EuroCup και θα υπάρχει και μια θέση που θα προκύπτει πιθανώς με wild card, αλλά η διαφοροποίηση αυτών των τελευταίων τριών σε σχέση με τους 13 μετόχους και τους 8 που θα προσθεθούν και θα γίνουν όλοι αυτοί οι franchises, είναι ότι εκεί, και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διευκρινιστεί βεβαίως από τη EuroLeague κάποια στιγμή, είναι ότι μπορεί να μην συμμετέχουν στη διοργάνωση με τον ίδιο χρονικό ορίζοντα που θα συμμετέχουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, όχι απαραίτητα με, με θέση franchise.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχουν ένα συμβόλαιο κάποιων ετών.
0: Ναι, ναι. Ένα, δύο, τρία χρόνια και πάει λέγοντας. Ανάλογα.
1: Έτσι, ναι. Δηλαδή, με το σημερινό καθεστώς, ας πούμε, των μη μετόχων, ας το πω ναι.
0: Όπως εντυπωσίασε εμένα, εντυπωσίασε και όλο τον κόσμο. Ομολογώ ότι αν έβγαινε η ΚΑΕ και έλεγε. Παιδιά, μας λέει ας πούμε η διεύθυνση ότι θα πρέπει να καταθέσουμε 80 εκατομμύρια ως εγγυητική για να μπούμε σε αυτό το γκρουπ των 11 ομάδων που θα διεκδικήσουν τις 8 θέσεις. Πιστεύω ότι κανείς Έλληνας δεν θα έλεγε «Α, εντάξει, θα τα βάλει ο Μιστακίδης». Πιστεύω κανείς. Γιατί δεν μιλάμε για 10 και 20, που πάλι είναι τρομερό νούμερο. 80, ρε εσύ, Γιώργο.
1: Ναι, είναι πραγματικά.
0: Είναι πραγματικά. Πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Αν μπει στη διαδικασία να συγκρίνεις κινήσεις αθλητικού αντικειμένου, ας πούμε, αγοροπολισίες αθλητικού αντικειμένου στη χώρα μας, τέτοια ποσά δεν κινήθηκαν ποτέ. Δηλαδή, δεν απαιτήθηκε τέτοιο ποσό, για παράδειγμα, για να πάρει ο Ηλιόπουλος από το Μελισανίδη.
0: Βεβαίως, αλίμονο.
1: Ένα παράδειγμα, το φέρω γιατί είναι το πιο πρόσφατο, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για χρήματα πολύ μακριά από τα δεδομένα που έχουμε συνηθίσει. Και αν θες και την άποψή μου. Είναι και αυτό μέσα στα όπλα εν πάση περιπτώσει του ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχουν κάνει όλη την ίδια πρόταση. Δεν είναι γνωστό τι έχει καταθέσει κάθε ομάδα,
0: αλλά
1: σύμφωνα με τις όποιες πληροφορίες υπάρχουν, αυτά οι προτάσεις κυμαίνονται μεταξύ 60 και 100.
0: Α, δεν είναι fix το 80 δηλαδή.
1: Όχι.
0: Α, okay. Και μια τελευταία ερώτηση για να θα μπει και ο Κωνσταντίνος ο Πετροτός, έχει και αυτός να πει 2-3 λογάκια σε ό,τι αφορά στα 80. Αφού είμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο, ρε Γιώργο Πετρίδη, που θα βάλεις πολλά. Πώς γίνεται το μπάσκετ να μην κλειδώνεις έναν παίκτη με μια τετραετία, πενταετία συμβόλαιο και η μετακίνηση ενός παίκτη όπως του Γουόκαπ, ας πούμε, να μπορεί να στοιχίζει τον Ολυμπιακό ή του Οσμάν 2-3 εκατομμύρια για να φύγει από την ομάδα να πάει σε άλλη. Είναι τρομερά μεγάλη αυτή η διαφορά του ποσού που βάζει μια ομάδα και αντίστοιχα που μπορεί να πάρει από ένα παίκτη σε μια μεταγραφή όπως είναι στο ποδόσφαιρο, παραδείγματος χάρη.
1: Κοίταξε, το ότι δεν υπάρχουν συμβόλαια πολυετή όπως αυτά του ποδοσφαίρου ενδεχομένως, δηλαδή στο ποδόσφαιρο το θεωρούμε αυτονόητο όταν αποκτάτε ένας ποδοσφαιριστής να γίνει αυτό με τουλάχιστον με ένα τριετή ορίζοντα,
0: ναι.
1: Είναι τέτοιο το καθεστώς του μπάσκετ, δηλαδή έτσι λειτουργεί. Είναι μόνο σε περιπτώσεις πολύ νεαρών καλοδοσφαιριστών μπορεί μια ομάδα να προσφέρει ένα τετραετές για παράδειγμα.
0: Δηλαδή αυτά τα δύο παιδιά τώρα που προσθέθηκαν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ από την Ακαδημία, οι δύο πιτσιρικάδες, έχουν ένα τέτοιο συμβόλαιο ώστε αν έρθει μια Ρεάλ, ας πούμε, και πει φέρ τον πιτσιρικά εδώ ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, εδώ είναι άλλο καθεστώς, γιατί δεν έχουν συμβόλαιο ακόμα, γιατί δεν είναι ενήλικες. Δεν μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο σε αυτήν την ηλικία. Εντάξει, με ένα άλλο
0: καθεστώς
1: έγιναν παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Σπάνος και ο Καλαβίδης, αλλά όχι με επαγγελματικό συμβόλαιο. Δηλαδή ο ένας είναι 15 και ο άλλος είναι 16.
0: Σύμφωνη. Οκ. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Καλό απόγευμα. Κωνσταντίνος Πετροτός. Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
0: Ναι. Να αρχίσουμε λίγο με την καλαθόσφαιρα, γιατί μου είπες έξω 2-3 πραγματάκια.
2: Όχι, όμορφα. Αυτό που θέλω να πω εγώ που είναι το βασικό, γιατί χθες η αλήθεια είναι ότι πέρασε το δεκαετές πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και αυτό το είχαμε στο μυαλό μας όλοι, γιατί είχαμε στο μυαλό μας το συμβόλαιο που είχε η Ρεάλ, που είχε η Μπαρτσελόνα.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο ΠΑΟΚ έγινε μέτοχος.
0: Ναι.
2: Έχει ας πούμε τα δικαιώματα που έχουν οι μέτοχοι και τα ιδρυτικά μέλη, ξέρω εγώ, που είναι από την αρχή στην Ευρωλίγκα. Είναι μόνιμο μέλος πλέον.
0: Ναι.
2: Τώρα το δεκαετές συμβόλαιο.
0: Δεν ισχύει όπως είπε και ο Γιώργος Πετρίδης. Είναι πάει έως φόρος ζωής σου, λέει.
2: Ναι, είναι,
0: αν θέλει να τα σηκώσει και να
2: φύγει. Είναι η σχέση ας πούμε που κάνεις εσύ με το. Είναι φόρος ζωής, είναι μόνιμο μέλος.
0: Ναι.
2: Εσύ ορίζεις την τύχη σου.
0: Εντυπωσιακό αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό, είναι ξεκάθαρη δήλωση ότι από πλευράς Μιστάκη δεν θέλω να έχω τον ΠΑΟΚ στα σαλόνια της Ευρώπης. Και είναι ξεκάθαρο για μένα ότι αυτό βάζει και πολύ μεγάλο κίνητρο και σε αυτούς τους παίκτες. Γιατί οι συγκεκριμένοι παίκτες, δεν ξέρω βέβαια τι συζητήσεις έγιναν μεταξύ τους όταν τους μιλούσε ο Τρινκέρι, ο Τσιάρας και όποιος άλλο τους μίλησε.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχοντας πλέον έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ξέρουν ότι αυτός θα είναι ψηλά, πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι και αυτοί ψηλά μαζί του.
0: Ναι.
2: Άρα έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο να τα δώσουν όλα να κάνουν εξαιρετική σεζόν ο καθένας για να κρατήσει. Μία θέση σε ένα τρένο που φεύγει για τα πολύ ψηλά.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Όπως επίσης, επειδή το είπες προηγουμένως και για τα οικονομικά δεδομένα, εγώ τώρα αυτό σκέψη είναι. Η σκέψη λέει το εξής. Καταρχάς η Ευρωλίγκα, το λέγαμε και με τον Γιώργο χθες, δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που έκανε προέγκριση να μην έχει πάρει εγγύησεις για όλα. Ποια είναι τα βασικά, ας πούμε, είναι να δώσεις μια εγγυητική, ξέρω εγώ, για το, για την, να έχεις τις μετοχές, να είσαι μόνιμο μέλος, να δώσεις εγγύηση για τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις και για το ρόστερ που,
0: ναι, αυτό μετά
2: που θα χτίσεις κάποιες χρονιές.
0: Δεν πάει 80 εκατομμύρια εγγυητική και να μένεις σε ένα πρώτο στάδιο
2: εγώ βλέπω,
0: ανάπτυξης.
2: Γιατί τα είχαμε το Γιάννη το Φιλέρι το απόγευμα. Ναι. Ο Ολυμπιακός κάνει ανακατασκευή το ΣΕΦ,
0: ναι,
2: με 80 εκατομμύρια. Τα 60 τα βάζει ο Ολυμπιακός, 20 για τη στεγανοποίηση βάζει περιφέρεια. Ναι. Είναι ο τρόπος για να βάλει και το κράτος κάτι.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός ήδη έχει εκμεταλλευτεί το γήπεδο, βγάζει τρελά.
0: 60 εκατομμύρια για το ΣΕΦ ανακαίνιση.
2: 80 σύνολο. 60 Ολυμπιακός.
0: 80 η ανακαίνιση.
2: Ναι, η ανακαίνιση. Για να γίνει όμως γήπεδο το οποίο θα σου φέρνει έσοδα.
0: Δηλαδή, και μου φαίνεται τεράστιο νούμερο για ανακαίνιση.
2: Είναι τεράστιο νούμερο, αλλά είναι, θα, γίνει, θα μεταμορφωθεί το ΣΕΦ.
0: Okay.
2: Γιατί έχουν ανεβεί και πάρα πολύ τα κόστη. Σκέψου ότι ένα γήπεδο.
0: Αυτό, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Ναι,
2: πλέον,
0: ναι, ναι,
2: γιατί,
0: ναι, ναι,
2: θα μας απασχολήσει.
0: Κοντά διπλασιαστεί.
2: Η θέση, υπολόγιζε τη θέση γύρω στα 5.000.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις
2: δίκιο. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις ένα γήπεδο 40.000 θέσεων, θες μόνο για τις θέσεις 200 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
2: Βάλε και άλλα να μεταφέρω τα μπάζα και αυτά που έχει μια διαδικασία.
0: Σωστά,
2: γιατί λέμε ότι ο ΠΑΟΚ θα θέλει γύρω στα 250 εκατομμύρια για να κάνει γήπεδο.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτό είναι το ποδοσφαίρο.
0: Ναι, ναι.
2: Στο μπάσκετ επίσης έχουν ανεβεί τα κόστη πάρα πολύ. Απλά, πού θέλω να καταλήξω. Βλέπω τη στόχευση όλων των ομάδων, ειδικά αυτών που έχουν δημιουργήσει ένα παρελθόν μεγάλο στην Ευρωλίγκα, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι να δημιουργούν έσοδα μέσω γηπέδων. Άρα ο ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που υπάρχει ένας άνθρωπος με πάρα πολλά λεφτά, ο οποίος όμως θέλει να επενδύσει με υγιή τρόπο, δεν μπορεί να αφήσει τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα με ένα μικρό γήπεδο. Mm. Άρα η λύση που θα δώσει, και προφανώς κάτι έχει συζητήσει με την Ευρωλίγκα που δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε κάποια στιγμή, είναι προφανώς μια λύση η οποία θα είναι για να αναπτυχθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι απλά για να επιβιώσει στην Ευρωλίγκα, να έχει ένα μικρό γήπεδο. Γιατί θα θυμάσαι, ας πούμε, ότι όταν συζητούσαμε στις αρχές, όταν πρωτομπήκε ο Μιστακίδης, οι πρώτες κουβέντες ήταν ότι όπως είναι το παλατάκι με κάποιες προσαρμογές, μπορεί να πάει βαριά 10.000, 9.500. Άρα αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι καλύπτει, γιατί δεν μπορούν να δημιουργηθούν και εμπορικοί χώροι.
0: Ναι.
2: Το πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας.
0: Είναι...
2: Στα γήπεδα που βλέπουμε.
0: Είναι και λίγες,
2: ναι,
0: για αυτό
2: τα
0: κόσμο.
2: Γήπεδα που βλέπουμε Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και κάποια άλλα στην Ευρώπη, τα οποία είναι ζωντανοί οργανισμοί τα γήπεδα και δημιουργούν έσοδα. Θα μπορεί κάθε μέρα να πάει η οικογένεια, ίσως να γίνονται συναυλίες μεγάλες, όχι ενός επίπεδου που γίνονται τώρα. Έτσι θα πάει. Γι' αυτό εγώ λέω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει η πλευρά Μιστακίδη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για το θέμα του γηπαιδικού εγκαταστάσεων.
0: Αν πάει όμως το γήπεδο, τι θα κάνει ο Εραστέχνης αν είναι άλλο γήπεδο, ρε φίλε, και δεν κρεμιστεί αυτό για να γίνει ένα διπλάσιο.
2: Ήδη έχουν πέσει. Ξέρεις πόσα λεφτά έχουν πέσει φέτος.
0: Ναι, μα γι' αυτό σε λέω τώρα. Πώς θα γίνει αυτό.
2: Εντάξει, τα λεφτά είναι πολλά.
0: Αν πάει σε άλλο γήπεδο, ο Εραστέχνης χάνει αυτό που έχει, το μερτικό του, και είναι τρομερό θέμα.
2: Θα παίρνει από εκεί όμως.
0: Θα παίρνει από εκεί. Σωστό.
2: Θα παίρνει.
0: Αυτό
2: έσοδα,
0: και αυτό το γήπεδο.
2: Έσοδα φανέλα, έσοδα από σήμα, διαφημίσεις. Πώς θα παίρνει.
0: Αλλά αυτό το γήπεδο.
2: Αυτό
0: να συντηρηθεί.
2: Μπορεί να συντηρηθεί με αυτά, μπορεί να είναι. Κοίταξε, καταρχάς γίνονται σοβαρές παρεμβάσεις φέτος. Σοβαρότατες παρεμβάσεις.
0: Ναι, ναι, okay, okay.
2: Εγώ μαθαίνω ότι είναι ένα μικρό εργοτάξιο αυτή τη στιγμή το παλατάκι.
0: Ναι.
2: Και δεν δηλαδή φτιάχνουν συνεχώς πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και προφανώς το χρόνο που θα παίξει η Ευρωλίγκα.
0: Αλλά ένα χρόνο έχουν συμφωνία. Εραστέχνης και ΚΑΕ.
2: Ένα χρόνο, ναι.
0: Άρα και αυτό κάτι υποδηλώνει.
2: Κοίταξε τώρα, με άλλη συζήτηση θα γίνει όταν. Πλέον ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα Ευρωλίγκα.
0: Okay.
2: Εγώ τα αφήνω όλα ανοιχτά τα σενάρια.
0: Okay.
2: Δεν βιάζομαι να πω θα κάνει εδώ, θα κάνει εκεί, οτιδήποτε.
0: Σύμφωνο.
2: Καταλαβαίνω, παραλαμβάνω, ότι η λύση που θα δοθεί στο θέμα των γηπαιδικών εγκαταστάσεων της ΚΑΕ θα είναι λύση ανάπτυξης, όχι απλά συντήρησης.
0: Ναι. Σύμφωνο.
2: Απλά
0: σύμφωνο.
2: Να παίξουμε, πούμε, να βγάλουμε τη, πώς το λένε, να κάνουμε το κομμάτι μας να παίξουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα είναι κάτι που θα αναπτύξει τον ΠΑΟΚ.
0: Αλλά αυτό τα 80 ως εγγυητική.
2: Μα φαίνεται για το προπονητικό.
0: Δήλωση.
2: Το βλέπεις και το προπονητικό που
0: τώρα 80 που λέμε.
2: Ναι.
0: Εγώ έκανα ένα ερώτημα το μεσημέρι στον Μπούζο. Μπορεί ο Γιώργος να βγάλει κάποιο άτομο αύριο μεθαύριο, αλλά αυτό που ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς εσύ καταθέτεις 80 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυητική σε μια τράπεζα. Δεσμευμένα χρήματα είναι αυτά, αλλά έως πότε επαόριστον είναι δεσμευμένα? Μιλάμε για 80 εκατομμύρια, θα κάθονται.
2: Αφού είσαι. Γιατί έχει πρόβλημα, Μισθακίδης, να βάλει 80 εκατομμύρια
0: σε τράπεζα. Δεν λέω αν έχει πρόβλημα, άλλος μπορεί να έχει όμως, αλλά 80 εκατομμύρια είναι ρε Κώστα.
2: Εντάξει. Λεφτά είναι 5-10.
0: Που και πάλι είναι πάρα πολλά.
2: Εντάξει. Είναι μια εγγύηση ότι τα λεφτά υπάρχουν και ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να καλυφθεί αν γίνει κάτι. Γιατί και, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, γιατί και μια διοργάνωση πρέπει να έχει μια σοβαρότητα. Δεν μπορεί να βάζει
0: okay.
2: μια ομάδα και να σκάσει ένα.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
2: Κάποια στιγμή ένα μπαλόνι, ας πούμε, μια φούσκα.
0: Ναι, ναι, και να αποσυρθεί λόγω χρεών ή οτιδήποτε και πάει λέγοντας.
2: Ναι, βλέπεις ότι οι λύσεις του Μητσοτάκη της πλευράς είναι όλες πολύ ψηλά.
0: Ναι, όντως.
2: Δεν είναι δηλαδή.
0: Πολύ ψηλά, στο ναι, ανώτατο επίπεδο.
2: Δηλαδή, τι θέλουμε, προπονήσεις.
0: Προπονητικό τελειώνει όπου να είναι.
2: Ναι, πρόσεξε. Ας πούμε, έκανε συμφωνία με τον Παλατάκη, με τον Ερασιτέχνη.
0: Ναι.
2: Να μην ψάξουμε ποιες ώρες είναι διαθέσιμο να κάνουμε προπόνηση. Κάνε ένα προπονητικό να δουλεύουμε σωστά,
0: τελειώσαμε.
2: Πάμε στην καλύτερη λύση.
0: Σωστά,
2: τέλος.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, όλα, εγώ βλέπω ότι ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση για την ανάπτυξη. Γι' αυτό και βλέπω και τον Τριγκέρι. Εγώ εκεί στέκομαι. Γιατί
0: σιγουριά,
2: άμα μου πει ποιο ξέρει 100% τι έχει στο μυαλό του Μητσοτάκη για το γηπεδικό, ο πρώτο που θα σου βάλω είναι ο Τριγκέρι. Το ξέρει. Γιατί μιλάνε κάθε μέρα μαζί. Εγώ βλέπω τον Τριγκέρι άνετο στο να λέει πράγματα ότι θα φτιάξουμε, θα κάνουμε, βλέπετε τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Κάτι έχει συζητήσει με τον Μητσοτάκη που του δίνει τον αέρα. Ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
0: Ωραία. 4 λεπτά έχουμε για ποδόσφαιρο, κάτι βασικό. Ο Σέρβος έρχεται Παρασκευή, μάλλον.
2: Ναι, ο Σέρβος είπαμε Παρασκευή, τη δώσαμε την πληροφορία νωρίς αυτή. Θα είναι αύριο στο Παρτιζάν Χετάφε.
0: Σωστά.
2: Για το τελευταίο αντίο. Όπως μας τα είπε ένας δημοσιογράφος που είχαμε το απόγευμα. Είναι ξεκάθαρο ότι εντάξει, λυπούνται οι οπαδοί που χάνουν αυτό τον παίκτη τόσο νεαρό.
0: Θα μπορούσε να έρθει ο Κωνσταντέλιας, λέω εγώ, στο παιχνίδι με την Μπραντ στην Τούμπα,
2: ναι,
0: να παρουσιαστεί, να κατέβει στο χορτάρι πριν την έναρξη, να τον αποθεώσει ο κόσμος.
2: Συμφωνώ, αυτό θα ήταν το σωστό.
0: Ναι.
2: Έτσι. Απ' την άλλη, λέει, ενώ είναι λυπημένοι που τον χάνουν, χαίρονται γιατί πάει σε αδελφικό σωματείο όπως είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
2: Το θεωρούν την καλύτερη λύση και από αυτή την άποψη.
0: Έχουν και προβλήματα,
2: αλλά,
0: οι άνθρωποι.
2: Πρόσεξε τώρα, εκεί υπάρχει δήλωση του προπονητή του Σάσα Έλιτς και όλων των στελεχών ότι με την πώληση που έκανε. Ο Ούγκρεσιτς πήγε στον ΠΑΟΚ, σώθηκε η ομάδα. Γιατί είχαν τρομερό οικονομικό.
0: Τύπου Βιερίνια με τον ΠΑΟΚ όταν είχε φύγει.
2: Είδες και ο Βιερίνια.
0: Σαλπιγκίδης.
2: Το αποδέχτηκε ο κόσμος, τον αποχαιρέτησε τότε με τον Κοντρέρας.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Σωστά.
2: Τώρα θα έρθει η Παρασκευή, περιμένουμε ώρες και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να πω το εξής, γιατί αγωνιστικά μπορεί να βάλει και τον Γιώργο Τζαϊρή να στα πει. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έβγαλε σήμερα ότι ο Καμαρά δεν είναι εκεί. Γιατί είναι επίπεδο, ο Γιώργος Τζαϊρή να στα πει. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή ο

0: οργάνωση με τόσα λίγα παιχνίδια στην αρχή τη σεζόν.
1: Δεν έχει.
0: Και επειδή η αλήθεια είναι, πριν αρχίσει η σεζόν, όλοι λέγανε ότι ψάχνει λύση ο Πάκου με τον Καμαρά να το δώσει κάπου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ένα τεστ αυτά τα παιχνίδια που έπαιξε. Διαπιστώσαν ότι δεν δίνει τα πράγματα που πρέπει. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακή λύση. Αν μπορεί ο Πάκου να τον πουλήσει, να τον πουλήσει. Φέρνει κάποια παιδιά να αλλάξει λίγο το ρόσερ με κάποιους παίκτες που δεν κόλλησαν για τον ΑΒ λόγο.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα να πηγαίνει στην Νορβηγία για να πάρει ενημέρωση ο κόσμος ότι δεν είναι εκεί, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα που να μην τα ξέρουμε. Γι' αυτό δεν θέλω να είμαι απόλυτος.
1: Ναι.
0: Λέω ότι σε μερικά πράγματα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, να τα κοινοποιούν και αν είναι να φύγει, ας φύγει. Αν είναι όντως πρόβλημα, να είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει λόγος να το λες τελευταία στιγμή.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Αυτά τώρα για το ματς, για μένα είναι βασικό. Για τον ΠΑΟΚ να μπει με ένα πιστεύω. Μ' άρεσαν πολύ οι δηλώσεις σήμερα και του Λύση και του Ζαφίρ, γιατί είδα ένα πιστεύω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από αυτή την ομάδα.
1: Σαφώς.
0: Πρέπει να τη χτυπήσει πίσω που θα λείπει και ο αρχηγός της.
1: Σαφώς.
0: Και σίγουρα το στοίχημα είναι πρώτα το ανασταλτικό. Αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός στην άμυνά του, τα γκολ θα τα βάλει. Ή ένα ή δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι πίσω να μην δώσει δικαιώματα.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί μπροστά αυτοί κάνουν καλά.
1: Αυτό έλεγα και πριν αρχίσει το μάτι τη Τούμπα. Κωνσταντίνα, αλλά χάσαμε εκεί 3-4 στο ημίχρονο. Αλλά δεν μπορεί να διατηρηθεί ένα θαύμα δύο φορές.
0: Τίποτα. Πίστη θέλει. Μία πίστη.
1: Μπράβο.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Να είσαι καλά. Προσέξτε λίγο, παιδιά. Χθες το μεσημέρι, 2 με 2 και 4, ταξί από την πιάτσα των Κτέλ, αποβίβασε κυρία στην οδό Μητροπόλεως 14. Αυτή η κυρία ξέχασε τη βαλίτσα της, καφέ χρώματος, μεσαίου μεγέθους. Σε περίπτωση που ακούει ο φίλος μας οδηγός ταξί, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τη γραμματεία 90-90-90. Χτες το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, Τρίτη, 2 με 2 και 4 το μεσημεράκι, από την πιάτσα των Κτέλ, στην οδό Μητροπόλεως, μια κυρία. Έχει ξεχάσει τη βαλίτσα της, καφέ χρώματος. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε τον καθηγητή μας. Να πει δύο λογάκια και ο καθηγητής μας σχετικά με αυτό το θέμα της εγγυητικής. Ειλικρινά θα πρέπει να βγει κάποιος που να γνωρίζει τα πολύ καλά της τραπέζης και δει εγγυητικής. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πολύπλοκο, έχω την αίσθηση. Γι' αυτό και εγώ απορώ πώς μπορεί να κάθονται 80 εκατομμύρια 20 χρόνια, ας πούμε, σε μια τράπεζα να στρογγυλοκάθονται. Μου φαντάζει εμένα περίεργο. Αυτά τα 80 εκατομμύρια που κάθονται, η τράπεζα δεν θα παίρνει κάποιους τόκους από αυτά που κάθονται. Σωτήρη Δασκαλάκη. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάθονται 80 εκατομμύρια και να μην αποδίδουν τίποτα. Έτσι με ένα απλό σκεπτικό ήδη το λέω. Δεν ξέρω. Πιστεύω, Γιώργος Ομπούρος, κάποια στιγμή αύριο μεθαύριο και την επόμενη Δευτέρα, γιατί έχουμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Έρχεται και δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος πρώτης εθνικής κατηγορίας και να γίνει πανικός. Οπότε συντονιστείτε σε λίγο, κάντε ένα καφεδάκι ή πιείτε ένα ουισκάκι, χαλάρα ένα, φουντουκάκια και τα λοιπά. Μετά το
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό.
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Νίκος Κουρκούλης

0: Live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης, Live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε αυτό το αριστούργημα που λέγεται X-Files. Εντελώς δωρεάν, όπως εντελώς δωρεάν. Ακούτε και τον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, καθηγητά μου. Πώς πας?
1: Να είναι καλά οι ακροατές μας, την καλησπέρα μου. Καλά, εγώ ήμουν να προσπαθώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια, η αδερφή μου λέει: δεν έχεις που να ξεσπάσεις, δεν έχεις που να. Εντάξει, έγινε Αντωνάκης. Τι να
0: κάνω. Ναι, δεν έχεις άλλο.
1: Γκρινιάζω όλη την ημέρα.
0: Έτσι είμαστε όλοι.
1: Μέχρι που μου είπε να δούμε πώς θα περάσει το εθνικό πένθος να μας μιλήσεις.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Τι να κάνουμε, αδερφέ.
0: Δύσκολο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έχουμε ένα κάρο θέματα, εντάξει.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι να ακούω τον Κώστα.
0: Βεβαίως.
1: Διότι δεν ξέρω, είναι τόσο εύστοχες οι παρατηρήσεις του.
0: Mm.
1: Με καλύπτει πλήρως δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
1: Πλήρως.
0: Ναι.
1: Να πούμε δύο-τρία λόγια, αν έχω κι εγώ το δικαίωμα για την...
0: Παρακαλώ πολύ. Αλίμονο.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν σημαίνει όλη αυτή η διαδικασία ότι ο κύριος Μεσταγκίδης κατέθεσε ήδη 80 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ούτε ότι υπάρχει κατά ανάγκη μια εγγυητική ορίστου χρόνου, έτσι.
0: Αχα.
1: Από όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, πρόκειται για μια δεσμευτική οικονομική προσφορά περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο δεκαετούς franchise. Η προσφορά του ΠΑΟΚ έχει προεγκριθεί, όπως ξέρουμε, και η οριστική επιλογή με πολύ μεγάλη πιθανότητα θετικής εκβάσεως θα αναμένεται στα τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Πρόσεξε, ο Γιώργος ο Πετρίδης μας είπε πριν ότι πλέον το καθεστώς είναι άλλο.
1: Δηλαδή,
0: με αυτά τα 80 δεν μιλάμε για δεκαετία, μιλάμε για μόνιμο μέλος. Μιλάμε ότι είναι κάτι ως μετοχοποίηση αυτά τα 80, μένουν αυτά τα 80, εσύ είσαι μέλος επαόριστο χρόνο. Εκτός εάν...
1: Ναι, θέλει ανανέωση. Κοίταξε λίγο, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μιστακίδης δεσμεύεται ότι αν εγκριθεί ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει στην Ευρωλίγα συνολικά περίπου 80 εκατομμύρια στη διάρκεια δεκαετίας.
0: Δεν είναι δεκαετίας, λέω πλέον ο Γιώργος ο Πετρίδης. Έχει αλλάξει, μου είπε αυτό. Επειδή μπαίνουν σε ένα νέο σύστημα με επιπλέον ομάδες... Είναι 11, οι 13 που είναι σίγουροι, συν 8 από τις 11 που θα μπουν τώρα, με αυτή την προϋπόθεση με τα 60 έως 100 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ δίνει 80, θα είναι 2 που θα είναι από το EuroCup και μία θέση wild, θα είναι 24 πλέον οι θέσεις. Και πλέον με αυτά τα 80, εφόσον αποφασίζουν ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ, που μάλλον προς τα εκεί βαδίζουμε, θα είσαι πλέον και εσύ ένα μέλος ως ΠΑΟΚ επαόριστον.
1: Κοίταξε, αυτά αν έχουν αλλάξει τον τελευταίο καιρό από μέρους της Ευρωλίγας.
0: Ναι, άλλαξαν.
1: Είναι ζήτημα ενημέρωσης για τους κανονισμούς.
0: Ναι.
1: Εγώ να πω δύο-τρία πράγματα που αφορούν τις τράπεζες, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Ευρωλίγα πιθανότητα ζήτησε τραπεζική απόδειξη φερεγγιότητας ή εγγύηση ότι το ποσό μπορεί να καλυφθεί.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα αναλαμβάνει με συγκεκριμένους όρους εν προκειμένου να πληρώσει την Ευρωλίγκα εάν ο ΠΑΟΚ δεν εκπληρώσει τις συμφωνημένες υποχρεώσεις του.
0: Κατάλαβα. Όπως τότε με την εγγυητική του κυρίου Μιστακίδη, ό,τι αφορά ποδόσφαιρο κτλ., είχαμε το ίδιο περίπου σκηνικό.
1: Ωραία. Το ποσό πιθανότατα περιλαμβάνει τέλος εισόδου, φρανσάιζ, συνδρομές και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις και όχι απαραίτητα μια εφάπαξη πληρωμή 80 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αορίστου χρόνου, αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση
0: ναι.
1: που έθεσες κιόλας προηγουμένως, έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Οι τραπεζικές εγγυητικές συνήθως έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως ή διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης υποχρέωσης ή ετήσια ανανέωση για όσο διαρκεί η σύμβαση. Μιλάω από άποψη τράπεζας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή εδώ γίνεται λόγος ή εγίνεται, εν πάση περιπτώσει, εγίνεται για δεκαετές franchise. Δεν ξέρω τι άλλαξαν την
0: ημερομηνία. Πάει αυτό. Πάει αυτό.
1: Ναι, η οικονομική δέσμευση αφορά καταρχήν αυτή τη δεκαετία. Εσύ μου λες ότι έχει αλλάξει.
0: Ναι,
1: να το δω κι εγώ, γιατί με ενδιαφέρει.
0: Μόλις θα έχουμε απάντηση για τους 8 από τους 11, πιστεύω θα ξεκαθαριστεί το τοπίο από την
1: Γερμανία. Τώρα, το ακριβές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και η διάρκεια της τραπεζικής εγγυητικής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
0: Όχι ακόμη.
1: Επομένως, όποιος λέει ότι κατετέθησαν ήδη 80 εκατομμύρια ευρώ το παρουσιάζει πιο απόλυτο από ό,τι επιτρέπουν τα διαθέσιμα στοιχεία.
0: Σωστό εδώ.
1: Έτσι,
0: δεν μπορεί τώρα να καταθέσει και να είναι οι τρεις ομάδες έξω από τις 11, μόλις ακριβώς αποφασιστεί το νούμερο των 8 και οι ομάδες, τότε θα γίνει και η κατάθεση εγγυητικής.
1: Ναι. Τώρα, μια εγγυητική επιστολή μπορεί είτε να καταπέσει, είτε να λήξει, να επιστραφεί και να αποδεσμευθεί. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τους γραπτούς όρους της.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, σωστά, πότε λόγου χάρη, πότε καταπίπτει.
0: Σωστά.
1: Η εγγυητική καταπίπτει όταν ο δικαιούχος, εδώ πιθανότατα η Ευρωλίγα, ζητήσει από την τράπεζα την πληρωμή επειδή ο ΠΑΟΚ δεν τήρησε κάποια συμβατική υποχρέωση.
0: Ναι.
1: Παραδείγματα. Εγκρίθηκε το franchise, αλλά ο ΠΑΟΚ επαναχώρησε.
0: Ναι.
1: Δεν κατεβλήθη κάποια πεσυμφωνημένη δόση.
0: Ναι.
1: Παραβιάστηκαν ουσιώδεις οικονομικοί όροι. Δεν ανανεώθηκε έγκυρα η εγγύηση ως προβλεπόταν ανανέωση, έτσι.
0: Okay.
1: Εάν η εγγυητική σε πρώτη ζήτηση με μαύρα γράμματα bold, το υπογράμμισε
0: ναι,
1: εάν η εγγυητική σε πρώτη ζήτηση, η τράπεζα συνήθως πληρώνει μόλις λάβει το προβλεπόμενο έγγραφο έτοιμο του δικαιούχου, χωρίς να εξετάζει πρώτα σε βάθος ποιος έχει δίκιο στην εμπορική διαφορά. Η ερώτηση λοιπόν είναι, μπορεί ο κύριος Μιστακίδης να την πάρει πίσω όχι μονομερός, όσο τελεί ενισχύει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει στην τράπεζα άλλαξα γνώμια και
0: βέβαια. Εξού και το εγγυητική, μην τρελαθούμε.
1: Άνα, μπράβο.
0: Άμα είναι, βάζουμε σήμερα, αύριο τα παίρνουμε, δεν είναι εγγυητική. Εννοείται.
1: Ακριβώς. Και προσοχή σε μία σημαντική λεπτομέρεια. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι ο κύριος Μιστακίδης έχει δώσει, όπως είπαμε, τα χρήματα αυτά σε μετρητά. Έτσι, η τράπεζα μπορεί να εξέδωσε την εγγυητική με κάλυψη είτε δεσμευμένων μετρητών, είτε επενδυτικών τίτλων και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων, είτε πιστωτικού ορίου ή συνδυασμού εξασφαλίσεων.
0: Αυτά μάλλον θα τα μάθουμε αφού οριστικοποιηθούν οι 8
1: ακριβώς,
0: από τις 11 ομάδες. Μάλλον.
1: Θα βγει στο φως της δημοσιότητας
0: των
1: πληροφοριών.
0: Ναι, όλες τις λεπτομέρειες. Ωραία.
1: Επομένως, πρόκειται για μια κίνηση τεράστιας εμβέλειας, ας μην γελιόμαστε, τα 80 εκατομμύρια, εάν κανείς συνεκτιμήσει το τι χρήματα δόθηκαν σε παίχτες, το τι χρήματα η αμοιβή του προπονητή, το τι χρήματα δόθηκαν για βελτίωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Εάν συνεκτιμηθεί ότι ο κύριος Μιστακίδης γενικώς, και αυτό το είχα πει κάποτε και είχα παρεξηγηθεί, ναι, είναι αλήθεια, ο κύριος Μιστακίδης ποτέ δεν ασχολήθηκε με κάτι για να είναι δεύτερος.
0: Ναι. Ναι.
1: Σε οποιαδήποτε έκφανση τομέα της ζωής.
0: Ναι, ναι, σε οποιοδήποτε επίπεδο.
1: Εντάξει, επομένως, αυτό που είπε ο Κώστας πριν, ότι δεν θέλει συμβολική παρουσία, αυτό αρνούμε να το πιστέψουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλίμονο, αλίμονο.
1: Το ΠΑΟΚ στην τεράστια αυτή διοργάνωση.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Αλλά πηγαίνει με την φιλοδοξία να κατακτήσει τίτλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα ήθελα να, κλείνοντας το εδώ θέμα, για να μην με θεωρήσουν εκπρόσωπο του κυρίου Μιστακίδη, έχω να πω απλά ότι ως ΠΑΟΚΣΙΣ αισθάνομαι απέραντη χαρά για τον τομέα αυτόν του, για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ουδής ο οποίος να μην είναι χαρούμενος.
0: Δεν πιστεύω.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ. Ζούμε εποχές όπου σιγά σιγά πάει να απαμβληθεί αυτή η διχαστική τάση.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα πει κάτι στο οποίο συνεχίζω και το πιστεύω. Ο κάθε πρόεδρος του ΠΑΟΚ θα κριθεί με βάση τα πεπραγμένα σε αυτό το οποίο ανέλαβε.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ο κύριος Τσαλόπουλος του Βόλεϊ, στην ΚΑΕ ο κύριος Μιστακίδης και
0: βέβαια
1: στην ΠΑΕ ο κύριος Αβίδης.
0: Η ιστορία θα δείξει.
1: Δεν είναι υγιές μετά από την κατάθεση εγγυητικής 80 εκατομμυρίων να βλέπω αυτά που διαβάζω από κακόβουλους ανθρώπους, αντί να χειροκροτούμε, να πανηγυρίσουμε, να χαρούμε, γιατί έχουμε ανάγκη από χαρά, η περασμένη μας χρονιά δεν ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να δούμε τα πράγματα με μια ωριμότητα. Ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε Και πρέπει να μεγαλώσουμε κι εμείς.
0: Δεν πιστεύω ότι αυτά τα κακόβουλα σχόλια ανήκουν σε παοξίδες. Να ξέρεις, μπαίνουν πολύ και
1: έχω
0: κάνουν.
1: Έχω και εγώ τη σοβαρή υποψία ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, δηλαδή απλή λογική επιτάσσει κάτι τέτοιο. Αλίμονο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτά, καθηγητά μου.
1: Αναφορικά με το κύριο Μισθακίδη και την εγκυρική.
0: Έχουμε εδώ καμιά. Ένα κάρο θέματα, κάνα κιλό. Λοιπόν, σιγά σιγά, πάμε στην Ουκρανία.
1: Mm-hmm.
0: Διάβασα, οι Ρώσοι διέσπασαν ουκρανικές άμυνες στα δάση του Κράσνι Λίμαν, κάτι τέτοιο.
1: Κράσνι Λίμαν, ναι.
0: Κράσνι Λίμαν. Και ανοίγει ο δρόμος για ένα άλλο επίπεδο πλέον, μέσω Σβιοντακόρσκ.
1: Είναι, ναι, δύο πόλεις σημαντικές.
0: Και αυτές.
1: Για τον Κόρσκ και λένε κάποιοι ότι ο στόχος είναι η απελευθέρωση. Επειδή γνωρίζουμε την συνάφεια και τη διασύνδεση του Πούτιν με την Ορθοδοξία της Ιεράς Μονής των Αγίων Ωραίων. Τώρα, εάν θέλει κανείς να φιλτράρει αυτή την είδηση, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι διεσπάστησαν ολοσχερώς οι ουκρανικές γραμμές άμυνας. Αλλά υπάρχει σοβαρότατη ρωσική πίεση στον τομέα του Λίμαν. Η πιο ακριβής εικόνα είναι ότι στις 26 Αυγούστου ρωσικές δυνάμεις κατόρθωσαν να εδρεωθούν σε τμήματα του πυκνού δάσους μεταξύ Λίμα και Γιαμπίλ, χρησιμοποιώντας τη δασική περιοχή για συγκέντρωση μικρών μονάδων πεζικού και ειδικών δυνάμεων, προχώρησαν σε διεισδύσεις προς ουκρανικές θέσεις. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους διεθνείς αναλυτές. Εκεί διεξήχθησαν εξαιρετικά σκληρές μάχες γύρω από Λίμαν, την Πρόβα, Τόρσκι, Γιαμπίλ και Οζέρντε. Οι Ρώσοι επιχειρούν να διασπάσουν τώρα ολοσχερώς την Ουκρανική άμυνα με μικρές ομάδες, με ντρόνς, πυροβολικό και επιθέσεις κατά κύματα, όχι ως μια μεγάλη ενιαία μηχανοκίνητη προέλαση. Δηλαδή έχουμε μια τακτική ρωσική διείσδυση και κατάληψη δασικών θέσεων, αλλά όχι ακόμα επιβεβαιωμένα, για να είμαστε με τους ακροατές δίκαιοι και συνεπείς, δεν έχουμε μια επιβεβαιωμένη κατάρρευση της ουκρανικής άμυνας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε αυτό που είδε το φως δημοσιότητας, αν ανοίγει ο δρόμος για το Σβιαντογκόρσκ, εγώ θα έλεγα όχι ακόμη, αλλά δημιουργείται μια σοβαρότατη απειλή για να μπορέσουν οι Ρώσοι να κινηθούν σοβαρά και γρήγορα προς τα εκεί, καθώς για να γίνει αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουν τέσσερα πράγματα. Τώρα μην κάνουμε στρατηγική ανάλυση.
0: Άνοιξαν τις πόρτες, λες. Άνοιξαν τις πόρτες.
1: Ναι, ακριβώς. Το είπες πολύ ομορφότερο από μένα. Χρειάζονται επιπρόσθετα τον έλεγχο ή την παράκαμψη του Λίμαν.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζονται τις περιοχές Σταρή Καραβάν, ασφαλείς διαβάσεις και οδούς ανεφοδιασμού. Δεν γίνεται έτσι μια προέλαση. Και χρειάζονται πρόσβαση ή διάβαση στον ποταμό Ντονέτς. Το δασόδες έδαφος σε τέτοιους επιχειρήσεις βοηθά τις μικρές ομάδες διείσδυσης. Αλλά δυσκολεύει πολύ τη μεταφορά βαρέων οχημάτων πυροβολικού και εφοδίων. Αυτό το οποίο έγινε όταν επετέθησαν οι Γερμανοί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου για μέρες ολόκληρες φάλαγγες τεθωρακισμένων και αρμάτων είχαν παρατηρηθεί από αεροσκάφη αναγνώρισης και δεν δόθηκε στην πληροφορία ουδεμία σημασία και διέσχισαν με άρματα όλα το τεράστιο κοινό δάσος, αυτά είναι ιστορικά λάθη που μπορούν να κρίνουν την πορεία ενός πολέμου, αλλά συμβαίνουν μία φορά στα 400 χρόνια, αδερφέ.
0: Ναι.
1: Απειλείται βέβαια ο επιχειρησιακός διάδρομος για το Σβιαντογκόρσκ, αλλά δεν έχει ακόμη ανοίξει. Δηλαδή, κλείνοντας να πούμε ότι η Ρωσία, ως συνολική εκτίμηση, έχει αποκτήσει επικίνδυνα προωθημένες θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε να ανοίξει ο δρόμος σύμφωνα με τη ροή των γεγονότων, κατά το ρο των γεγονότων όπως λέμε, και αυτά τα οποία γράφονται για ολοσχερή κατάρρευση της ουκρανικής άμυνας περιγράφουν, θα έλεγα, έναν ρωσικό στόχο παρά ένα ολοκληρωμένο στρατιωτικό γεγονός. Είναι και πάλι διωγγωμένα. Χωρίς αυτό να μειώνει την τακτική επιτυχία την οποία σημείωσαν οι Ρώσοι.
0: Ναι. Τώρα, μιας και λέμε Ρώσοι, εδώ έχουμε ένα πυρηνικό υποβρύχιο, θα μου πεις τώρα να αληθεύει αυτό, το οποίο φέρει πυρηνικές τορπίλες και θεωρείται ο καταστροφέας των Υπήρων. Βγάζει ένα μήνυμα προς τη Δύση και λέει: προσέξτε κύριοι, έχω μεγάλο ατού. Αληθεύει, είναι μια κίνηση το ότι βγήκε στη θάλασσα, προσοχή, είναι δείγμα το ότι εγώ είμαι κυρίαρχος. Πού το πάει? Απειλή δεν πιστεύω να είναι, έτσι, σε ουσία μιλώντας.
1: Κοιτάξτε, στην ουσία, στον τομέα αυτών, έχουμε πει και άλλη φορά ότι οι Ρώσοι είναι πάρα πολύ προχωρημένοι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όπως αποκαλείται το υποβρύχιο της αποκάλυψης, το ότι βγήκε στη θάλασσα και φέρει τις πυρηνικές τορπίλες Ποσειδών, θεωρείται καταστροφέας Υπήρων.
0: Μάλιστα.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ άδικος ο τίτλος.
0: Αχα.
1: Υπάρχει και μεγαλύτερο υποβρύχιο από αυτό, εν πάση περιπτώσει, ρωσικό. Το πυρηνικό αυτό υποβρύχιο πραγματοποίησε μέσα στον Αύγουστο του τρέχοντος έτους τις πρώτες εργοστασιακές θαλάσσιες δοκιμές του στη Λευκή Θάλασσα. Φωτογραφίες και διεθνείς αναλυτές επιβεβαιώνουν την έξοδό του, έτσι, από τον ναύσταθμο του Σεβεροντίφσκα. 500, καλά ρε Παναγία μου.
0: Έλατε.
1: Ουκρανία και Ρωσία, να το πω σωστά, περίμενα να το θυμηθώ, Σεβεροντβίνσκ, το είπα σωστά, εντάξει.
0: Εντάξει, οκ, okay, τα βότσκα. Ωραία. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες είπες.
1: Όχι, ότι το ότι πήγε στη θάλασσα
0: μπήκε.
1: Είναι διασταυρωμένο, είναι okay. Επιβεβαιωμένο.
0: Okay.
1: Αλλά πρέπει να σταθούμε σε τρία σημεία, γιατί ξέρεις, ποτέ δεν μου άρεσαν οι υπερβολές. Δεν έχει επιβεβαιωθεί δημοσίως ότι το υποβρύχιο έχει βγει και απέπλευσε από τον άσταθμο με 6 επιχειρησιακά ποσιντών πυρηνικές τορπίλες,
0: ναι.
1: Και μάλιστα ότι έχει πυρηνικές κεβαλές. Επιβεβαιώνεται ότι είναι σχεδιασμένο να τις μεταφέρει, αλλά όχι ότι ήταν οπλισμένο κατά τη συγκεκριμένη δοκιμή. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό που λέω.
0: Ναι, βέβαια, κάνει διαφορά, μεγάλη διαφορά.
1: Τρομερή διαφορά. Πρόκειται για εργοστασιακές δοκιμές και όχι για κανονική επιχειρησιακή περιπολία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή εκεί, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, ελέγχονται πρόωση, πιδάλια, θόρυβο, στεγανότητα, συστήματα ελέγχου και συμπεριφορά σε κατάδυση.
0: Okay. Okay.
1: Δεν θεωρείται το συγκεκριμένο υποβρύχιο ακόμη πλήρως επιχειρησιακό, επομένως.
0: Α, ούτε
1: θα
0: καν επιχειρησιακό είναι στα σίγουρα.
1: Τις εργοστασιακές και κατόπιν τις κρατικές δοκιμές πριν παραδοθεί επίσημα στο ρωσικό στόλο. Αλλά αυτά, για να τα μάθει κάποιος, θα πρέπει να ανατρέχει συνεχώς τις πηγές που έχω υποδείξει μέσω εσού στη σελίδα σου.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή σε πηγές έγκυρες και έγκριτες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες προτού δημοσιεύσουν ή αναρτήσουν μία πληροφορία, πρέπει να τη διασταυρώσουν από 100 μπάντες. Έτσι.
0: Οκ. Okay, okay. Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο στη Ρωσία.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έχουμε επίσκεψη του αρχηγού της CIA, του Ράτκλιφ, στη Μόσχα.
1: Ναι.
0: Και τώρα τι πήγε να κάνει ο Ράτκλιφ εκεί? Είναι ανήσυχος σε ό,τι αφορά στη Δύση, τη Μεγάλη Βρετανία?
1: Εδώ οι φήμες οργίασαν, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, για να πάει εκεί, βέβαια. Κάποιο λόγο σοβαρό θα έχει.
1: Το περιεχόμενο των συζητήσεων διατηρήθη άκρως απόρριτο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τα σενάρια έδωσαν και πήραν.
0: Εκεί μπορεί να βγουν τα πάντα, οκ. Okay. Ό,τι θέλει ο καθένας γράφει, δηλαδή.
1: Γράφει, ναι. Παραδείγματος χάρη, πολλές ελληνικές αμυντικές ιστοσελίδες μιλάνε για αποτροπή επιστρατεύσεως μέχρι προειδοποίηση για χτύπημα στη Βρετανία.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, το άρθρο βέβαια ή τα άρθρα στηρίζονται σε ένα πραγματικό και πολύ σημαντικό γεγονός. Διότι ο αρχηγός της ΣΥΑ, ο Ράτκφιλ, πηγαίνοντας στη Μόσχα, συγκροτεί ας πούμε ένα σενάριο πολύ σοβαρό, ειδικότερα όταν το περιεχόμενο των συζητήσεων που έγιναν όχι με τον Πούτιν, δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, ενημερώθηκε για την πορεία των συζητήσεων ο Πούτιν στο τέλος. Οι όλοι τίτλοι παρουσιάζουν τα πράγματα σχεδόν βέβαια όταν αυτά αποτελούν εικασίες. Μετέβη με αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό σε 17, πραγματοποίησε συναντήσεις ο αρχηγός της ΕΕ με Ρώσους αξιωματούχους και πιθανότατα λένε οι πληροφορίες, ζήτησε από την Ουκρανία να αναστείλει προσωρινές επιθέσεις σε Μόσχα και άλλες ρωσικές πόλεις, ώστε να μην διακινδυνεύσει η πτήση της αμερικανικής αποστολής. Δεν συναντήθηκε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει επιβεβαίωση για συνάντηση με τον Πούτιν.
0: Okay.
1: Αντίθετα, το Κρεμλίνο επίσημα ανακοίνωσε ότι δεν συναντήθηκαν ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δημήτρη Πεσκόφ, με τον οποίον επιβεβαίωσε την επίσκεψη και είπε ότι αφορούσε επαφές μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν.
0: Άλλωστε ένα ηγετικό στέλεχος.
1: Ο πιθανότερος συνομιλητής πρέπει να ήταν ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, ο Σεργέη Ναρίσκιν.
0: Ναι, γιατί θα πήγαινε έως τη Μόσχα για να συνομιλήσει με ένα μέγεθος επίπεδο αυτού, όχι με τον Πούτιν, έτσι δεν είναι?
1: Διατηρεί ανοιχτό διάβλο ο επικεφαλής της CIA με τον Αρίσκη.
0: Βέβαια, okay. Αλλά δεν προκαλεί εντύπωση ότι δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν. Με έναν ομολογό του θα συναντιόταν.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Τώρα, τα σενάρια.
0: Αλλά είναι σοβαρού επίπεδου θέμα αυτό η επίσκεψή του στη Μόσχα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι. Okay. Δηλαδή, πρόσεξε, σενάρια, απίστευτα. Προειδοποίηση για νέα ρωσική επιστράτευση μεγάλη κλιμάκωση στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Επίθεση μέσω Λευκορωσίας προς το Κίεβο. Αποτροπή περιορισμένου πυρηνικού πλήγματος. Επικείμενο ρωσικό πλήγμα εναντίον Λονδίνου και Βερολίνου. Κατάληψη δυτικών εμπορικών πλοίων από ρωσικές ειδικές δυνάμεις. Δηλαδή οργίασαν οι φήμες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο ήθελα έτσι γιατί έχουμε πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Κλείνοντας, από το εξής. Η Ρωσία δεν έχει μάθει να ανταποκρίνεται θετικά σε τελεσίγραφα ή σε τέτοιου είδους προειδοποίησεις, παύλα απειλές.
0: Αλίμονο.
1: Δηλαδή σου λένε εντάξει, θα το ξαναδούμε, έχετε δίκιο.
0: Ναι.
1: Και τελικά πραγματοποιούν πάντα αυτό το οποίο θέλουν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι έγινε και κατά τη διάρκεια της εισβολής, κατά τις πρώτες μέρες των επιχειρήσεων. Μέχρι την προτελευταία μέρα, ναι, okay, θα το δούμε ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κλπ. Και την επόμενη μέρα έγινε εισβολή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η Ρωσία ένα κράτος έθνος το οποίο θα απειληθεί μέσω τέτοιου είδους προσεγγίσεων και θα αναστείλει προδιαγεγραμμένα επιτελικά σχέδια. Έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Πριν πάμε στο διάλειμμα, 2,5 λεπτάκια έχουμε, ένα μικρό θεματάκι σε ό,τι αφορά Γάζα, για να το κλείσουμε έτσι, γιατί μετά έχουμε Ιράν, Αμερική, Τουρκία, Ελλάδα, Ισραήλ.
1: Αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ περισσότερο ασχολούνται με την ρητορική πολέμου την οποία αποπνέει η Άγκυρα.
0: Ναι.
1: Όπου είδαμε απίστευτες δηλώσεις τόπων αξιωματούχων.
0: Ναι.
1: Ότι ήδη τελούν εν επεξεργασία σενάρια από εμάς για ταυτόχρονο πόλεμο εναντίον Ισραήλ και Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έχουν πέσει σε κάποιο παραλήρημα, διότι αυτά τα σενάρια δεν μπορεί να έχουν λογική βάση. Η Τουρκία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει στρατιωτικά και αθρηστικά το Ισραήλ με την Ελλάδα.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι, ίσως να μην μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του το Ισραήλ και μόνο του την Ελλάδα.
0: Ναι, σκέψη.
1: Επομένως, όλα αυτά είναι απλή προβολή ισχύως και λόγια του αέρα. Ας κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.
0: Okay. Ευχαριστώ πολύ. Να πω εγώ στην Νορβηγία, βασικά να δώσω το wow, η Hearts με 10 παίκτες κάνει το 1-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Sorry. Δεν μου έβγαλε παράταση. Τελείωσε 1-1 η κανονική διάρκεια. 1-1 είχε τελειώσει, 2-2 είχε τελειώσει το παιχνίδι στη Σκωτία. Η Ραπίτ προηγήθηκε στο 35ο λεπτό 1-0. Η Χάρτς έμεινε με 10 παίκτες στο 76ο και με 10 παίκτες στο 79 ισοφάρισε. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση και με 10 παίκτες οι Σκοτσέζοι μέσα στη Βιέννη κάνουν το 1-2 στο 91ο λεπτό. Φοβεροί οι Σκοτσέζοι. Τώρα στην Νορβηγία τα πρώτα τελικά. Στη δεύτερη κατηγορία βέβαια, παιχνίδια των 8. Ασάνε Λίν 1-2. Μος Σόγκνταλ 2-2. Οντ Κονγκσβίγκερ 0-1. Στάμπα Εκρανχάιμ 4-2. Χάγκεσουντ Έγκερσουντ 3-0. Και το μοναδικό που δεν έχω ακόμη τελικό είναι το Στρομσγόντσετ Χοντ 3-1. Αλλά εκεί δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά στη νίκη της Στρομσγόντσετ. Είμαστε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Επαλαμβάνω, Στρομσγόντσετ Χοντ 3-1. Διάλειμμα θέλει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Το δίνουμε και επιστρέφουμε στα γρήγορα.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροφό.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: στέκουν οι ώρες σαν τα πλοία τα δεμένα. Ο ουρανός παίρνει το γκρίζο της ψυχής κι όλα βαραίνουνε.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λίγο αργότερα θα έχουμε και Γιώργο Ζαϊρή να μας δώσει τα νέα από τον ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Είχαμε και μια επική ατάκα, παύλα λάθος ατάκα, στη συνέντευξη τύπου για την Μπραν από τον Λύση, τον Ιταλό προπονητή. Εκτός αποστολής ο Καμαρά, περπάει να πει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να περιμένουμε μια μεταγραφή του Σωτήρη Δασκαλάκη. Δηλαδή, απλά είναι τα πράγματα. Τα κουκιά που έλεγε και ο φίλος μου. Να πω ότι είναι τελικό πλέον και το Stromsgonset Hod 3-1. Οπότε πάμε στον καθηγητή μας, γιατί έχουμε αρκετά θεματάκια τώρα.
2: Ολύση υπέπεση σπίων λάθος.
1: Θα μπείτε, κύριε καθηγητά μου, στο metrosport.gr, γιατί άμα το διαβάσω και το αναφέρω σε όλο τον κόσμο, δεν έχει.
2: Καλά, εντάξει.
1: Να πουλάμε και λίγο τον υδρότα μας.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλετε να πάμε στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Τουρκία και την Ελλάδα?
2: Επειδή πιστεύω ότι περισσότερο ενδιαφέρονται οι ακροατές για την Τουρκία και την Ελλάδα,
1: ναι.
2: Να ναι. Πούμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις και οι τελευταίες κρίσιμες πληροφορίες αναφέρουν την κατασκευή ενός τουρκικού αεροπλανοφόρου,
1: ναι,
2: του Μουγκέμ,
1: ναι.
2: Έρχεται μετά το Ανατολού, αλλά θα έχει τις κλασικές δυνατότητες ενός τυπικού αεροπλανοφόρου, έτσι.
1: Τι να το κάνουν αυτό οι Τούρκοι, καθηγητά μου, συγγνώμη τώρα.
2: Βέβαια,
1: καθηγητά, εδώ, καθηγητά μου.
2: Για άλλη μια φορά.
1: Καθηγητά μου, καθηγητά μου.
2: Ορισμένους τους έχει καταβάλει ο πανικός.
1: Καθηγητά μου!
2: Ναι.
1: Α, ωραία.
2: Ακούγομαι.
1: Μια απλή ερώτηση ενός μπούφου, γιατί εμείς είμαστε κοινοί θνητοί. Τι να το κάνεις το αεροπλανοφόρο, ρε εσύ Τούρκε, άμα ένα βγει στο Αιγαίο, δεν θα το φάνε ακόμα και οι μύγες? Εν ρηπή οφθαλμού, ή κάνω λάθος?
2: Είσαι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
1: Α.
2: Βέβαια να πούμε ότι η ονομασία παράγεται από το Μιλί Ουτσάκ Γκέμισι, που σημαίνει εθνικό αεροπλανοφόρο.
1: Γκέμισι. Πάει αυτό.
2: Γκέμισι.
1: Πάει αυτό. Γκέμισι το. Άστο, πάει αυτό.
2: Πλοίο αεροπλάνων, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Η είδηση είναι πραγματική. Μιλάμε για ένα σκάφος, ένα πλοίο, ένα αεροπλανοφόρο 285 μέτρων, δηλαδή φαντάσου τρία γήπεδα ποδοσφαίρου μαζί με τον χώρο πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Εκτόπισμα 60.000 τόνων, καθέλκυση στις 27 του Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά.
1: Α, τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και παράδοση εφόσον δεν υπάρχουν καθυστερήσεις γύρω στο 2032.
1: Α, ποιος ή ποιος πεθαίνει. Μάλιστα.
2: Ναι, άλλο καθέλκυση,
1: ναι, ναι.
2: Άλλο παράδοση και άλλο επιχειρησιακή ένταξη.
1: Οκ, οκ.
2: Δηλαδή, διευκρινίζουμε ότι το 2027... δεν θα είναι επιχειρησιακό. Η πτώση στο είδωρ, στο νερό, στη θάλασσα, είναι η καθέλκυση.
1: Μάλιστα.
2: Θα ακολουθήσουν εξοπλισμός, ολοκλήρωση συστημάτων, δοκιμές, πιστοποίηση αεροπορικών επιχειρήσεων. Το δυσκολότερο μέρος ενός αεροπλανοφόρου δεν είναι μόνο το σκάρι, αλλά το αεροπορικό συγκρότημα, οι απονιώσεις, προσνιώσεις, τα συστήματα πρόωσης, η εκπαίδευση του προσωπικού κλπ. Παρά τα αυτά, για να σταθούμε λίγο αντικειμενικά, το κρίσιμο γεγονός παραμένει ότι η Τουρκία κατασκευάζει ταυτόχρονα αεροπλανοφόρο αντιτορπιλικό, το TAF-F2000, και εθνικό υποβρύχιο, το Μίλντεν. Δεν αγοράζει απλώς πλοία όπως κάνουμε εμείς, οικοδομή σχολή σχεδίασης, εφοδιαστική αλυσίδα και τεχνογνωσία.
1: Μάλιστα.
2: Στην επιβιωσιμότητα θα πάω αμέσως μετά την οποία έθιξες, γιατί είμαι υποχρεωμένος στον αντίποδα να κάνω μια θλιβερή σύγκριση σε σχέση με την ελληνική βιομηχανία.
1: Θλιβερή, καλά το λες.
2: Η οποία δεν είναι μεν ανύπαρκτη, αλλά είναι κατακερματισμένη εδώ και δεκαετίες.
1: Μάλιστα.
2: Θα έλεγα υποαξιοποιημένη.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί όπου υπάρχει πραγματική δυνατότητα, δηλαδή πάμε, ναυπηγείας Αλαμίνας, κατασκευάζουν τμήματα κήτου στο φρεγατόν Μπελαρά. Είναι το πρώτο ναυπηγείο εκτός Γαλλίας που ανέλαβε τέτοιου είδους έργο. Ελευσίνα Σύρος. έχουν επανέλθει σε λειτουργία και μπορούν να αναλάβουν κατασκευή, επισκευή και υποστήριξη πολεμικών πλοίων. Σκαραμαγκάς διαθέτει τεράστιες δεξαμενές, εγκαταστάσεις, θα έλεγα πολύτιμη εμπειρία από τα υποβρύχια ΤΕΙΠ 204. Η ΑΒ, η ΑΣ, όλες αυτές οι μονάδες μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα για να αναβιώσει η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αλλά ενώ στο πρόγραμμα των Μπελαρά έχουν ενταχθεί περίπου 70 ελληνικές εταιρείες και ενώ έχουν υπογραφεί περισσότερες από 120 συμβάσεις, θα λέγαμε ότι αυτό μεν είναι θετικό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος, Μιχάλη, αφορά υποκατασκευές και όχι τον πλήρη εθνικό σχεδιασμό ενός πλοίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
2: Διότι έχεις να κάνεις από την άλλη πλευρά με μια χώρα συνεχούς στρατηγικής περίπου 25 ετών με μαζικές κρατικές παραγγελίες, κατασκευή ολοκληρωμένων πλατφορμών και με εξαγωγικό προσανατολισμό. Και εκεί τελικά αρχής γενομένης από τον ΟΖΑΛ, από τον αναμορφωτή της Τουρκίας, υπάρχει μια σύνδεση στρατού, βιομηχανίας και πανεπιστημίων, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Τώρα πάει να δημιουργηθεί.
1: Ναι.
2: Τώρα, σε αυτό το πολύ σοβαρό το οποίο έθιξες, προφανώς ένα τέτοιο πλοίο δεν είναι για κλειστές θάλασσες.
1: Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή,
2: να σου το πω πολύ απλά με αριθμούς για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Εάν βρεθεί στο κεντρικό Αιγαίο με άθικτες τις ελληνικές δυνάμεις,
1: ναι,
2: η πιθανότητα να επιβιώσει είναι 3 στα 10.
1: Α, μάλιστα, τόσο
2: χωρίς
1: καλά.
2: Χωρίς επαρκή συνοδεία, θεωρητικό σενάριο, ή μετά από την απώλεια αεροπορικής υπεροχής, κάτι το οποίο θεωρείται βέβαιο, γιατί υφίσταται χάσμα ποιοτικό ανάμεσα στις δύο αεροπορίες, η πιθανότητα να επιβιώσει είναι 1 με 2 στα 10.
1: Μάλιστα.
2: Οι αριθμοί βέβαια αυτοί είναι αναλυτική αποτίμηση και όχι υπολογισμένη πιθανότητα βήθησης. Το Αιγαίο είναι δυσμενέστατο περιβάλλον, δεν μπορεί να κρυφτεί ένα αεροπλανοφόρο. Είναι ένα πλοίο 285 μέτρων με αεροσκάφη, συνοδά πλοία, έντονο ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα, επομένως δεν μπορεί να εξαφανιστεί σε ένα σχετικά περιορισμένο θαλάσσιο χώρο.
1: Δυσκίνητο.
2: Η γεωγραφία των ελληνικών νησιών διαθέτει επίγεια και ένα αέρια ραντάρ, μαχητικά και μία επανδρομένα αεροσκάφη, υποβρύχια. Εδώ θα σταθώ, είναι ο μέγιστος κίνδυνος για ένα αεροπλανοφόρο.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή η υποβρύχια απειλή είναι ίσως σοβαρότερη για ένα τέτοιο τύπο πλοίο. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο ένα υποβρύχιο εχθρικό να πλησιάσει ένα αεροπλανοφόρο. Διότι μιλάμε για μια τουρκική ομάδα μάχης συνοδείας που θα διαθέτει φρεγάτες, ελικόπτερα αντιποβρυχιακού πολέμου, σόναρς και πιθανώς δικά της υποβρύχια. Αλλά το ζήτημα όπως και να έχει είναι ότι θα χαρακτήριζε κάποιος σωστά το αεροπλανοφόρο αυτό ως μία προβολή ισχύως για την νότιο-ανατολική Μεσόγειο, έτσι, και όχι για το αρχιπέλαγος.
1: Μάλιστα.
2: Διότι πρόσεξε, δεν χρειάζεται να βυθιστεί ένα αεροπλανοφόρο. Και αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Αρκεί ένα πλήγμα να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο κατάστρωμα, καταστροφή ανελκυστήρα αεροσκαφών, πυρκαγιά στα καύσιμα ή στο πυρομαγικά, βλάβη στην πρόωση και αναγκαστική αποχώρηση για επισκευές. Αυτό ονομάζεται στρατιωτική ορολογία mission kill, δηλαδή το πλοίο συνεχίζει μεν και επιπλέει, αλλά δεν είναι σε θέση να συνεχίσει την αποστολή.
1: Δεν είναι επιχειρησιακό, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, υποθέτω ότι προσανατολίζονται νοτίως της Κρήτης μεταξύ Κύπρου και τουρκικών ακτών.
1: Μάλιστα.
2: Στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά σε αποστολές εκτός του ελληνοτουρκικού θεάτρου επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Από εκεί θα λειτουργούσε ως εργαλείο προβολής ισχύως, διοίκησης κτλ.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ισχυρό αλλά όχι άτρωτο και μάλλον ένας ελκυστικότατος στόχος.
1: Βέβαια.
2: για την Ελλάδα.
3: Γκουτζούμ λουκούμ.
2: Σουτζούκ λουκούμ. Ξέρεις πως λένε οι Τούρκοι μια κοπέλα έτσι ιδιαίτερα εμφανίσιμη?
3: Αχα.
2: Φουστουκλούντου τουρμά.
3: Φουστουκλούντου τουρμά.
2: Φουστουκλούντου τουρμά.
3: Φουστουκλούντου τουρμά. Από εκεί βγήκαν οι ντολμάδες ή όχι?
2: Όχι, ντουρμά είναι ένα είδος παγωτού.
3: Α, μάλιστα.
2: Στην Τουρκία ευρύτατα κυκλοφορεί αυτό το είδος, ντουρμά με φιστίκι.
3: Αχα.
2: Οπότε όταν δούνε μια κοπέλα, ας πούμε, με τρανά ποδάρια, να το πω έτσι.
3: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Φουστουκλούντου τουρμά.
3: Καλά το
2: κάνω. Ελπίζω
3: καλά
2: να μην με ακούει η σύζυγος.
3: Ναι,
2: διότι θα αναφέρει ότι συχνώς παρεκτρέπεται ο καθηγητής.
3: Όχι, όχι, εμείς ενημερώνουμε το κοινό. Αλίμονο, δεν
2: και οφείλουμε να τον ενημερώνουμε και για ζητήματα κάλους.
3: Πάντα. Πάντα, για όλα τα ζητήματα. Οπότε.
2: Έτσι.
3: Τώρα που είπαμε Τουρκία, είχε βγει ένα αποκαλυπτικό έγγραφο.
2: Ναι.
3: Του Υπουργείου Άμυνας των Τούρκων.
2: Ναι, το στην Τουρκία. Ναι.
3: Και έγινε ένα μπουρτζουκλουγκούμ εκεί, γιατί σου λέει ετοιμάζεται για πόλεμο στην περιοχή μας αυτός. Αληθεύει?
2: Κοίταξε να δεις. Προηγήθησαν οι δηλώσεις, παύλα μήνυμα του Γεραπετρίτη προς την Τουρκία, ότι αυτή τη φορά θα απαντήσουμε από θέση ισχύως και αν χρειαστεί θα στείλουμε φρεγάτες και F-16.
3: Και F-16. Αυτό το μήνυμα του Γεραπετρίτη ήταν το πρώτο δυνατό μήνυμα από πλευράς Γεραπετρίτη, κάνω λάθος?
2: Ναι, μόνο που ξέρεις κάτι, στις διεθνείς σχέσεις και στη θεωρία της αποτροπής, μία διακηρυκτική δήλωση πρώτιστα πρέπει να είναι αξιόπιστη. Άρα να εκπορεύεται από έναν άντρα ο οποίος έχει επιδείξει κατά το παρελθόν παρόμοια στάση. Δηλαδή αν αυτό το έλεγε ας πούμε ο Ανδρέας Παπανδρέου,
3: ναι,
2: θα το εξελάμβαναν οι Τούρκοι σε ένα πολύ ψηλότερο και σοβαρό.
3: Σοβαρά στα υπόψη τους, ναι.
2: Και ή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έτσι,
3: ναι,
2: για να μην
3: ναι,
2: μόνο μερός,
3: ναι,
2: κάνω την κατανομή.
3: Ναι.
2: Το έγγραφο αυτό για το οποίο μιλάς είναι υπαρκτό και έχει σημασία.
3: Α.
2: Αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι η Τουρκία αποφάσισε σχεδιάζει άμεσο πόλεμο με την Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
2: Αποκαλύπτει ότι η Άγκυρα εντάσσει πλέον ρητά το ενδεχόμενο πολέμου στο σχεδιασμό της, παρακολουθώντας με ιδιαίτερη προσοχή τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ, που πλέον δεν είναι απλή συνεργασία, είναι διασύνδεση στρατιωτική. Τι ακριβώς είναι το έγγραφο? Πρόκειται για, από ό,τι θυμάμαι, για έγγραφη απάντηση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Γκιουλέρ, για Σαρ Γκιουλέρ, στις 10 Αυγούστου, δεν θυμάμαι, 10 ή 8 ήταν, δεν θυμάμαι,
3: okay,
2: σε κοινοβουλευτική ερώτηση άλλου βουλευτή, ο οποίος υπέβαλε τις ερωτήσεις για τη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά, την εγκατάσταση συστημάτων αεράμινας, την προμήθεια των ΠΑΛ, στην ασπίδα του Αχιλλέα κλπ. Η ουσιαστική απάντηση του τουρκικού υπουργείου ήταν ότι οι μελέτες για κάθε είδους εξέλιξη που ενδέχεται να παρουσιαστεί στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένης, πρόσεξέ με, πιθανής κρίσεως, εντάσεως ή πολέμου,
3: ναι,
2: συνεχίζονται με προσοχή και σε πλήρη συντονισμό με όλες τις μονάδες του κράτους. Τι είναι πραγματικά ανησυχητικό για να κλείσουμε? Δεν είναι παράξενο ένα Υπουργείο Άμυνας να επεξεργάζεται πολεμικά σενάρια. Αυτή είναι η δουλειά του και η αποστολή του. Και η Ελλάδα επίσης διαθέτει επιχειρησιακά σχέδια για κρίση ή πολεμική σύγκρουση. Εδώ όμως υπάρχουν τρία αξιοπρόσεκτα σημεία στο έγγραφο. Πρώτον, η επίσημη χρησιμοποίηση της λέξης πόλεμος. Η διασύνδεση του εγγράφου με Ελλάδα και Ισραήλ και ο πλήρης συντονισμός όλων των κρατικών μονάδων. Αυτό καθιστά σοβαρό το έγγραφο. Και η Τουρκία έχει κάθε λόγο να ανησυχεί από την διασύνδεση στρατιωτική Ελλάδος-Ισραήλ, διότι βλέπει τη σχέση αυτή να περνά από τις ασκήσεις, τις τακτικές και την πολιτική συνεργασία σε μία μόνιμη διασύνδεση στρατιωτικών δυνατοτήτων, δηλαδή πυραυλικό, πυροβολικό, το PALS, αυτά τα αναφέρω στα άρθρα της τριλογίας μου, τεχνολογία αντιμετωπίσεως drones, ηλεκτρονικούς πολέμους, ανταλλαγή επιχειρησιακής τεχνογνωσίας κλπ. Ιδιαίτερα δε η ασπίδα του Αχιλλέα. Γνωρίζουν πολύ καλά οι Τούρκοι ότι μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των τουρκικών αεροσκαφών πυράβλων και drones.
3: Δώσε μου λίγο ένα λεπτό. Να πω μια χαρμόσυνη είδηση για τις ΑΕΚΣΙΔΕΣ και την Ελλάδα. Η ΑΕΚ προηγείται της Λεύσκης Σόφιας ήδη στο 15ο λεπτό 2-0 με Γιώβιτς και Βάργα.
2: Εντάξει, τώρα αυτή είναι center for για μένα προσωπικά ευρωπαϊκής κλάσης.
3: Ο Γιώβιτς για μένα, ναι, αναμφισβήτα.
2: Είναι ο κορυφαίος, πιστεύω,
3: ναι,
2: και ο πιο ολοκληρωμένο φορ στην Ελλάδα.
3: Ούτε συζήτηση.
2: Πολύ δύσκολα αντιμετωπίζεται. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει το δεν κάνω κάποια σύγκριση, αν και δεν θα δίσταζα να την κάνω, γιατί για μένα ο Δημόπουλος ήταν από τα μεγαλύτερα σεντερφόρ που έβγαλε τον οικοποδόσφαιρο. Ότι χρειάζεται ελάχιστο χρόνο για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα παπ σε δευτερόλεπτα.
3: Ναι, και με ό,τι θες, κεφάλι θες, σούτ θες, κόντρα θες.
2: Ναι, είτε είναι εγκινήσει, είτε στατικά, πιστεύω ότι πραγματικά τον παραδέχομαι και μπράβο του.
3: Για τον Βάργα δεν συμφωνώ, αλλά για τον Γιώβιτς είναι ο καλύτερος που έχει περάσει εδώ και καιρό στη χώρα μας.
2: Ναι, ο Βάργας είναι κυρίως για τις γιώμες της.
3: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Και είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, αλλά ο άλλος διαθέτει...
3: Ο άλλος είναι τα πάντα, ένα τάγκ σκέτο είναι.
2: Ακριβώς, ναι.
3: Ωραία. Δεν μου λες, αυτός ο εφιάλτης του 2040 τι λέει. Γιατί...
2: Είναι η χρονιά που ο κόσμος θα σταματήσει, λέει, να λειτουργεί.
3: Ναι, ποιος το λέει αυτό και πώς βγαίνει κάτι τέτοιο στον αέρα, δηλαδή, πού αποσκοπεί αυτό.
2: Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα, τα οποία τα επεξεργάζονται στο MIT.
3: Ναι.
2: MIT, το λέει ελληνιστή, διότι γνωρίζουμε όλοι τι είναι, ένα κέντρο τεράστιο επιστημονικό. Τι λέει αυτή η νέα έκθεση. Ο τίτλος είναι υπερβολικός και σε σημεία θα έλεγα κρίσιμα είναι παραπλανητικός. Υπάρχει μια σοβαρή επιστημονική προειδοποίηση πίσω από τον τίτλο, αλλά δεν διαφαίνεται αμιγώς η πρόβλεψη ότι το 2040 ο κόσμος σταματήσει να λειτουργεί. Καταρχάς είναι αδόκιμος ο όρος λειτουργεί, δεν είναι μηχανή ο κόσμος.
3: Έλατε.
2: Και θα αρχίσει να πεθαίνει.
3: Έλατε.
2: Το 1972 οι ερευνητές του MIT δημιούργησαν το μοντέλο World D3 στο πλαίσιο της μελέτης οριακών καταστάσεων πληθυσμού, βιομηχανικής παραγωγής, φυσικών πόρων, ρύπανσης και υπηρεσιών και παραγωγή τροφίμων. Το μοντέλο δεν προέβλεψε μια συγκεκριμένη ημερομηνία καταστροφής. Απλά παρήγαγε διαφορετικά σενάρια ανάλογα με τις παραδοχές για την τεχνολογία, τους σπόρους και τις κοινωνικές αλλαγές. Τώρα, το σοβαρό πρόβλημα του δημοσιεύματος. Το άρθρο αποκαλεί την εργασία νέα έκθεση, πάλι ελληνιστή θα το πω για να το καταλάβουν οι ακροατές, KPMG. Αυτό δεν είναι σωστό.
3: Μάλιστα.
2: Η μελέτη δημοσιεύτηκε αρχικά αρχές του Νοέμβρη, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία. Του 20 και όχι του 26. Ήταν μια συγκεκριμένη εργασία, δεν αποτελεί νέα επίσημη έκθεση της εταιρείας. Η έρευνα εξέταζε 10 μεταβλητές, όχι τους 30 δείκτες που αναφέρει το δημοσίευμα, δηλαδή κοίταξε διόγκωση και fake news στο διαδίκτυο. Από 10 μεταβλητές μετεβλήθησαν αυτόβολα και κατατοδοκούν σε 30 οι δείκτες,
3: ναι,
2: οι παράμετροι.
3: Ναι.
2: Επιπλέον όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί της εσχατολογίας ότι 27 από 30 δείκτες ξεπέρασαν τις προβλέψεις, βρισκόμαστε 18 μήνες μπροστά από το χειρότερο σενάριο, η κατάρρευση έρχεται μεταξύ του 2032 και 38, δεν υπάρχουν επιστημονικώς βάσιμα πορίσματα και όλα αυτά αποτελούν απαισιόδοξες και εσχατολογικές εικασίες.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει να ανησυχεί για τίποτα ο κόσμος.
3: Γιατί έλεγα να πάω να βγάλω τα εκατομμύρια από την τράπεζα, πού να τα βάλω τώρα μέσα σε 14 χρόνια.
2: Είπα, έστω και αν παρήλθαν τα έτη, να αναζητήσω ρε παιδί μου στην Πάρο τη Μόνικα Μπελούση, αλλά ως τελευταία μου ευκαιρία.
1: Καλά,
2: διότι
1: κοίτα,
2: περνούν και τα χρόνια και δεν είμαι πια μπάνι,
1: κοίτα,
2: το αντιλαμβάνω.
1: Σου έχω κάτι καλύτερο πάντως από τη Μόνικα Μπελούση. Ήρθε στη χώρα μας η Σοφία Βεργκάρα, τη γνωρίζεις?
2: Σοφία Βεργκάρα.
1: Δηλαδή,
2: μαμία.
1: Τώρα σε βάζω δίπλα αυτές τις δύο και σου λέω αποφάσισε. Ποια θες για δείπνο? Άντε πες μου τώρα.
2: Η Μόνικα Μπελούση, αδερφέ, είναι το εγκεφαλικό μου είδωλο. Ναι. Πέρα από το ότι υπήρξε το αισθησιακό μου είδωλο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Και εν πάση περιπτώσει δύσκολα θα επιλέξω την άλλη, όσο όμορφη και να είναι.
1: Μα είναι εντυπωσιακή.
2: Μόνικα Μπελούτσι, πρώτα απ' όλα την εκτιμώ και ως άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
2: Και ως γυναίκα, διότι με τις δηλώσεις της.
1: Ναι.
2: Ότι εγώ δεν προχωρώ σε καμία αλλίωση του προσώπου μου.
1: Ναι.
2: Για να βελτιστοποιήσω τη φθορά του χρόνου.
1: Ναι.
2: Την αποδέχομαι.
1: Ναι.
2: Και ήθελα να σου πω το εξής, όταν με πήρε πριν 2 χρόνια τηλέφωνο από την Πάρο η κόρη μου και μου είπε μπαμπά δίπλα μου πια έχω, τρώγανε και δεν φαντάστηκα, μου λέει είναι η Μόνικα Μπελούτση με την κόρη της, με μια της, νομίζω 2 κόρες έχει. Μπαμπά είναι πιο όμορφη από την κόρη της.
1: Ναι, ναι.
2: Θεό την έκανα βέβαια, δώσε μου το τηλέφωνο τώρα, ναι. Μπαμπά μη με κάνεις ρεζίλ.
1: Ναι, ναι, αντιληπτό.
2: Θα έτρωγε ένα μπάσιμο στα Ιταλικά και θα πάθαινε ψυχολογικό αυτό, αλλά δεν τόλμησε η χώρα μου, κατάλαβα.
1: Γεγονός.
2: Για να φύγουμε από αυτά θα έλεγα...
1: Ενημερώνοντας πάντως για τη σύντροφό σου αν ακούει, ενημερώνοντας πάντως το κοινό ότι είχε έρθει στη χώρα μας και η Μόνικα Μπελούτση και η Σοφία Βεργκάρα.
2: Προσφάτως μάλιστα.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Έτσι.
2: Εντάξει, θα της έλεγα απλά ότι δεν με ξέρεις, αλλά υπήρξε στη ζωή μου το είδωλό μου, όπως και υπήρξε. Ναι.
1: Και σε εκατομμύρια άλλους, όχι μόνο σε εσένα. Λοιπόν,
2: για
1: έχουμε τέσσερις. Έχουμε...
2: λίγο για ερωτικά, ρε. Μιλάμε όλο για οπλικά συστήματα.
1: Κάτσε, κάτσε.
2: Για φρεγάτες, για...
1: Κάτσε.
2: Εσύ, εντωμεταξύ, έχεις μια τεράστια γκάμα από τραγούδια λατινικά.
1: Ας, θα τα βρούμε.
2: Προηγουμένως άκουσα Καρά.
1: Ναι.
2: Μου άρεσε πολύ γιατί ο έρωτας ξεκινά με χαρά,
1: ναι,
2: και τελειώνει με καρά.
1: 100%.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Και εμένα, και εμένα ποτηράκι ουίσκι. Δεν μου λες,
2: μπράβο,
1: έχουμε 5 λεπτά όλα και όλα.
2: Mm-hmm.
1: Τι συμβαίνει στο Ιράν αν και την Παρασκευή το βράδυ μπορούμε να πούμε 5 πράγματα, 10 ίσως παραπάνω.
2: Και με συγγνώμη. Κοίταξε να δεις, στο Ιράν αδερφέ, η κατάσταση όσο πάει και γίνεται πιο συγκεχημένη. Δηλαδή μπλέκονται η απομόνωση οικονομική του Ιράν, το τι ρόλο θα παίξει η Ρωσία και η Κίνα σε αυτή την οικονομική απομόνωση. Δεν αποκλείω κατά την επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη Μόσχα να συζητήθηκε και αυτό. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά έθραυστη. Βέβαια οι μεγάλες κλίμακες εχθροπραξίες έχουν περιοριστεί. Αλλά δεν υπάρχει, όπως γνωρίζεις, η ΣΕΤΗ οριστική ειρηνευτική συμφωνία. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται τώρα στα στενά του Ορμούς, στις οικονομικές κυρώσεις και στο πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Το σημαντικότερο τώρα νέο είναι ότι η Ιράν και Ομάν επανέλαβαν τις συνομιλίες για τη δημιουργία ενός προσωρινού ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να προβλέπεται ένας κοινός μηχανισμός καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων. Συζητήθηκε η προοπτική αποναρκοθέτησης των στενών και αυτό εξίσου σημαντικό.
1: Ιράν και Ομάν.
2: Ιράν και Ομάν ακριβώς. Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα.
1: Ναι.
2: Προκρίσεως δηλαδή. Και πρόσφατα δεξαμενόπλοια κινητοποιήθηκε από πλήγμα αγνώστου προελεύσεως κοντά στο Ομάν. Τρέχα γύρευε τώρα ποιος ήταν αυτός ο οποίος τα εξαπήλυσε.
1: Ναι.
2: Τα στενά τώρα από τα οποία σε κανονικές συνθήκες περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παραμένουν και θα είναι μέχρι έβρεση λύσεως ουσιαστικά ισχυρότερη διαπραγματευτική κάρτα της Τεχεράνης. Η προσδοκία μερικής επαναλειτουργίας προκάλεσε άμεση πτώση της τιμής του Brent κατά περισσότερο από 2 δολάρια. 86, κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι, ας πούμε, έχει πάει.
3: Αχα.
2: Αλλά για να κλείσουμε, παράλληλα με όλα τα παραπάνω που ανέφερα, ο νέος οικονομικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εντείνεται, καθώς στις 25 Αυγούστου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ένα νέο πολύ σκληρότερο κύμα κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Και στο στόχαστρο μπήκαν περίπου 60 πρόσωπα, πολύ σκληρότερο κύμα κυρώσεων εναντίον του Ιράν.

0: γενικότερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου.
1: Αλίμονο.
0: Εάν συνεχίσει τις εισαγωγές, η ΗΠΑ θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ πραγματικής επιβολής κυρώσεων σε κινέζικες εταιρείες και τράπεζες, με κίνδυνο σοβαρότατης αντιπαράθεσης με το Πεκίνο, ή μιας πιο εναλλακτικής εφαρμογής που θα μειώσει την αποτελεσματικότητα εκστρατείας κατά το Ιράν. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα γίνει το δεύτερο.
2: Εννοείται. Έτσι. Ακόμα μια κολοτούμπα από πλευράς Τραμπ δηλαδή.
0: Ναι, διότι ξέρεις που έχει φτάσει ας πούμε, αλλά αυτό ας το κρατήσουμε για άλλη εκπομπή.
2: Okay, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας.
0: Το αμερικανικό χρέος,
2: ναι.
0: Μιλάμε για απίστευτους αριθμούς και μιλάμε για σοβαρότατο αντίκτυπο στην αμερικανική κοινωνία, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα σοβαρότατα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή να πω απλά ότι η είδηση η οποία είδε το φως δημοσιότητας τέλη Αυγούστου του 26, το συνολικό ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε με βάση το Reuters τα 43 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα, τα 32 και κάτι είναι χρέος προς το κοινό, δηλαδή αμερικανικές τράπεζες, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλα,
2: ναι.
0: Και τα 7,8 περίπου είναι ενδοκυβερνητικό χρέος, χρήματα που οφείλονται στο αμερικανικό δημόσιο.
2: Μάλιστα.
0: Επομένως, λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος κλάσμα του χρέους δεν οφείλεται στην Κίνα ή σε ξένες κυβερνήσεις, όπως θέλει αυτή η άποψη να διανθίζεται.
2: Ναι.
0: Οι βασικοί πιστωτές είναι οι ίδιοι αμερικανικοί θεσμοί και οι επενδυτές.
2: Ας τα βρούνε μόνοι τους πρώτα.
0: Ας τα βρούνε μόνοι τους.
2: Ναι, γιατί από ό,τι είπες και εσύ, δύσκολα τα πράγματα εκτός συνόρων για τους Αμερικάνους σε πολλαπλά επίπεδα. Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό και βλέπεις μία θέση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει μία σταθερή στρατηγική επιλογή.
2: Ναι.
0: Ναι. Μου φαίνεται ότι κάπου η μπάλα πάει να χαθεί, αδερφέ.
2: Ναι.
0: Να το εμείς, πω λαϊκά.
2: Εμείς κλείνουμε την μπάλα. Σε ευχαριστώ για σήμερα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Και τα καταφέρει μια χαρά η ΑΕΚ, θα μπορούσε να πάρει το διπλό και μέσα στην Σόφια. Στα άλλα παιχνίδια, Viking Dinamo Zagreb 1-1, Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-1, Λιόν Φενερμπαχτσέ μόλις 0-2, οι Τούρκοι στη Γαλλία. Στην Ισπανία 0-0, 28 λεπτό, Real Madrid της Real Sociedad. Διάλειμμα για το Σωτήρι το Δασκαλάκι και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε.
5: Σαν να μου να πρωτάρει.
6: Μετρόπολης.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.

0: δώρο τροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε X-Files εκτάκτος σήμερα έως τις 11. Μάνος Χατζάκης στον αέρα. Καλησπέρα, Γίγαντα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Πώς πάμε?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Τους έχει τουλουμιάσει τους Βούλγαρους η ΑΕΚ 3-0, χαλαρά.
1: Ανάσα δεν έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι, τους τουλούμιασαν στην κυριολεξία, ρε φίλε. Πιστεύω θα τα πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες, γιατί μόνο ο ΠΑΟΚ είναι ένα πρόβλημα.
1: Χρειάζεται. Ναι. Και από τον Όφη είναι το new entry στις συζητήσεις, ναι, τις ευρωπαϊκές.
0: Εξασφαλισμένα παιχνίδια.
1: Και ό,τι παίρνει είναι καλό συνολικά και για τον Όφη και για το νησί και για την Ελλάδα. Είναι πράγματα τα οποία θα χρειαστούν σε αρκετές ομάδες που έχουν στο μυαλό τους την ευρωπαϊκή έξοδο ή την ευρωπαϊκή, τέλος πάντων, ολοκλήρωση για κάποιες ομάδες.
0: Ο Όφη, ο οποίος έχει βγάλει ήδη 6.500-7.000 εισιτήρια διαρκείας, ήδη έχει προπολήσει, ρε φίλε, φοβερός.
1: Καλά, και με το mood που έχει και με το γκάρι που έχει, δικαιολογημένα.
0: Βέβαια.
1: Είναι κάτι το οποίο το είχαν ζήσει, είχαν το ζήσουν μάλλον αρκετά χρόνια. Οπότε το αξίζουν από πάνω μέχρι κάτω. Δεν μπορεί να πει κανείς, νομίζω, το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι. Είναι μια δύναμη, έτσι όπως φαίνεται, που πατάει γερά, και το λέω δύναμη γιατί. Διότι αυτά που κάνει ο Όφη δεν τα κάνει σε μια χρονιά μέσα. Τα κάνει την τελευταία πενταετία με αρκετές δυσκολίες. Με πλάνο το οποίο έχει αλλάξει πολλές φορές, με πρόσωπα τα οποία έχουν αλλάξει μέχρι να βρεθεί αυτό που βρέθηκε, το μοντέλο το οποίο ακολουθεί, και συνδυάζει πράγματα.
0: Ναι.
1: Συνδυάζει νεαρούς, συνδυάζει Έλληνες, συνδυάζει καλούς ξένους και νομίζω και έναν προπονητή ο οποίος έχει να δώσει,
0: ναι,
1: τα,
0: ρε,
1: τα
0: φίλε,
1: πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, όντως. Όντως.
1: Ο Κόντις είναι, νομίζω, ο X-Factor που δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε, ναι, από εκείνον, αλλά τα μέχρι στιγμής δείγματα στη σύντομη καριέρα την προπονητική που έχει είναι παραπάνω από θετικά. Το λιγότερο θετικά.
0: Ναι. Σωστά. Ωραία. Πάμε λίγο στα δικά μας, έτσι μια σύντομη περίληψη της ειδησιογραφίας που αφορά στον Άρη.
1: Κοιτάξτε, ο Άρης είναι σε ένα επιθετικό, έτσι, σε επιθετική διάθεση γενικώς από το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, από τα play-off και λίγο πριν, και είναι ξεκάθαρη η στόχευση του Μιχάλη Γρηγορίου για επιθετικό ποδόσφαιρο. Και όλα αυτά τα οποία λέγαμε αρκετό καιρό πριν αρχίζουν και βγαίνουν σταδιακά όσον αφορά το πώς θέλει να παίζει. Και αυτό τουλάχιστον μέχρι στιγμής πιστώνεται τον ίδιο. Μπορεί επιλογές να μην είναι δικές του, μπορεί να μην έχει καμία από μικρή ως ελάχιστη συνεισφορά στους παίκτες που έρχονται, αλλά σε αυτούς που υπήρχαν τουλάχιστον και σε αυτούς που διαχειρίζεται, μέχρι στιγμής αυτό που βγάζει τραβάει το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα τραβήξει κόσμο στο γήπεδο, γιατί εκεί είναι μια άλλη κουβέντα,
0: ναι,
1: ειδικά με τις τιμές στα μεμονωμένα παιχνίδια,
0: ναι,
1: και εκεί το πάμε αλλού, αλλά τουλάχιστον το ενδιαφέρον θα το τραβήξει εάν συνεχίσει έτσι. Επίσης περιμένει νέα πρόσωπα, περιμένει μεταγραφές, περιμένει και παίκτες οι οποίοι ήταν τραυματίες, ήταν λίγο στην απέξω και έρχονται. Αυτή είναι 6 στον αριθμό. Άρα, Άρη δεν έχουμε δει συνολικά, θα περάσει καιρός μέχρι να τον δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνουνε, δηλαδή έχουν προπονηθεί κανονικά ο Χόγκλα, ο οποίος είχε κάνει εγχείρηση αρχές καλοκαιριού στο γόνατο, έκανε χθες κανονικά προπόνηση, μπαίνει ο Κατεβέρε, μπαίνει ο Κουαμέ, μπαίνει ο Μανού Γκαρθία, μπαίνει ο Σούταλο και μπαίνει και ο Ρίτσαρτς, ο οποίος είναι επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας, μπορεί να κάνει και άλλο ο Άρης, αλλά είναι τουλάχιστον μια επιλογή η οποία φαντάζει ως ενδυνάμει βασική, και έτσι απέναντι στον Όφη μπορούμε να δούμε αρκετούς νέους παίκτες. Δεν θα τους δούμε όλους μαζί, προφανώς. Και αυτό που έδειξε στην Καλαμάτα, κόντρα στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη ο Άρης, ήταν ενθαρρυντικό. Άρα μπορεί να μην προβεί σε πολλές αλλαγές. Αλλά ο Μανού Γκαρθία ενδεχομένως να είναι ο παίκτης που λείπει, έλειπε και λείπει, για να δούμε κάτι διαφορετικό μεσοεπιθετικά. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει κάτι ο Γρηγορίου, αν θελήσει να πειράξει, όχι να χαλάσει, να πειράξει.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον από βαθμό ετοιμότητας ο Μανού είναι σε καλό δρόμο. Και επίσης δεν χρειάζεται τον παραμικρό χρόνο προσαρμογής.
0: Ναι.
1: Διάστημα απαιτητικό μπροστά. Είναι ένα τριβδόμαδο γεμάτο για τον Άρη, με παιχνίδια και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. 6 παιχνίδια συνολικά από 30 Αυγούστου κόντρα στον Όφη μέχρι κάπου στις 20 Σεπτεμβρίου, 19-20, εντός με τον Ηρακλή. Υπάρχει δηλαδή κλιμάκωση αρκετά ενδιαφέρουσα και αρκετά δυνατή για τον Άρη, ο οποίος, ξαναλέω, δημιουργεί σιγά σιγά κάτι το οποίο δεν περιμέναμε στην αρχή της, στην αρχή του καλοκαιριού, και έτσι όπως τελείωσε η σεζόν, ειδικά με την μεγάλη καθυστέρηση που έγιναν κάποιες, το τονίζω, κάποιες κινήσεις. Αλλά πλέον, Μιχάλη, ο Άρης έχει ένα πλήρες ρόστερ.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έχει υπερπλήρες.
0: Μια ρόστερ. Χαρά είναι. Και αυτό το είπα προτού τον Αργεντίνο να έρθει, οπότε...
1: Όχι, είναι κοινή. Καταρχάς, αυτοί που είναι εδώ, ήταν εδώ από το, σχεδόν από το ξεκίνημα, βγάζουν κάτι, δείχνουν κάτι. Με κάποιες πολύ πολύ μικρές εξαιρέσεις, οι περισσότεροι έχουν να πούν πραγματάκια και τα οποία αρχίζουν και τα λένε. Αλλά επειδή έρχονται κι άλλοι και πιθανώς, εάν φύγουν κάποιοι, να έρθουν κάποιοι άλλοι, γιατί θεωρητικά ο Άρης έχει ανοιχτές θέσεις,
0: ναι.
1: Είναι ένας αριστερός στόπερ, ήρθε ο Σούταλο, πολύ καλή κίνηση, αλλά έχει δεξί πόδι, ψάχνει θεωρητικά πάντα αριστεροπόδαρο στόπερ, μπορεί να πάει και σε ένα αριστερό μπακ ακόμα. Υπάρχει το όνομα του Βάντερσον, το οποίο βγήκε σήμερα και είναι...
0: αριστερά που θες, αριστερά, που έχεις, που Ρίτσαρτς και Κέρκες, θα πας.
1: Ναι.
0: Καλή δεν είναι.
1: Ναι, για τον Κέρκες δεν μπορώ να το ισχυριστώ.
0: Εντάξει,
1: αυτό,
0: αλλαγή αλλά, θα είναι.
1: Ναι, okay, είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή η οποία παραμένει ως επιλογή. Ήταν πολύ outsider, πολύ πολύ outsider. Παρ' όλα αυτά,
0: okay.
1: Δεν είναι σίγουρα... σε πλάνο βασικό, είναι σε κάτι το οποίο λέγεται εναλλακτικό. Αλλά εάν πάρει αριστερό μπακ ο Άρης, δεν ξέρω αν θα έχει χρόνο ο Κέρκες, αν θα μπορέσει να βρει χρόνο.
0: Αλίμονο.
1: Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον για τον Βάντερσον, ο οποίος είναι, παίζει αριστερά με δεξί πόδι, μπορεί να παίξει και ως δεξιός εξτρέμ.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι μια περίπτωση η οποία συζητείται για δανεισμό,
0: ναι,
1: και με οψιόν αγοράς, όχι υποχρεωτική, προαιρετική.
0: Βάντερσον, πιθανολογό ξαδελφάκι από τη Βραζιλία, έτσι, ξαδελφάκι.
1: Ναι. Πολύ, πολύ καλά το μυρίστηκες.
0: Ωραία.
1: Έχει βελγικό διαβατήριο, αυτό είναι το okay. σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ωραίο.
1: Είναι επιλογή και είναι μια από τις επιλογές, δεν είναι η μοναδική επιλογή, είναι στη λίστα των προς ένταξη ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα με τις κινήσεις του Άρης. Έχει να δείξει ακόμα κάποιες καταστάσεις μεταγραφικές. Θα δούμε εάν θα ολοκληρωθούν. Πάντως, και έτσι όπως είναι πολύ καλός. Είναι ποσοτικά και ποιοτικά, είναι καλός. Τώρα, πότε θα δέσουν και υπό ποιες συνθήκες και με την πίεση του χρόνου και των αγώνων, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά το δείγμα μέχρι τώρα του Άρη δεν είναι έτσι. Δηλαδή, προσπαθεί με χαμηλά την μπάλα, κυριολεκτικά χαμηλά την μπάλα, να γυρίσει όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί από το τέλος της περασμένης σεζόν και ως ένα κομμάτι του καλοκαιριού.
0: Είχαμε και ανακοίνωση του Super 3 να μαζέψει τον κόσμο, καλό και αυτό, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε, δεν μπορεί να βγει κανείς σύνδεσμος και να πει γυρίζουμε την πλάτη στην ομάδα. Αυτά
0: γίνονταν παλαιότερα.
1: Δεν μπορεί να το πει κανείς, τουλάχιστον σε μια ανακοίνωση, αλλά το μήνυμα είναι σαφές ότι. Και έτσι ήταν από εδώ και πέρα, ότι σε όσους δεν αρέσει ο Καρυπίδης, ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μιλάω για αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μιλά για τον επόμενο 1-2 μήνες. Έτσι. Μπορεί για το επόμενο 8 μήνο. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω εάν αυτή η κίνηση του Καρυπίδη σημαίνει κάτι. Δηλαδή, εάν είναι πράγματι μήνυμα ότι ξέρεις, εσείς με βρήσατε. Κάποια από εσάς με βρήσατε, άρα ανεβάζω τις τιμές. Δεν πιστεύω ότι ο Καρυπίδης ανεβάζει τις τιμές π.χ. στα πέταλα, στη θύρα 2, 25-35, για να τιμωρήσει κάποιους.
0: Δεν πιστεύω.
1: Το κάνει για να δείξει ότι εγώ με τις κινήσεις που έκανα, γιατί πάλι το μπάτζετ του Άρη δεν είναι χαμηλό, είναι αρκετά υψηλό, βάζω εκεί.
0: Γιατί το χρειάζομαι αυτό. Μάλλον γι' αυτό το πάει. Το χρειάζομαι αυτό.
1: Με ή χωρίς τα εισιτήρια. Γιατί το έχει ξανακάνει. Θέλω να πω τι. Ότι ο Καρυπίδης ποτέ δεν πόνταρε. Αυτό το πιστεύω και το λέω με τα λόγω γνώσης. Ποτέ δεν πόνταρε στη μαζική αγορά των διαρκείας.
0: Ναι.
1: Δεν το βρήκε στον Άρη.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: το βρήκε.
0: Ναι.
1: Άρα από ένα σημείο και μετά συμβιβάστηκε και πήγε με τις δυνάμεις που ήξερε ότι μπορούσε να πορευθεί. Και αυτό έχει κάνει. Η διαφορά στο φέτος σε σχέση με προηγούμενες σεζόν είναι αυτό που προηγήθηκε. Ότι υπήρχαν αντιδράσεις στο πρόσωπό του ξεκάθαρες. Τώρα, εάν αυτό το γυρίσει σε προσωπικό εγωισμό, που είναι τέτοιος άνθρωπος, ξεκάθαρα είναι τέτοιος άνθρωπος, δεν ξέρω αν θα ωφελήσει κάποιον, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, Μιχάλη, το αγωνιστικό πάντοτε είναι ο καθρέφτης.
0: Ναι, ναι, αλίμονο.
1: Πολλά πράγματα μπαίνουν κάτω από το χαλάκι, ηθελημένα ή με νερό στο κρασί, αμοιβαίο ή όχι, προκειμένου η ομάδα να συνεχίσει να πορεύεται σε ένα καλό δρόμο.
0: Και βεβαίως.
1: Αν αρχίσει και παίρνει αποτελέσματα.
0: Βεβαίως. Πόσο μάλλον δε όταν αρχίσει και παίρνει αποτελέσματα. Έτσι,
1: ναι, και το παράξενο στην υπόθεση είναι ότι ο πρώτος που μίλησε για επιστροφή του κόσμου, αν και δεν είναι ο άμεσος υπεύθυνος, είναι και δεν είναι, ήταν ο Γρηγορίου.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ούτε συζήτηση.
1: Τέλος Μαΐου είπε: το δικό μου το όνειρο είναι να φέρω τον κόσμο του
0: άνθρωπου. Ναι.
1: Και το είπε σε μια συνθήκη περίεργη.
0: Δύσκολη.
1: Ενώ μετρούσε, μπράβο, μετρούσε 2 μήνες στον πάγκο του Άρη.
0: Ναι.
1: Αυτό αρχίζει σταδιακά και το. Δεν ξέρω, σταδιακά. Πολύ νωρίς είναι ακόμα. Πάρα πολύ νωρίς είναι.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει, όσο ο Άρης θα πηγαίνει καλά, ο κόσμος πιστεύω ότι θα είναι εκεί. Είναι ένα δείγμα η προσέλευση στο μάτς με τον Όφη. Προφανώς και θα είναι ένα δείγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα δούμε και αν αυτή η πολιτική στα εισιτήρια θα παραμείνει ή αν θα προσαρμόζεται αναλόγως συνθηκών και καταστάσεων.
0: Να χαρώ.
1: Επίσης ήρθε ο Γκραντ, Αβραμ Γκραντ.
0: Ναι.
1: Τον είχε ανακοινώσει προ κάποιων εβδομάδων η ΠΑΕ. Σήμερα ήρθε, θα μείνει μέχρι τη Δευτέρα, παρόν στο μάτς με τον Όφη Κυριακή 7.30
0: της
1: Βικελίδης, και αναμένεται με κάποιο τρόπο να αποσαφινιστούν οι ακριβείς του αρμοδιότητες, πώς ακριβώς τι θέση και τι αρμοδιότητες.
0: Σωστά,
1: μάλλον καλύτερα.
0: Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Όχι, δεν έχει διευκρινιστεί. Ναι. Αυτό είναι κάτι που
0: θα στέλεχος και βλέπουμε.
1: Είναι σύμβουλος διοίκησης, αλλά αυτό που πλανάται ως ερώτημα είναι το κατά πόσον θα έχει.
0: Αν θα μπει και στο ποδοσφαιρικό τομέα.
1: Ή αν θα μπει, ή αν θα μπει πιο ενεργά στο κομμάτι του το ποδοσφαιρικό.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλή
0: να είσαι καλά, Μάνο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 3-0, πρώτο λεπτό από τα 2 που έχει υποδείξει ο διαιτητής ως καθυστερήσεις. ΑΕΚ Λεύσκη 3-0. Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-1, 45 λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, Λιόν Φενέρ 0-2. Ισοφάρισε ο Τσέλιες. Τσέλιες Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1. Σε πολύ λίγο, αφού δώσω τα φιλιά μου στη Ρόδο και την κούκλα μου τη ζωή εκεί, μας ακούει, θα υποδεχθώ τον Γιώργο τον Ζαΐρη, ο οποίος Γιώργος Ζαΐρης θα μας περάσει την εικόνα του ΠΑΟΚ ό,τι αφορά στο αυριανό παιχνίδι. Το πολύ μα πολύ κρίσιμο αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, στην Νορβηγία, απέναντι στην Μπραν. Προηγήθηκε Ρεάλ Μαδρίτης παρεπιπτόντος. 43ο λεπτό, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0. Με ποιον άλλον, τον Εμπαπέ, Μοναμούχ. Από το 40ο λεπτό, ναι, ενώ έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, πολύ ωραία. Γιώργο μου, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα από τον Μπέργκεν.
0: Α, είσαι κιόλας, μπράβο. Έφτασε καλά, ώρα ωραία.
2: Όλα καλά, ναι. Προλάβαμε και το Λύση και την προπόνηση και το Ζαφύρι και όλα.
0: Μπράβο.
2: Όλα καλά.
0: Δώσε μας μια περίληψη το τι είδες εκεί και πώς υποδέχθηκε και πώς υποδέχθηκαν τα φιόρδε εκεί.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι σίγουρα στο top 5 των προορισμών που έχω πάει και είναι πάρα πολύ.
0: Σε ό,τι αφορά στην ομορφιά.
2: Ναι. Το οποίο τα πάντα.
0: Άντε ρε.
2: Τα πάντα. Ναι.
0: Μπέργκεν.
2: Αλλά δεν έχω χρόνο. Υπάρχουν δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, εκδρομές με καραβάκι, καζιερούλα, η οποία ξεκινάει από τα 85 ευρώ και φτάνει και τα 280.
0: Έλα ρε φίλε.
2: 85 ευρώ είναι 3 ώρες, σε γυρίζουν στα φιόρδε εδώ γύρω.
0: Τα φιόρδε είναι πανέμορφα ρε φίλε.
2: Τα οποία τα είδα, Μιχάλη, με την προσγείωση.
0: Μάλιστα.
2: Έπαθα πλάκα, δηλαδή καλύτερη προσγείωση δεν έχω δει σε τοπίο.
0: Βέβαια.
2: Ειλικρινά το λέω.
0: Βέβαια.
2: Και υπάρχουν και τα 280 ευρώ, τα οποία σε κρατάνε 12 ώρες και σε πάνε σε όλα τις περιοχές.
0: Πολύ όμορφο. Είναι όνειρό μου να πάω στα φιόρδ, φίλε μου Γιώργο.
2: Φίλε, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εμείς ήρθαμε για έναν τελικό, έτσι, δηλαδή πέρα από το Μακάρι να είχε βάλει ο ΠΑΟΚ 3-4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο εκεί που κάνει τις ευκαιρίες και να λέγαμε ότι ήρθαμε για τουρισμό.
0: Σωστά, σωστά.
2: Τώρα, να σου πω ειλικρινά, δεν έχω και πολύ μυαλό για τα Φιόρου.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
2: Θέλω ΠΑΟΚ να περάσει.
0: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
2: Ξεκάθαρα. Αλλά η τοποθεσία, τώρα για να καταλάβεις, έχω κατέβει κάτω στο λιμάνι που είναι περίπου στα 50 μέτρα από το ξενοδοχείο μου και έχει φεστιβάλ ψαριών.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Όπως θέλεις, δηλαδή μπορείς να το φας κροκέτες, τα κάρβουνα, ό,τι θέλεις.
0: Ωραία.
2: Και γίνεται χαμός. Αυτό το φεστιβάλ γίνεται κάθε χρόνο μία φορά εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Έχουν γεμίσει από τουρίστες. Να σου πω μόνο χαρακτηριστικά, Μιχάλη, επειδή το φεστιβάλ είναι τώρα σήμερα αύριο, το ίδιο δωμάτιο που το πληρώσαμε το δίκλινο, το μονόκλινο, 444 ευρώ για δύο βράδια. Απίστευτο.
0: Τι λες.
2: Από Παρασκευή και Σάββατο κάνει 215.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κατανοητό. Okay. Εντάξει, το εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι.
2: Η Νορβηγία είναι πανάκριβη χώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ο Έλληνας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν μπορεί να έρθει να κάνει διακοπές στην Νορβηγία.
0: Μάλιστα.
2: Ας σου πω ένα παράδειγμα. Σούπερ μάρκετ, που λες έχει απέναντι ένα σούπερ μάρκετ, να πάω να πάρω δύο νερά. Έτσι.
0: Mm.
2: Ένα αναψυκτικό και δύο γιαούρτια. 22 ευρώ, Μιχάλη.
0: Γιαούρτια, ε! Γιαουρτάκια! Μάλιστα.
2: Γιαουρτάκια, ρε φίλε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δεν σου κάνω πλάκα. Τα παιδιά που έχουν έρθει στην Νορβηγία ή ζουν Νορβηγία θα σου το πούνε αυτό. Φυσικά, Μιχάλη, φιλιά στο σπίτι με το μέσο μισθό, έτσι.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Όταν είναι κοντά στα 5 χιλιάρικα, μπορεί να πληρώνει και τα δύο γιαούρτια 22 ευρώ.
0: Ναι, σαφώς.
2: Είναι πολύ ωραία πόλη. Έχει πολύ ωραίες συγκοινωνίες. Είναι πόλη που σου θυμίζει, άμα κοιτάξεις από τη μία πλευρά, Αυστρία. Δηλαδή, ή Πύλιο, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας, θα το πω γιατί κάποιος μπορεί να πήρε στη Ζαϊρή. Ήπιες τίποτα, δεν ήπια, παιδιά. Εδώ πέρα στα 500 μέτρα πάνω έχει Πεύκα, τα κλασικά αυτά τα νορβηγικά σπίτια, και απέναντι είναι η θάλασσα. Τι άλλο να σου πω.
0: Σαν το Πύλιο δεν έχει. Αλλά,
2: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αλλά τώρα μου λες, βλέπω και εικόνες εγώ από τον Μπέργκεν και καταλαβαίνω τι λες. Μάλλον δεν καταλαβαίνω. Παίρνω μια εικόνα και μόνο, μια αίσθηση, μια μυρουδιά.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι πανέμορφο, δεν το συζητάμε.
2: Και έχει βουλιάξει από τουρίστες.
0: Ναι, ναι.
2: Και μαζεύουν ήλιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή για αυτούς αυτή η θερμοκρασία τώρα που είναι γύρω στους 20-21 βαθμούς, κάποια στιγμή το μεσημέρι που ήρθα από την Κοπεχάγη, είχε 26-27 και αυτούς είναι 35.
0: Και μάλιστα διαβάζω είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Νορβηγία. Αυτό ούτε καν είχε περάσει στην πόλη.
2: Το 2021
0: ναι.
2: Ψηφίστηκε ως η πιο ήσυχη πόλη της Ευρώπης.
0: Τι λέρε φίλε.
2: Που το πω Πετρωτός.
0: Τι λέρε φίλε.
2: Δηλαδή ξέγνει αυτή εδώ περπατά. Δηλαδή του λένε παίζει ο ΠΑΟΚ, ταχυκαρδίες δεν έχει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία.
2: Δηλαδή, αυτά απλά έκανα μια βόλτα να τα δω λίγο γιατί ξέρεις ότι έχει και λίγο δουλίτσα.
0: Ναι.
2: Απλά αξίζει να το δεις. Δηλαδή έρχεσαι εδώ, δεν ξέρεις πότε θα ξανάρθεις.
0: Ναι.
2: Αν θα ξανάρθεις,
0: ναι.
2: Θα μου πεις η Μπραν δεν είναι και από τις μεγαλύτερες ομάδες. Και αυτό είναι και το τραγικό της ιστορίας. Ότι τώρα χωνόμαστε γιατί σκεφτόμαστε αν θα περάσει ή όχι ο ΠΑΟΚ την Μπραν.
0: Σωστά. Εντάξει. Θα τους περάσουμε που θα πάει.
2: Κοίταξε. Έχασες το βασικό σου μαξιλαράκι στο τελικό κυπέλλο.
0: Σωστά.
2: Κέρδιζες τον Όφη.
0: Σωστά. Τελείωνε η δουλειά.
2: Του κόφερες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Περίμενε. 0-2 προηγήσεις στη Λεωφόρο.
0: Ναι, ναι.
2: Το κάνεις 2-2, χάνεις τη δεύτερη θέση στο Champions League.
0: Σου ακυρώνουν γκολ του Κωνσταντέλια παρεπιπτόντως για να μην το ξεχάσω αυτό.
2: Και, ναι, κάνεις το 0-2-2-2. Συμφωνώ με αυτό που λες.
0: Ναι, ναι.
2: Χάνεις το Champions League τη δεύτερη θέση.
0: Σωστά.
2: Και το μαξιλάρι που απολαμβάνει ο Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
2: Ο Ολυμπιακός δεν παίζει προκριματικά.
0: Σωστά.
2: Αποκλείστηκε από την Νάιμέγκεν.
0: Σωστά.
2: Πάει κατευθείαν.
0: Πάει όμιλο. Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ τώρα έκαψες και το μαξιλαράκι με την Άντερλεχτ.
0: Και ως δυνατός στην κλήρωση.
2: Μπράβο,
0: έπεσες.
2: Πήγε σε
0: ελλειπής. Να μην πω τώρα.
2: Πήγε σε ελλειπής. Ελλειπής πήγε.
0: Σωστά.
2: Και τώρα παίζεις με την Μπραν την ευρωπαϊκή σου επιχείρηση.
0: Σωστά. Σωστά. Σωστά.
2: Εγώ δεν βάζω μέσα εσωστρέφειες, γκρίνιες κτλ. Που λογικά θα υπάρξει στο κακό σενάριο. Ακυρώνεις τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Δηλαδή. Κάνεις 12-13 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να είναι και παραπάνω αν έχεις καλή πορεία. Τα αφαιρείς από τον Κωνσταντέλια και είναι σαν να τον πούλησες 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ας πρόσεχαν.
2: Ας πρόσεχαν.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η τελευταία ευκαιρία, ας βάλουμε τη
0: προσέξουν.
2: Έτσι. Και ας βάλουμε τη θετική μας άβρα και ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παρά τις απουσίες θα μπορέσει να κερδίσει αυτή την ομάδα που ούτε νορβηγικό χωριό είναι,
0: ναι,
2: ούτε οτιδήποτε άλλο. Και περιμένει τον ΠΑΟΚ, πρόσεξε, σε κατάμεστο γήπεδο, με 21 επίσημα παιχνίδια,
0: έτσι είναι,
2: και με επιστροφές βαρβάτων ποδοσφαιριστών για αυτούς.
0: Έτσι.
2: Χωρίς τον ΠΑΟΚ να μην έπαιζαν.
0: Έτσι είναι.
2: Αλλά για αυτούς είναι βαρβάτοι.
0: Βεβαίως.
2: Οπόμενος, αύριο 8 η ώρα, το κακό είναι ότι πήγα να ανάψω τσιγάρο σήμερα εκεί στα δημοσιογραφικά και με είπαν απαγορεύεται.
0: Α, αύριο θα φας ζόρι.
2: Ελπίζω...
0: Ας ελπίσεις να προκριθούμε στο 90 λεπτό, μη φας παράταση και πέναλτι, γιατί θα έχεις πρόβλημα όντως. Ναι.
2: Τώρα, ο Λύση είπε ότι ήρθαμε εδώ να παίξουμε με καρδιά, ότι όταν είσαι μεγάλη σαν όπως είναι ο ΠΑΟΚ δεν μπορείς να επικαλείσαι πιέσεις και ότι αυτό σε δυσκολεύει οτιδήποτε άλλο. Φυσικά, πώς το λένε, λανθάνουσα γλώσσα λέει αλήθεια πολλές φορές, δεν το λένε.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή το ρωτάμε για τον Μπέλκα και το ρώτησε ένας συνάδελφος για τον Μπέλκα και για το ότι πήγε να τον αγκαλιάσει,
0: ναι,
2: στον γκολ και λέει εντάξει, λέει όλοι ξέρουμε ότι ο Ντέλιας είναι πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν και που ανέφερα λίγο πριν στην εκπομπή και είπα στον κόσμο να μπουν να διαβάσουν στο μέτρο sport.gr.
2: Εντάξει, το είπε, το διορθώνει μάλιστα ο άνθρωπος που κάνει τη μετάφραση,
0: ναι,
2: το παιδί που είναι στο γραφείο τύπου και αυτός, και ναι, γελούσε και έλεγε sorry Ντέλιας πέρασε. Εντάξει, και εγώ Ντέλιας θα έλεγα.
0: Δώσε μου μία εντεκάδα για να σε αφήσω, γιατί και ο Σωτήρης ετοιμάζει για το άσμα το τελευταίο.
2: Με τέσσερα λάθη τουλάχιστον όμως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν διαβάζω εντεκάδα, να ξέρεις.
0: Ναι, δύσκολο, οκ.
2: Θα σου πω τα προφανή Παυλένκα, Γκάρα, τα δοκάρια. Κένι σίγουρα. Θα μου πει δεν έχει κι άλλο. Αλλά είναι και καλός.
0: Ναι.
2: Γιαννούλη βλέπω επιστροφή.
0: Ναι.
2: Στο κέντρο της άμυνας, να σου πω την αλήθεια, βλέπω Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και όχι Ελουστόντο.
0: Μαζί σου.
2: Και μπροστά είναι το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν παίξει με τρία χαφ, θα βάλει Ζαφίρη, Σανταμαρία, Λουσέ, Χατσίδη δεξιά, Τάισον αριστερά και στην κορυφή το Μύθο.
0: Κάπως έτσι το έχω εγώ. Με Μύθο λες,
2: Ναι.
0: Με Μύθο, okay.
2: Ναι. Ναι.
0: Okay.
2: Όχι πιο Σεντιάγκε. Σε ένα μήνα μπορεί να πετάει.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό. Δεν είναι και έτοιμος για 90 λεπτά.
2: Δηλαδή, ο ανέτοιμος Σεντιάγκε απέναντι σε παίκτες με 21 πίσω.
0: Ναι, ναι, δεν είναι έτοιμος.
2: Συγγνώμη που το λέω έτσι, ομά.
0: Ναι.
2: Και αν όμως πει, βάζω το Λουσέ στα δεξιά, έτσι, και έχω Χατζίδη πάγκο, βλέπω Πέλκα πίσω από τον χώρο.
0: Ναι.
2: Να σου πω ότι ο Τάισον στην αρχή έμεινε στα αποδυτήρια για μασάζ, γιατί θέλει λίγο έτσι να προφυλαχθεί.
0: Ναι.
2: Μετά βγήκε στο γήπεδο για προπόνηση. Εγώ Τάισον βλέπω, γιατί είναι και η.
0: Εντάξει.
2: Το λένε ρε παιδί μου, είναι η προσωπικότητα.
0: Είναι και η ποιότητα και η προσωπικότητα, σαφώς.
2: Αυτά, Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλαυσε εκεί όλο το σκηνικό.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας αφήνω με το Σωτήρη το δασκαλάκι εδώ, λέγοντας ημίχρονο 3-0 η ΑΕΚ τη Λεύσκη, 1-1 Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ, 0-2 Λιόν Φενερμπαχτσέ, 1-1 Τσέλιε Σλόβαν. Όλα αυτά είμαστε στο ημίχρονο. Ισοφαρίστηκε ο Ρεάλ. Τα βόδια. 1-0 ο Εμπαπέ στο 40, Σούσιτς στο 44, το 1-1. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Αύριο θα είναι εδώ ο Γιώργος ο Καστάνης για το ματς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα είμαστε εμείς εδώ το βράδυ. Καλό υπόλοιπο με Κωνσταντίνο Βρανά για τις επόμενες 3 ώρες.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.